0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: στιγμή αρετή.
1: Max FM 93.4.

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 4.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε 9. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου, σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτήσεις.

για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό

0: FM 93.4.
1: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93.4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά δύο προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, κύριος Παναγιώτης Χαλάρης. Στο 2-11-10-80-8-80, εκεί περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τις μουσικές επιλογές. Οι περισσότερες σήμερα είναι αφιερωμένες φυσικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό το καλό παιδί, αυτό τον άρχοντα της νύχτας, τον σπουδαίο καλλιτέχνη, τον ανατρεπτικό performer, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα στην νύχτα, στα μπουζούκια, στην καλλιτεχνική ζωή, στις ατάκες γεμάτες χιούμορ και φυσικά σε ένα στυλ μοναδικό που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης και που δύσκολα μπορεί να ξαναεμφανιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι από όλα τα είδη μουσικής, καλλιτέχνες εκφράζονται για τον Γιώργο Μαζονάκη με τα καλύτερα λόγια, μιλούν με θερμά λόγια για έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα και έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, μόλις τα 54 του χρόνια. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Σοκ στο Πανελλήνιο από τον ξαφνικό χαμό του Μαζό στα 54 του. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολονάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών και γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Τελειώσαμε εδώ, ο τίτλος της εφημερίδας. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Τι είναι η πλασμαφαίρεση, πώς γίνεται και γιατί διενεργείται. Εχμές Άδωνη Γεωργιάδη για το ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου. Η σύγκρουση με την οικογένεια και ο εγκλισμός του στο δρομοκαίτιο. Τι ερευνάει η ασφάλεια. Ακόμη στην απογευματινή Μητσοτάκης Μακρόν για Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, ηλεκτρική διασύνδεση και διάστημα. Αλέξης Τσίπρας φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων στην σχετική πλατφόρμα. Μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους έως 3 μεικτή μισθή. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, η αποπληρωμή σε 36 δόσεις. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε, καλπάζουν οι τιμές στις διεθνείς αγορές πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία. Εφημερίδα Τα Νέα, πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου, το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής, το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Γιώργος Μαζονάκης έφυγε το παιδί της νύχτας. Ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί, μιλά στα νέα ο Ανδριανός Γολεμής. Τι λέει ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 27. You know το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Άμεση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία. Όλος ο χάρτης είναι η μισθή σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ποιες αυξήσεις θα δοθούν μέσα στο 27 και θα τις δουν οι εργαζόμενοι. Αναλυτικά παραδείγματα. Ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες από τη συνέντευξή του στην ΔΕΘ. Αποκάλυψη. Τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο στο φως ο χάρτης της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Πρόβλεψη σοκ. Το AI, η AI θα μας εξαφανίσει έως το 2030. Θα ξέρουμε τι είναι πραγματικό και τι είναι fake. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Οι κινήσεις Μητσοτάκη στην διπλωματική σκακέρα. Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας. Υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο. Η ζωή, η καριέρα και οι μεγάλες επιτυχίες. Νέες αυταπάτες Τσίπρα για την οικονομία. Τι αλλάζει στα σχολικά κηλικία? Όχι σε αλαντικά, αναψυκτικά, εύκολα σνακ. Ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Ένα θέμα που είχαμε ασχοληθεί και τις προηγούμενες ημέρες εδώ από την εκπομπή. Και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών, ο Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ με τον Εφνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες, και φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας, επανειδρίου με την προοδευτική παράταξη, συνέντευξη στην ΔΕΘ του πρώην Πρωθυπουργού. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Βενιζέλο. Το Βασίλη το Βενιζέλο, τον ιατρικό μας συντάκτη. Αφού πρώτα όμως ακούσουμε λίγο μαζί με τον Βασίλη τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Υγείας πριν από λίγες ώρες στο Blue Sky, αργά το βράδυ, για το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και μετά πλούσιο ρεπορτάζ από τον Βασίλη.
1: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρίου. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρίων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
2: Και που διαφημίζει ότι κάνει.
1: Ναι, οπότε είδα, έχει διάφορες διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Ναι. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό για το τι είναι αυτό που πρώτα να πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη άτυχος Μαζωνάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό ξημέρωμα, Βασίλη μου.
3: Καλό ξημέρωμα, Έρη. Καλό ξημέρωμα στο ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σοκαρισμένοι όλοι στο άκουσμα της είδησης αυτής.
3: Σοκαρισμένοι, παγωμένοι, αλλά πάντα έχει είδηση. Λίγο νωρίς το απόγευμα, χθες, σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρουμε τα πραγματικά γεγονότα γύρω από την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Αυτό είναι αλήθεια, δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Βασίλη, μέχρι αυτή την ώρα γνωρίζουμε, έχει έτσι διαρρεύσει, ότι είχε σκοπό να κάνει μια διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Έχεις εικόνα τι είναι αυτό? Έχεις εικόνα και τι ιατρική πράξη είναι αυτή?
3: Αυτή είναι μια πράξη η οποία έχει σκοπό να αφαιρέσει ουσίες οι οποίες είναι στο αίμα.
0: Ναι.
3: Σε κάποιες ασθένειες νευρολογικού χαρακτήρα.
0: Για αυτοάνωσα και τα λοιπά.
3: Για αυτοάνωσα, ναι.
0: Ναι.
3: Ο μόνος χώρος που μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία είναι ο νοσοκομειακός χώρος. Δεν μπορεί, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, να γίνει σε ένα ιατρείο που έχει πάρει το 2013, από ό,τι έχουμε πληροφορίες,
0: ναι,
3: άδεια παθολογικού ιατρείου, συστεγαζόμενου με ένα ιατρείο γιατρού άνευ ειδικότητας τότε.
0: Ο γιατρός αυτός που είχε το ιατρείο στο Κολωνάκι και η σύζυγός του είναι παθολόγοι στην ειδικότητα.
3: Όταν πήραν την άδεια,
0: ναι,
3: ο ένας πήρε ως παθολόγος την άδεια του ιατρείου,
0: ναι,
3: και η γυναίκα την πήρε ως γιατρός άνευ ειδικότητας.
0: Γιατρός άνευ ειδικότητας.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και
3: τώρα οι πληροφορίες έχει αρχίσει να συζητείται ότι είναι γυναικολόγο. Η άδεια είναι σε γιατρό άνευ ειδικότητα.
0: Ναι.
3: σύμφωνα με τα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Τώρα βέβαια ο δικηγόρος του ζευγαριού λέει ότι ήταν όλα νόμιμα και ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ασθενής της γυναίκας, της συζύγου, δηλαδή της γιατρού.
3: Είδα ότι ο δικηγόρος του ζευγαριού λέει ότι έχουν ενημερώσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας ότι για τον εξοπλισμό που είχε το ιατρείο δεν πάβει να παραμένει το γεγονός ότι το ιατρείο είναι παθολογικό, έχει συγκεκριμένες παραμέτρους λειτουργίας και οι εργασίες οι οποίες μπορεί να προσφέρει, οι ιατρικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει, αν είναι αυτές που λέει στο site του, παραδείγματος χάρη η χρήση βλαστοκυτάρων CD34+, είναι θεραπείες κυταρικές γονιδιακές, τις οποίες αδειοδοτεί μόνο ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.
0: Και άρα δεν μπορούν να γίνουν σε ένα ιατρείο.
3: Δεν μπορούν να γίνουν. Το site, αν πεις στο site του ιατρείου αυτού, είναι αποκαλυπτικό. Σε ορισμένα σημεία αναφέρει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει με αυτή τη μέθοδο. Πρέπει να μας εξηγήσει ποια μέθοδος είναι. Ορθοπαιδικές παθήσεις, ανεπάρκεια, μέχρι και στεφανία νόσο, τα πάντα δηλαδή, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
3: Και όταν λέμε ανεπάρκεια εννοούμε το HIV, το AIDS.
0: Ναι.
3: Χωρίς να υπάρχει κάποια άδεια του ΕΟΦ. Και φαντάζομαι σήμερα θα ενεργοποιηθεί ο ΕΟΦ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ενεργοποιηθεί, καθώς γίνεται σφύλο και στερό όλη η δραστηριότητα του ιατρείου αυτού από την ελληνική αστυνομία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και βεβαίως μέσα στην ημέρα και στο μαγκαζίνο και σε όλες τις ειδήσεις, ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από την υπόθεση αυτή, φυσικά και θα σας το επικοινωνούμε. Θα είμαστε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή φαντς της εκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Στην ατζέντα το καλώδιο με την Κύπρο, συνάντηση στο Παρίσι, σήμα επανέραξης των ερευνών για το καλώδιο εξέπεμψαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν μέσω της χθεσινής συνάντησης στο Παρίσι. Πετρέλαιο, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας. Ένα στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη, προς νέο ρεκόρ το 2026. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή, Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Εφημερίδα Δημοκρατία, τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο. Βαριά εκτεθειμένες η Υπουργός Εργασίας κυρία Κεραμέως και η Διοικήτρια κυρία Χορμόβα που αρνείται να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα. Ειδικός φάκελος στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Εισαγγελία. Άδειο το καλάθι για τους δικηγόρους, τίποτα για την αυτοδιοίκηση, στα ύψη παραμένουν τα χρέη του δημοσίου στους ιδιώτες. Ψυχρή προσγείωση μετά τη ΔΕΘ. Μυστήριο με τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μήλος στην Ελλάς του Τσίπρα για τη συνεργασία με Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να τα μαζέψει χθες από τη Θεσσαλονίκη.

Πάμε στο ριζοσπάστη. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Με πενταψήφιο αριθμό κενών σε εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο τα σχολεία. Λιγότερες τάξεις, συμπτύξεις και συγχωνεύσεις, περισσότερα τμήματα με 25-27 μαθητές για να μειώνεται το κόστος για το κράτος. Και οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι της Λέσβου, φτάνει πια, πάρτε μέτρα για τα κοπάδια και το εισόδημα. Τύπος Θεσσαλονίκης πάγωσε το Πανελλήνιο για το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Σύγησε μόλις στα 54 του ο αγαπημένος τραγουδιστής. Άφησε την τελευταία του πνοή μετά από καρδιακή ανακοπή. Τσίπρας από την 90η ΔΕΘ. Έχουμε συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα. Από την συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Λεωφορείο έπεσε σε στάση επιβατών στην Νεάπολη. Πώς έγινε το τροχαίο στην Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα. Μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παρίσι, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν. Για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή, κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε. Αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.
6: Σοκαρισμένοι όλοι λοιπόν, όλο το Πανελλήνιο, για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος είναι συγκλονισμένος. Είναι κάτι, μια είδηση που μας πάγωσε όλους. Για έναν τόσο αγαπημένο καλλιτέχνη, για έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα και που όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος τον αποχαιρετά, και όλη η Ελλάδα. Και χθες στο νοσοκομείο, εκεί στο νοσοκομείο Ελπής, έσπευσε κόσμος να ρωτήσει τους δημοσιογράφους αν γνωρίζουν κάτι περισσότερο. Ρωτούσαν αν είναι ψέμα αυτή η είδηση. Πραγματικά είναι μια είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, για ένα τόσο νέο άνθρωπο, για ένα τόσο έτσι σπουδαίο καλλιτέχνη. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, θέμα των ημερών. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία, πρώτο κουδούνι με τα παιδάκια να πάνε μετά από 3 μήνες στο σχολείο, και φυσικά όλους εμάς τους γονείς να ετοιμάζουμε τα παιδιά μας για να πάνε στο σχολείο, αλλά βεβαίως και με όλη αυτή την ακρίβεια που υπάρχει και τη βρίσκει κανείς παντού. Πάντως ο Σεπτέμβρης είναι ένας δύσκολος μήνας για τους γονείς, διότι έχουν να αγοράσουν τα σχολικά. Τα σχολικά από την τσάντα, από το μολύβι, από το στυλό, από το τετράδιο, μέχρι το φαγητοδοχείο και το παγούρι, ο λογαριασμός όλο ένα και ανεβαίνει. Ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον οποίο και θα καλημερίσω, είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Λεχουρίτη.
7: Καλημέρα κυρία Πανάγου.
6: Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε ταμείο σήμερα. Να πάμε μαζί στο βιβλιοπωλείο και να δούμε πόσο κοστίζουν όλα αυτά που χρειάζονται τα παιδάκια για να ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά.
7: Για ένα παιδάκι της πρώτης τάξης του Δημοτικού που ξεκινάει τώρα τη ζωή του, τη μαθητική, το κοστολόγιο πηγαίνει γύρω στα 120 ευρώ. Για να πάει στην πρώτη τάξη, να αγοράσει την τσάντα, να αγοράσει την κασετίνα, τα μολύβια, τα χρώματα, ό,τι είναι απαραίτητο. Θα μου πείτε, είναι πάρα πολλοί γονείς που διαθέτουν αυτό το ποσό? Όχι. Άλλοι μπορούν να πάρουν από τα αδέρφια, τα μεγαλύτερα, να συμπληρώσουν σαν οικογένεια κάποιες ανάγκες, αλλά επί της ουσίας το κοστολόγιο δεν πάβει να ανέρχεται. Θα μου πείτε, υπάρχουν και άλλα φτηνότερα. Βεβαίως μπορεί να βγει και με 50 ευρώ, μπορεί να βγει όμως και με 200 ευρώ. Σε μέσον όρο το κόστος είναι στα 120 ευρώ. Από εκεί και πέρα,
6: ναι,
7: το θετικό είναι ότι δεν είχαμε αυξήσεις τον τελευταίο χρόνο στα σχολικά ήδη. Ούτε σε τετράδια, ούτε σε στυλό, ούτε σε μολύβια, αλλά ούτε και σε ξενόγλωσσα βιβλία που χρησιμοποιούνται στα παιδιά μεγαλύτερης τάξης, ή βοηθήματα στα φροντιστήρια, στα εξωσχολικά είδη. Αυτό είναι καλό, είναι θετικό.
6: Πόσο κοστίζει κύριε Λεχουρίτη, μια τσάντα? Τα παιδιά ζητούν πάντα μια καινούργια τσάντα.
7: Ναι, μια καλή τσάντα, μια που τα περισσότερα παιδιά την θέλουν, είναι στα 60, 70, 80 ευρώ.
6: Έτσι, εκεί, εκεί. Γιατί είναι και κάποιος που είναι με τους αγαπημένους τους ήρωες πάνω. Φωστά. Αυτά συνήθως.
7: Υπάρχουν και ακριβότερες.
6: Λοιπόν, μας είπατε για τα παιδάκια του δημοτικού, για τα, ναι, παιδάκια του, τότε, για τα παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου. Εκεί το κόστος ανεβαίνει.
7: Εννοείται ότι ανεβαίνει και καλό θα είναι οι γονείς να είναι προσεκτικοί στην επιλογή, γιατί όταν θα ξεκινήσει το σχολείο, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές θα τους δώσουν τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται τα παιδιά. Δεν χρειάζεται εκ των προτέρων να αγοράζουμε προϊόντα που μπορεί να μην τα χρειαστούμε. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε εμπιστοσύνη στους δασκάλους και στους καθηγητές που θα μας, την πρώτη μέρα κυρίως, θα μας δώσουν το εγχειρίδιο που τι χρειάζεται κάθε παιδί ανάλογα με την τάξη που πηγαίνει. Γι' αυτό πάρα πολλοί γονείς τρέχουν γρήγορα να αγοράσουν, να αγχωθούν, να. Αν πεις, αυτό συνήθως συμβαίνει στα πρωτάκια. Δεν συμβαίνει στις μεγαλύτερες τάξεις που έχουν μια εμπειρία οι γονείς και τα παιδιά τους θα συνεχίσουν την, ναι, σχολική τους τάξη.
6: Για πείτε μας τώρα πόσο είναι για τα παιδιά του γυμνασίου. Για δώστε μας μια τάξη μεγέθους να καταλάβουμε.
7: Τα παιδιά του γυμνασίου, αν πάρουν καινούργιες τσάντες, αν πάρουν όλα σχεδόν ένα πρωτογυμνασιόπεδο, θα χρειαστεί στα 150 ευρώ το κοστολόγιο του. Δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Αν χρειαστεί καινούργια τσάντα, αν δεν χρειαστεί, εννοείται το κοστολόγιο αφαιρείται, γιατί η τσάντα είναι το μεγαλύτερο κόστος ενός παιδιού.
6: Απλά στο γυμνάσιο αυτό που έτσι είναι, είναι πολύ περισσότερα τα τετράδια, είναι με πολλά θέματα, αυτά τα τετράδια είναι και πιο ακριβά. Έτσι στο δημοτικό έχουμε τα κλασικά, τα μπλε.
7: Υπάρχουν, αλλά υπάρχουν τετράδια, ναι, τα οποία κοστίζουν και 5 ευρώ το ένα και 7 ευρώ το ένα.
6: Αυτά με τα πολλά θέματα, ναι.
7: Ακριβώς. Είναι με σκληρό εξώφυλλο, είναι με ζωγραφιές, είναι με διάφορους ήρωες. Έχουν υψηλότερο κοστολόγιο.
6: Ακόμα και ένα παγούρι, κύριε Λεχουρίτη. Δηλαδή, έβλεπα τις τιμές ακόμα και σε ένα παγούρι, ας πούμε, που τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους. Υπάρχουν, είδα κάτι διαβαθμίσει, ας πούμε, από 15 μέχρι 45 ευρώ.
7: Εννοείται. Ανάλογα το παγούρι, είναι και το ύψος του τιμήματος.
6: Επίσης, τα παιδιά, επειδή μένουν και στο σχολείο για αρκετές ώρες, έχουν μαζί τους και φαγητοδοχείο.
7: Είναι πολλά. Αν βάλουμε τα παρελκόμενα, δηλαδή πέραν από τα σχολικά βιβλία και τα βοηθήματα, αν βάλουμε και αυτά που είπατε, φαγητοδοχεία, άμα βάλουμε παγούρια, άμα βάλουμε διάφορα άλλα τα οποία χρειάζονται τα παιδιά, γιατί δεν θέλεις μόνο ένα φαγητοδοχείο, μπορεί να χρειαστείς και δεύτερο, μπορεί και το παγούρι. Όλα αυτά είναι κάτι του επιπλέον. Όμως θεωρώ ότι το παγούρι κυρίως πρέπει να είναι καλής ποιότητος και να μην είναι ένα παγούρι της σειράς, γιατί έχει να κάνει με μικρά παιδιά και το νεράκι το οποίο θα πίνουν να είναι υγιεινό, να μην ζεσταίνεται, να μπορεί το παιδί να το πιει και να δροσιστεί και όχι να ζεματιστεί.
6: Τώρα, κύριε Λεχουρίτη, αν μια οικογένεια έχει ένα παιδί στο δημοτικό, ένα παιδί στο γυμνάσιο και πρέπει να, τα παιδιά πάνε και ξένες γλώσσες, πάνε σε κάποιο φροντιστήριο, αν είναι στο γυμνάσιο μπορεί να πάνε σε κάποιο φροντιστήριο. Ο Σεπτέμβρης πόσο μπορεί να φτάσει για μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά, το ένα στο δημοτικό, το άλλο στο γυμνάσιο, το ένα με τα αγγλικά του ή μια δεύτερη ξένη γλώσσα και μια δεύτερη ξένη γλώσσα και ένα παιδί στο γυμνάσιο που και αυτό έχει τα φροντιστήριά του και τη ξένη γλώσσα.
7: Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αν είσαι στην κατηγορία της πολύτιμης οικογένειας και έχεις τέσσερα παιδιά που πάνε συνήθως τα περισσότερα μεταξύ πρώτης δημοτικού και πρώτης γυμνασίου, το κοστολόγιο είναι πάρα πολύ υψηλό για μια οικογένεια, αλλά επειδή η υπογεννητικότητα είναι το πρώτο ζητούμενο στην Ελλάδα, σπάνια συναντάς πλέον πολύτεχνες ή τρίτεχνες οικογένειες. Το σύνηθες είναι ένα παιδί, δύο παιδιά. Λοιπόν, για δύο παιδάκια του δημοτικού, καταλαβαίνετε, το ένα να πηγαίνει στην πρώτη τάξη και το άλλο να πηγαίνει στην τετάρτη δημοτικού, θέλεις τουλάχιστον 250 ευρώ κοστολόγιο για την οικογένεια. Από εκεί και πέρα, αν βάλουμε και τα βοηθήματα και τα εξωσχολικά και τις δραστηριότητες, είτε αθλητισμός, είτε στο χορό είτε στη μουσική, είναι πολύ δύσκολο πλέον η οικογένεια να τα βγάλει πέρα εάν δουλεύει μόνο ο ένας γονέας ή τέλος πάντων αν παίρνει τον βασικό και ο μεν και ο δε. Είναι δύσκολες οι εποχές, είναι ακριβή η ζωή και όχι μόνο στα σχολικά, εξωσχολικά, αλλά και στην υπόλοιπη καθημερινότητα όπως διατροφή, ένδυση, υπόδηση. Με λίγα λόγια, ο Σεπτέμβριος συνήθως είναι ο πιο δύσκολος μήνας για όλους. Γιατί
6: σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεβουρίτη.
7: Δεν είναι μόνο μαθητής, είναι και ο φοιτητής.
6: Έτσι, σωστά, σωστά.
7: Οπότε καταλαβαίνετε για και για τους φοιτητές είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή...
6: Έτσι, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια.
7: Μαθητική χρονιά, γιατί η μαθητική χρονιά ξεκινάει από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο και όλα αυτά σίγουρα έχουν την ανάγκη μας.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου, κύριε Λεχωρητή. Κάπως έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί το κόστος για μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά. Έτσι, είναι ένας μήνας δύσκολος για τις οικογένειες.

Την καλημέρα μου στη φίλη την Ελένη, η οποία στέλνει το μήνυμά της από την Κρήτη. Έρη, η πλασμαφαίρεση λέει είναι κάτι δύσκολο, είναι μια επιθετική θεραπεία. Έτσι την είχε χαρακτηρίσει σε μένα ο καθηγητής νευρολογικής κλινικής στο Παγνί το 2023, όταν έπρεπε να εφαρμοστεί στην κόρη μου, γιατί θα τη χάναμε από δύο βαριά νευρολογικά αυτοάνωσα στα 33 της. Στην πρώτη πλασμαφαίρεση το παιδί μου κόντεψε να φύγει, ίσως θα έφευγε αν δεν ήμασταν στο Παγνί. Έπεσε η πίεση στο 6, όταν τελείωσαν. Είδα την κόρη μου κίτρινη σαν το κερί και τώρα λέει που τα θυμάμαι, κλαίω πραγματικά. Έκανε το παιδί μου 7 τέτοιες θεραπείες. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Η κόρη μου ξεπέρασε τα προβλήματά της. Καλό ταξίδι στο Γιώργο Μαζονάκη, να είναι αναπαυμένος.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε και λέγαμε για τα παιδιά, για τα σχολικά. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία και λόγω του μεγάλου προβλήματος του δημογραφικού που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα, αποφασίστηκε ένας ακόμη δήμος να προσθεθεί σε εκείνους τους δήμους που θέλουν να στηρίξουν τους νέους γονείς με πρωτοβουλίες τέτοιες, έτσι ώστε να συνδράμουν με τον τρόπο τους στο να μειωθεί αυτή η υπογεννητικότητα στη χώρα μας. Μιλάμε για τον Δήμο της Καλλιθέας. Μαζί μας ο Κώστας Ασκούνης, ο Δήμαρχος της Καλλιθέας. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας κύριε Πανάγου.
0: Μιλήστε μας για αυτή την πρωτοβουλία που έχετε πάρει ως Δήμος.
1: Κοιτάξτε, εμείς το ξεκινήσαμε αυτό το 2024 τον Απρίλιο για να δώσουμε 1.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια με προϋποθέσεις που θα σας πω αμέσως μετά. Δυστυχώς υπήρξαν απίστευτες γραφειοκρατικές αγγελώσεις και εμπόδια. Έτσι λοιπόν θέσαμε μαζί με άλλους δημάρχους το ζήτημα στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, και στον τελευταίο, στον κώδικα που ψηφίστηκε πρόσφατα, στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση ώστε οι Δήμοι να μπορούν να ενισχύουν τους νέους γονείς όταν αποκτήσουν ένα νέο παιδί. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε τέλος Αυγούστου του προχθές, δηλαδή ουσιαστικά την προηγούμενη εβδομάδα, να δώσουμε 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο Δήμο Καλλιθέας. Και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2024.
0: Αυτό πολύ λοιπόν σημαντικό αυτό, δηλαδή ένα χρόνο πίσω, ακόμα και τα παιδάκια που γεννήθηκαν
1: δύο χρόνια πίσω.
0: Ακόμα και τα παιδάκια λοιπόν που γεννήθηκαν και αυτή τη στιγμή είναι 2 χρονών.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή η παροχή είναι εφικτή για τους γονείς.
1: Ναι. Είναι αναδρομική ίσχυς. Τώρα, η οικονομική ενίσχυση αφορά οικονομικά ευάλωτους μόνιμους κατοίκους και δημότες της Καλλιθέας, γιατί όπως είπατε κι εσείς, το πρόβλημα το δημογραφικό είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα, εγώ θα το έλεγα μείζον εθνικό ζήτημα, και ο καθένας από τη μεριά του πρέπει να συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του να γίνει να συμβάλλει ώστε να γίνει, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Τώρα, οι προϋποθέσεις που βάζουμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι για όλους τους δημότες και κατοίκους της Καλλιθέας με οικογενειακό εισόδημα έως 27.000 ευρώ και έως 19.000 για μονογονεϊκές οικογένειες, αυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Ξέρουμε ότι ως τοπική αυτοδιοίκηση από μόνοι μας δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, μπορούμε όμως να στηρίξουμε έμπρακτα τη νέα γενιά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην επαρχία ή στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επαρχία, είναι και στην Καλλιθέα. Το 2024 είχαμε 538 γεννήσεις και 892 θανάτους. Το 2025 493 γεννήσεις και 906 θανάτους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Πρέπει να γίνει το ζήτημα του δημογραφικού και της υπογεννητικότητας, πρέπει να γίνει ζήτημα όλης της κοινωνίας και όλοι οι φορείς στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
0: Πόσο πληθυσμό έχει η Καλλιθέα, κύριε Δήμαρχε?
1: 96.000-96.500 σύμφωνα με την απογραφή, αλλά σίγουρα έχει πάνω από 120.000, γιατί ξέρετε πολλοί απογράφεται στα σπίτια.
0: Στο πατρικό τους, ναι. Είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος και μας κάνει εντύπωση θετικά, εννοώ αυτή η δική σας η πρωτοβουλία, διότι θα περίμενε κανείς από ένα δήμο ο οποίος έχει μεγάλο πληθυσμό, έτσι, να μην ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά όμως, παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά της Αττικής, έτσι, στην Αθήνα, εσείς φροντίζετε με αυτόν τον τρόπο σε μια γειτονιά, η οποία είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, η Καλλιθέα, την επιλέγουν και φοιτητές, την επιλέγουν και νέα ζευγάρια, και είναι μια πρωτοβουλία. Θέλω να μου πείτε πώς το υποδέχθηκε ο κόσμος και πώς μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις.
1: Να σας εξηγήσω πάρα πολύ θετικά. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτό την απόφαση την είχαμε πάρει το 14, τον Απρίλιο του 14, και υπήρχαν αντιδράσεις, γιατί δώσαμε μόνο 10 σε 10 περιπτώσεις όπου έγινε και καταλογισμός. Γι' αυτό λοιπόν, όπως σας είπα πριν, πήγαμε στον Λιβάνιο αποδέχτηκε το αίτημα. Έτσι ο κόσμος λοιπόν είχε μία αναμονή, γιατί δεν υλοποίησαμε αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί. Άρα σήμερα που μιλάμε, αυτές τις μέρες που μιλάμε, τα τηλέφωνα έχουν κατακτήσει το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου και εμείς τους καλούμε τους πολίτες να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο πρωτόκολλο, να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου και αμέσως μια τριμελή επιτροπή, χωρίς πολλές διαδικασίες, να δώσει το επίδομα σε αυτούς τους οποίους δικαιούνται. Ο κόσμος λοιπόν το περίμενε αυτό το πράγμα και εμείς θα λέμε πάρα πολύ να το υλοποιήσουμε, γιατί πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι σε ένα μεγάλο πρόβλημα όπως είναι το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Δήμαρχε, πόσοι πιστεύετε ότι είναι οι ωφελούμενοι τώρα του προγράμματος αυτού, της πρωτοβουλίας αυτής, πόσους τους υπολογίζετε?
1: Θα είναι πάνω από 160 άτομα, υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή. Πάνω από 160 οικογένειες, με 180 αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση την οποία έχουμε κάνει, αλλά αυτό θα το δούμε στις αιτήσεις οι οποίες θα καταστρέψουν το πρωτόκολλο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Πάντα ωραίες πρωτοβουλίες να έχετε.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας
0: ευχαριστούμε. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα, μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί, ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την μεγάλη ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια πορείας του στο τραγούδι. Μια φαντασμαγορική συναυλία στη Νέα Παραλία, εκεί με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που άφησαν εποχή στην ελληνική μουσική. Ο Αντώνης Ρέμος θα γιορτάσει τα 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι. Στον ουρανό της πόλης θα πραγματοποιηθεί ένα εντυπωσιακό σώμα πυροτεχνήματα. 1.200 drones θα δώσουν το δικό του στίγμα. Θα στηθούν 10 γιγαντοοθόνες, 30 κάμερες για να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί τη συναυλία, στην οποία θα μπορεί να συμμετέχει από διάφορα σημεία. Φυσικά είναι δωρεάν για το κοινό, κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Θα υπάρχει μάλιστα και ειδική μέρημνα για την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία, για να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να παρακολουθήσουν την συναυλία, να ψυχαγωγηθούν. Πάνω από 1.000 άτομα δουλεύουν για αυτή την εμφάνιση, για αυτή τη συναυλία, με 1.000 μουσικούς, με ανθρώπους που θα είναι πάνω στη σκηνή, με performers. Τη βραδιά θα συντονίσει ο φίλος του Αντώνη Ρέμο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Παρόντες θα είναι και μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως η Δέσποινα Βανδύ, η Κέτι Γαρμπή, η Μαντό, ο Κώστας Χατζής, η Gypsy Kings. Επίσης μεγάλη σημασία είναι και η παρουσία του Διεθνούς Άσου του Ποδοσφαίρου. Ο Ροναλντίνιο θα είναι μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Είναι χρόνια φίλος με τον τραγουδιστή. Αναμένεται και αυτός λοιπόν να εμφανιστεί εκεί στη μεγάλη σκηνή στην Νέα Παραλία. Και μάλιστα ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος είπε: τι άλλο θέλετε να φέρω. Ο Ροναλντίνιο επισκέπτεται για πρώτη φορά την Θεσσαλονίκη και είναι μια στιγμή που και οι δύο περιμένουν να γίνει μπροστά στον κόσμο, μπροστά σε αυτή την πόλη που αγαπά ο Αντώνης Ρέμος. Είναι η πόλη που κατάγεται, η πόλη από την οποία ξεκίνησε αυτή την λαμπρή πορεία. Χορηγός επικοινωνίας, ο όμιλός μας, Next Step Media Group, για μια βραδιά μοναδική που υπόσχεται για όλους εσάς που θα βρεθείτε εκεί να παρακολουθήσετε αυτή την συναυλία. Υπόσχεται πολύ ωραίες μαγικές στιγμές, υποθέτω, και μετά από αυτή την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα υπάρχει και ειδική αναφορά στο μεγάλο αυτό καλλιτέχνη, στον αγαπημένο καλλιτέχνη, που ήδη από χθες το μεσημέρι όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι προσωπικοί λογαριασμοί των μεγάλων καλλιτεχνών φιλοξενούν αποχαιρετιστήρια μηνύματα για τον Γιώργο Μαζονάκη, που ήταν ένα αγαπητό παιδί, ένας αγαπητός καλλιτέχνης, χωρίς να δημιουργεί ίντριγκες με τους συναδέλφους του, χωρίς να προκαλεί. Προκαλούσε μόνο με την εμφάνισή του, με την ιδιαιτερότητά του, με το ταπεραμέντο του, με τις ατάκες του, με το χιούμορ του, με την εκκεντρικότητά του, με τον ντύσιμό του. Αλλά ποτέ δεν προκαλούσε προβλήματα με τους συναδέλφους του. Γι' αυτό και από όλα τα είδη μουσικής δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην έχει κάνει μια ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζονάκη, να τον αποχαιρετά. Είτε δούλεψε κάποιος μαζί του, είτε δεν δούλεψε μαζί του, είτε απλά ήταν μαζί, πορευόταν παράλληλα στη μουσική σκηνή, κάποιοι από κάποιο άλλο είδος, κάποιοι άλλοι από το ίδιο, είτε συνεργάστηκαν μαζί του σε κάποιο τραγούδι, σε κάποιο δίσκο, είτε απλά ήταν μαζί σε κάποια εμφάνιση, είτε απλά τον παρακολουθούσαν. Όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα, καλημέρα σε όλους. Καλό ταξίδι, αγαπημένε Μαζό. Έτσι τον αποκαλούσαμε στις παρέες. Όσο για τις γεννήσεις και τα βοηθήματα, λυπάμαι που το έχουμε αναγάγει σε μείζον ζήτημα, αν μας συμφέρει να κάνουμε παιδί, αλλά στο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να μεγαλώσουμε την οικογένεια, οι μισθοί δουλειές πρέπει να αυξηθούν, όχι τα ψευτοεπιδόματα. Λυπάμαι για όλους και για όλα, λέει η Ελένη. Ο φίλος ο Γιάννης λέει για την υποκρισία, μιλάει για κρατική υποκρισία, όταν υπάρχει ΦΠΑ σε βρεφικό γάλα, όταν υπάρχει ΦΠΑ στις πάνες. Έτσι και μετά λέει, μιλάμε για δημογραφικό. Θα σου πω κάτι άλλο, Γιάννη, σε σχέση με αυτό που λες. Έχω δίδυμα παιδιά. Τα χρόνια που τα παιδιά έπρεπε να πίνουν γάλα, ξένο γάλα, έτσι μέχρι τα 2 χρόνια κτλ, δεν θυμάμαι, παιδιά, πραγματικά, μία φορά
το γάλα να είναι σε προσφορά, να έχει μια έκπτωση. Ποτέ, ποτέ. Και μάλιστα είχα στείλει email στην εταιρεία, στο εξωτερικό, στη μαμά εταιρεία, γιατί το κουτί το γάλα έκανε 25 ευρώ. Εγώ ήθελα σε τρεις μέρες, έπρεπε να, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα ήθελα 50 ευρώ μόνο για το γάλα. Δεν μιλάμε για τις πάνες, που και οι πάνες επίσης τώρα, απλά στις πάνες έβρισκες και κάποιες προσφορές. Και το ΦΠΑ όπως λες, και πολλές εταιρείες, μπράβο, καλά τα λέει ο Παναγιώτης, και πολλές εταιρείες, οπότε εντάξει, αναλόγως μπορούσες να κινηθείς. Στο γάλα όμως το βρεφικό, που στο έχει υποδείξει ο γιατρός, έτσι, και στο έχει υποδείξει ο γιατρός, και αν υπάρχει και κάποια έτσι ιδιαιτερότητα στο μωράκι και πρέπει έτσι να πάρει κάποιο ειδικό γάλα, εκεί οι τιμές εκτοξευόταν. Ο ένας μου γιος που ήταν και πρόωρος, και ήταν και πρόωρα τα παιδιά μου, που έπρεπε να παίρνει ένα ειδικό γάλα, έκανε 29 ευρώ για 3 μήνες. Ήταν 29 ευρώ το γάλα, έτσι. Είναι απίστευτα αυτά. Αυτά, πραγματικά, το ΦΠΑ, οι τιμές του γάλακτος, και όλα αυτά δεν είναι μόνο, και το, η ένδυση ενός παιδιού και όλα αυτά που χρειάζεται, έτσι, για το μεγάλωμά του, και το, η ένδυση ενός παιδιού.

για να βοηθηθεί η ελληνική οικογένεια. Όλοι μέσα σε αυτή την κοινωνία, ας πούμε. Κάπως έτσι λοιπόν, με Γιώργο Μαζονάκη ξεκινήσαμε και με Γιώργο Μαζονάκη θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που σήμερα έδωσε τα ρέστα του με τον Μαζονάκη και αυτά τα όμορφα τραγούδια που πάντα συντροφεύουν τη δική μου εκπομπή, την πρωινή αφιτηρία, αλλά πόσο δε μάλλον σήμερα. Επίσης τον Παναγιώτη Χάλαρη και τον Νίκο Βυσμπίκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την Ελένη Τάγκα και την Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχθηκαν τα δικά σας μηνύματα, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12, θυμίζω, στη νέα ώρα στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 και πάλι μαζί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται, ενώ αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες του θανάτου και να διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του τραγουδιστή και στην ιατρική πράξη την οποία είχε υποβληθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μηχάνημα που έκανε θεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης το λειτουργούσε χωρίς άδεια, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για διαδικασία που γίνεται νόμιμα μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για απλό παθολογικό ιατρείο και ζήτησε την άμεση διενέργεια ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σε γρήγορο, στο οικονομικό επιτελείο που παρακολουθεί τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, εξετάζει παράταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Οκτώβριο. Την ίδια ώρα, πρατηρίου πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 70%, ενώ παράγοντες αγοράς σημειώνουν πως η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Προβάδισμα 14,6% μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της GPO για το ΣΤΑΡ στην εκτίμηση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,6% έναντι 16% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και 12,8% του ΠΑΣΟΚ. Θετικά και μάλλον θετικά κρίνονται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ από το 36,2% των ερωτηθέντων, ενώ το 44,6% εκτιμά το εν λόγω πρόγραμμα πως είναι ρεαλιστικό. Η επανεκκίνηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam συζητήθηκε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Πληροφορίες ότι έχει επιλεγεί το ερευνητικό σκάφος, το οποίο τις επόμενες εβδομάδες θα είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να ολοκληρώσει τμήμα ερευνών που διακόπηκε τον Ιούλιο του 24. Πειρά κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σημείωσε ότι παρά την προσπάθεια για αλλαγή της πολιτικής του εικόνας παραμένει ουσιαστικά ίδιος. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι δεν ζητά δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο αλλά για τη χώρα και πως στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος των σχολικών για ένα παιδί της πρώτης δημοτικού, στα 150 ευρώ για τους μαθητές γυμνασίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτη σημείωσε ότι τελευταίο χρόνο δεν υπήρξαν αυξήσεις στα σχολικά είδη. Περισσότερες από 160 οικονομικά ευάλωτες οικογένειες της Καλλιθέας αφορά η οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1. Ο δήμαρχος της πόλης Κώστας Ασκούνης σημείωσε πως το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2024. Στον πύργο και στα Ιωάννα σήμερα κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντων το Σάββατο σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Και δεύτερη σακούλα με οστά βρέθηκε σε αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή κάποιο ζώο. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 87 αγνοούνται εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε επιβατικό πλοίο στις Δυτικές Φιλιππίνες. Στα αθλητικά, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά από σχετική απόφαση της διοίκησης των Ερυθρολεύκων. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκος Μανόλ Αλγουαθίλ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Προσγειωθήκαμε και εμείς σε αυτόν τον κόσμο αυτή την 5η, 10 του Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό. Ξέρετε, όλος ο κόσμος μιλάει για τον αδόκητο χαμό του Γιώργου, του όσο ζω μαζό, του Γιώργου Μαζονάκη, ενός ανθρώπου που ξαφνικά όλοι μάθαμε την είδηση και είναι από τις λίγες φορές που δεν έχω δει ούτε μισό άνθρωπο να το περάσει έτσι όλο αυτό που έγινε. Από τη μία είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που έζησε στα όρια και είχε μια ωραία φωνή και ήταν ένας περίεργος άνθρωπος και ένας ιδιαίτερος άνθρωπος και ένας ξεχωριστός άνθρωπος, και από την άλλη είναι μια ιστορία ιατρικής, δεν ξέρω ποιο επίθετο να βάλω στην συνέχεια, θα το δείξει η έρευνα αν όλο αυτό κρύβει κάτι από πίσω που είναι περίεργο, παράνομο, αν δεν έπρεπε να γίνεται, δεν έπρεπε να γίνεται, αναδεικνύεται μια παραοικονομία με ιατρικές πράξεις στην πλάτη ανθρώπων που για κάποιο λόγο θέλουν να κάνουν ιατρικές πράξεις γρήγορα, που δεν ξέρουν αν αυτή η ιατρική πράξη πρέπει να γίνει εκεί ή αλλού. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που ξεκινάει από τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, του ανθρώπου που έφυγε πολύ γρήγορα, γεννημένος στο 72. Το ημερολόγιο θα γράψει ότι έφυγε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Παραπολιτικά 90,1 Πρώτο Πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε πλούσια η ατζέντα. Φευγιό του Μαζονάκη, αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Με τη Λίμπαρ μας χαιρέτησε ή τον χαιρέτησε ο Ολυμπιακός. Ήταν μια προδιαγραμμένη κίνηση και αυτή. Το συζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο κόσμος του Ολυμπιακού, στο εσωτερικό του Ολυμπιακού. Μάλλον τα αποτελέσματα των τελευταίων ημερών δεν ικανοποίησαν την διοίκηση και άλλαξαν τον προπονητή. Ξέρετε τώρα, σε αυτά είναι λίγο σαν τα διαζύγια των ζευγαριών. Ποτέ δεν φταίει ένας. Πάντα και οι δύο φταίνε. Κάποιος λιγότερο, κάποιος περισσότερο. Πάντα και οι δύο έχουν κάνει λάθος για να φτάσει η ώρα του διαζυγίου. Ειδικά όταν έχει ξεκινήσει με ένα τόσο μεγάλο έρωτα όπως αυτός και τόσο μεγάλες επιτυχίες όπως αυτός. Φεύγει ο Μεντιλίμπαρ και έρχεται ο Αλγουθίλ, κάπως έτσι τώρα. Συγχωρέστε με. Αλγουαθίλ. Να φωνάξω τον Τέτσικα που έχει κάνει πρόβες και το λέει εύκολα. Νομίζω Αλγουαθίλ λέγεται ο νέος coach του Θρύλου. Σήμερα θα έρθει στην Ελλάδα, θα κάνει και την πρώτη προπόνηση με τους Ερυθρόλευκους. Έχει δύσκολο έργο μπροστά του, διότι έχει μια ομάδα που σχεδόν σήμερα, μάλλον και σήμερα, αλλάζει ολόκληρη. Αλλάξαν πάρα πολλοί παίχτες τώρα τελευταία. Αλλάζει και ο προπονητής. Πάμε από την αρχή που λέει. Τώρα τι να πεις. Χθες είχε και Champions League. Ωραία ματσάκια. Η Μπαρτσελόνα που δείχνει λίγο υπερηχητική αυτή την εποχή. Αλλά τώρα είναι πολύ νωρίς για να πεις μια ομάδα αν είναι υπερηχητική ή όχι. Απλά δείχνει ότι έχει παίχτες που μπορεί να βάλουν γκολ οποιαδήποτε στιγμή, όπως και να έχει. Το πρόβλημα της Μπαρτσελόνα πάντα ήταν ότι άμυνα δεν ήξερε να παίζει, ή τέλος πάντων δεν την ενδιέφερε να παίζει άμυνα. Σου λέει θα φάω 5, θα βάλω 7. Μια χαρά. Θα τελειώσει το παιχνίδι με σκορπόλο, ξέρω, 13-12. Θα κερδίσει όμως το τέλος. Δεν πειράζει. Το ζήτημα είναι αν θα καταφέρει να παίξει και λίγο άμυνα. Μέχρι τώρα καλά την έχει πάει αμυντικά γενικά την Μπαρτσελόνα. Θα δείξει στην πορεία.

επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα που λέγαμε παλιά και επειδή η Champions League δεν είναι μόνο η Μπαρτσελόνα, 5-1 κέρδισε τη Φέγερνορ την Μπαρτσελόνα, η Στουγκάρδη κέρδισε 3-1 τη Βίκινγκ, η Λίβερπουλ 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης με ανατροπή γιατί προηγήθηκε η Ατλέτικο και γρήγορα και νωρίς, η Νάπολη έχασε 0-1 από την Άρσεναλ, η Παρίς Ζερμέν έκανε πλάκα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας με 6-1, η Sporting κέρδισε 3-1 τη Γαλατά Σαράι. Τώρα αυτό το καινούριο σύστημα του Champions League, του League Face, επειδή παίζει ρόλο και τα γκολ στο τέλος, δηλαδή το αριθμό των γκολ, φέρνει μεγαλύτερο θέαμα. Δηλαδή οι μεγαλύτερες ομάδες όταν παίζουν με τις μικρότερες δεν σταματάνε. Αυτό βλέπουμε λίγο επικίνδυνο γιατί μπορεί να γράψει το κοντέρ όσα να είναι. Αλλά λέμε τώρα. Και ο Μέντε του Βολάν και όχι μόνο Παναγιώτης Χάλαρης μου επισημαίνει ότι η Arsenal κέρδισε με assist του Τζόλι και εκεί ξεκινήσει μια κουβέντα ολόκληρη. Τώρα ο Τζόλις κάνει, δεν κάνει, είναι καλός, δεν είναι καλός, γράφονται διάφορα. Εντάξει, οι Μεσσίες στην Αγία Γραφή. Εδώ είναι η γη και οι άνθρωποι παίζουν ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια ανησυχία με τον Καρέτσα, όπου κατέρευσε προχθές στο γήπεδο. Είναι καλά το παιδί, θα βγει και από το νοσοκομείο, θα τον παρακολουθούν. Μεγάλα ταλέντα, μικρά παιδιά, θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση για να μην καούν, να μην πάθουν τίποτα. Είδα τι έγινε και με τον Κωνσταντέλια.

τον ήχο λοιπόν είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης που φροντίζει τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας καθαρή και γάργαρη, έτσι σαν το κρυστάλλινο νερό. Όπως και αν μας ακούτε, από ραδιόφωνο, από πλατφόρμες, ψηφιακά, μέσω ίντερνετ, όπως και αν μας ακούτε, καλά κάνετε και ακούτε παραπολιτικά 90,1. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας, ό,τι ώρα και να είναι, διότι καταλαβαίνετε τώρα με την είδηση για το χαμό του Μαζονάκη μιλάγαμε μέχρι αργά με τον Βασίλη για την μουσική επιμέλεια της είδησης. Δεν θα κάνουμε μουσικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα ακούσετε πολύ Μαζονάκη τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Θα τον θυμηθούμε όμως. Είχε γράψει, είχε τραγουδήσει ωραία τραγούδια. Ένας αντισυμβατικός εντελώς τύπος. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα καλά, τα κακά, τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το επικοινωνήσετε μαζί μας και με την πολύ παρέα των παραπολιτικών και του πρώτου πρωινού. Αλλιώς radio@parapolitika.gr. Ο φίλος Γιώργος έστειλε μήνυμα πρωί-πρωί. Σε καταλαβαίνω, σε συμπονώ, είναι διαδρομή που την κάνω πολύ συχνά ανεβαίνοντας στο αγαπημένο μου νησί. Ο Γιώργος γράφει ότι θέλει να καταγγείλω τις παρατεταμένες μονοδρομήσεις και τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα μέσα στα τούνελ. Έχουν τοποθετηθεί κόνοι και περιορίζεται σημαντικά η κυκλοφορία χωρίς να εκτελούνται εμφανείς εργασίες. Οι περιορισμοί παραμένουν για χρόνια και ταλαιπωρούν καθημερινά τους οδηγούς. Ζητώ να ελεγχθεί για ποιο λόγο διατηρούνται τόσο καιρό και ποιο είναι το κόστος τους για το δημόσιο. Διατηρούνται για μήνες, όχι για χρόνια, Γιώργο. Είναι 9-10 μήνες που υπάρχει αυτό το καθεστώς. Από πέρυσι τα Χριστούγεννα, όταν άλλαξε χέρια η Εγνατία Οδός, η νέα εταιρεία έχει κάνει ελέγχους, έχει δει ότι υπάρχουν προβλήματα σε διάφορα σημεία και πρέπει να διορθωθούν. Τώρα, το ότι σχεδόν σε όλο το μήκος Εγνατίας είναι μονοδρομημένο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δρόμου, με αποτέλεσμα, εγώ για παράδειγμα που έχω μετρήσει την ώρα που κάνω για να πάω στην Ιγουμενίτσα για να περάσω απέναντι στην Κέρκυρα, κάνω πλέον μια ώρα παραπάνω για να φτάσω, ή την άνοιξη πέρυσι που πήγα στο Μέτσοβο για μια δουλειά έκανα 35-40 λεπτά παραπάνω από ό,τι έπρεπε να κάνω, γιατί είναι μονοδρομημένο εκεί το κομμάτι της Εγνατίας. Είναι ένα ερώτημα, ρωτάνε και οι τοπικές κοινωνίες, απάντηση δεν παίρνουν, κυρίως για το πότε θα τελειώσει όλο αυτό, διότι τους δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθυστερούν πρώτον, και δεύτερον τους δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν μπορούν να πάνε τουρίστες στην ώρα τους. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι θα κάνεις και μια ώρα παραπάνω, σου δημιουργείται ένα ζήτημα. Από τη μία φτιάχνουν τους δρόμους και από την άλλη τους κλείνουμε με κάποιο τρόπο. Περίεργο, δεν είναι? Κατά τα λοιπά, τι έχει η σημερινή ατζέντα, πέρα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε πάρα πολλά τις επόμενες ώρες. Έχει την παρουσία του κύριου Μητσοτάκη στο Παρίσι, εκεί για την Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν, την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και το διάστημα συζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Μακρόν στην συνάντηση που είχαν οι δυο τους. Βρέθηκε στο Παρίσι με αφορμή την διάσκεψη που γίνεται για το διάστημα. Η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω σε όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά θα πρέπει να δει τι θα κάνει το επόμενο διάστημα γρήγορα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος το επόμενο διάστημα για το διάστημα. Είδες. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι σε φάση η Ευρώπη τώρα να πάρει πραγματικές αποφάσεις για τέτοιου είδους θέματα, αλλά έχει ενδιαφέρον το ότι ξεκινάει, έστω και με πρωτοβουλία του Παρισιού. Είναι έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ για όλο αυτό. Μάλιστα απείλησε στην πραγματικότητα τις αμερικανικές εταιρείες ώστε να μην μετέχουν σε αυτή την διάσκεψη και να μείνουν εντός των αμερικανικών τυχών. Αλλά, οκ,
είναι η επιχειρηματική μάχη που δίνεται έτσι και αλλιώς. Κατά τα λοιπά, προφανώς και συζητήθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση και τα και εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξει μια κοινή άσκηση μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας σε όλη αυτή την υπόθεση που αρχίζει πάλι και φουντώνει λίγο με την στάση που τήρει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Παρουσιάσαμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Ανδριανό Γολέμη, ο οποίος ήθελε να γίνει αστροναύτης από παιδί, θα μετέχει στο πρόγραμμα για την επίσκεψη στο διάστημα. Θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027 ο Ανδριανός Γολέμης.

Μίλησε στα νέα, διαβάζω εδώ στον Γιώργο Σινά και είπε ότι το είχε όνειρο από μικρό παιδί. Θυμάται τα καλοκαίρια της παιδικής του ηλικίας στον Πλαταμόνα, ότι παρατηρούσε τον νυχτερινό ουρανό και τα αστέρια που έπεφταν. Περίπου 30 χρόνια αργότερα, ο Ανδριανός Γολέμης θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τη συμμετοχή της χώρας μας στην αποστολή RAM 6 που του καλοκαιριού του 2027 ανακοίνωσε χθες από το Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης κορυφής για το διάστημα. Μια γαλλογερμανική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στη βιομηχανία του διαστήματος. Το παρασκήνιο στη συνάντηση στο Ελιζέ δίνει τροφή σε όλη αυτή την συζήτηση που ξεκινήσε το τελευταίο διάστημα για το τι γίνεται με την Τουρκία. Το χρονοδιάγραμμα της έναρξης του έργου για το καλώδιο προχωράει κανονικά. Δόθηκε το πράσινο φως από τον Μακρόν. Έτσι βρίσκεται σε τροχιά επανεκκίνησης σε επιχειρησιακό πλέον επίπεδο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο. Είναι κάτι που προφανώς φέρνει μεγάλη ένταση, προκαλεί μεγάλη ένταση στην Τουρκία. Η στάση της γαλλικής πλευράς αφήνει ικανοποιημένη την ελληνική, που ξεδίπλωσε τα επιχειρήματά της, καθώς επικείται μια φάση με αυξημένη γεωπολιτική σημασία. Γι' αυτό γιατί μάλλον περιλαμβάνει ολοκλήρωση ερευνών και στη θαλάσσια περιοχή νοτιού της Κάσου. Έχει ενδιαφέρον ότι ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έριξε τους τόνους σε σχέση με τα όσα είχαν πει χθες και προχθές ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης και ο κ. Φλωρίδης για τη φάση που βρισκόμαστε με την Τουρκία. Είναι αλήθεια ότι επιχείρησε να ρίξει πολύ τους τόνους, γιατί οι δηλώσεις ότι είμαστε μάλλον σε μια πολύ μεγάλη ένταση που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κτλ. Δεν είναι και ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί αυτή την εποχή. Έχουμε και νέα δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,6%, ακολουθεί η Ελλάς με 16%, το Πασόκ με 12,8%, η Ελληνική Λύση με 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, η Πλαίσια Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 3,7% και η Ελπίδα με 3,6%. Η GPO για το Star την έκανε. Ένας στους τρεις, περίπου, χοντρά-χοντρά σας το λέω, είναι ικανοποιημένος με τα μέτρα της κυβέρνησης για την από τη ΔΕΘ. Νιώθει ότι με κάποιο τρόπο καλύπτεται. Οι υπόλοιποι 60% δεν είναι και εξαιρετικά ευχαριστημένοι με τα μέτρα. Νομίζω ότι είμαστε στην φάση που παίζει περισσότερο η κομματική προτίμηση και λιγότερο η πραγματικότητα, γιατί είναι προεκλογική φάση. Οι άνθρωποι που συνήθως απαντάνε στις δημοσκοπήσεις είναι και λίγο περισσότερο υποψιασμένοι, εκτός από αυτούς που απαντάνε από περιέργεια. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό και θα συνεχίσει να μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό είναι η ακρίβεια. Χθες βγήκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο 3,8% τον Αύγουστο έτρεξε ο πληθωρισμός, από 3,4% που έτρεχε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο. Είναι μια απλή επιβεβαίωση αυτού που ζούμε όλοι μας καθημερινά, δηλαδή ότι τα προϊόντα δεν μειώνονται στα ράφια, οι υπηρεσίες δεν μειώνονται, η ενέργεια δεν μειώνεται, η τιμή τουναντίον είναι όλο και ακριβότερα. Να μου πεις τώρα, η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις. Απλά υπάρχει και το ταμείο στο τέλος, όπου πηγαίνεις και πληρώνεις. Και εκεί είναι αυτό ακριβώς που νομίζεις. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2% σε αιτήσια βάση η αύξησή του. Φυσικό αέριο 40,2%. Πετρέλαιο κίνησης 30,6%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 17,4%. Βενζίνη 15,3%. Ξενοδοχεία, παραδοχεία, μοτέλ 14,1% αύξηση. Το μοσχάρι αυξήθηκε μέσα σε ένα χρόνο 13,5%.
τα ψάρια, τα αλίπαστα ψάρια 11,5%, το αρνί και το κατσίκι μέσα σε ένα χρόνο 11,3%, μαργαρίνες και άλλα φυτικά λίπη αυξήθηκαν 9,6%, τα ενίκια των κατοικιών 6,2%. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η εικόνα που τη νιώθουμε όλοι μας όποτε πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή σε άλλες υπηρεσίες και καταστήματα για να ψωνίσουμε, είναι η καθημερινότητα η οποία δεν αλλάζει με απλές ανακοινώσεις ή παρεμβάσεις του τύπου συμφωνία κυρίων για 1.100, 1.200, 1.300 ή 1.400 κωδικούς. Θα το δούμε αναλυτικά πώς έχει πάει το μέτρο αυτό, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν το έχουν υποδεχθεί με ιδιαίτερη χαρά ή τέλος πάντων με ιδιαίτερη ζέση τα σούπερ μάρκετ. Δεν έχουν πάρα πολλούς κωδικούς. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ δεν βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα αυτούς τους κωδικούς. Υπάρχουν εντωμεταξύ και μια σειρά άλλων, χαμηλότερη τιμή, νέα τιμή, καλύτερη τιμή, διάφορα τέτοια ταμπελάκια που σε μπερδεύουν και μοιάζει λίγο η αγορά να κάνει ό,τι νομίζει όπως το νομίζει και εμείς να πληρώνουμε όπως νομίζουν αυτοί, συνήθως πιο ακριβά. Σε ετοιμότητα, λέει η κυβέρνηση, ώστε να παρέμβει εφόσον υπάρξει ανάγκη για, για να μειωθεί το κόστος της ενέργειας. Δεν ξέρω πότε θεωρεί ότι είναι το κατάλληλο σημείο, διότι η βενζίνη έχει φτάσει 2,10 πια μόνιμα. Δεν είναι ότι άντε να το συζητάμε. Η βενζίνη 2,10, το πετρέλαιο 2,10, μέση τιμή. Δεν σας λέω τώρα γιατί στις Κυκλάδες έχει 2,30 και σε άλλα μέρη πλησιάζει το 2,30. Στην Αθήνα είναι εκεί. Η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα είναι γύρω στο 2,10. Το πετρέλαιο θέρμανση λένε ότι άμα έβγαινε σήμερα θα έβγαινε με 1,90-1,95. Άντε και θα φορέσουμε 7 μπουφάν και θα ζεσταθούμε. Στις δουλειές μας πώς θα πηγαίνουμε, πετώντας, διότι δεν είμαστε καμιά χώρα με τρομερές συγκοινωνίες που μπορούν να μας καλύψουν όλες τις ανάγκες μας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάποιοι είναι αναγκασμένοι να παίρνουν αυτοκίνητα, μηχανές και τέτοια πράγματα. Πώς? Ο Τραμπ τα γνωστά του, θα θριαμβεύσει, θα κερδίσει, θα πέσουν οι τιμές, θα από εδώ, θα από εκεί, αλλά αυτό τα ακούμε, ξέρω εγώ, 9 μήνες πόσο είναι τώρα που έχει ξεκινήσει αυτή η τρέλα και δεν αλλάζει τίποτα. Είχαμε και μια επίθεση σε ένα ελληνόπτο πλοίο εχθές, εκεί στην περιοχή, όπου δείχνει πόσο επικίνδυνα παραμένουν τα πράγματα στην περιοχή, διότι ναι, μεν δεν υπάρχουν αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, εχθροπραξίες, αλλά τα πλοία που είναι στην θάλασσα κινδυνεύουν διαρκώς. Ένα ακόμα ελληνόπτο πλοίο επλήγη στον Περσικό κόλπο, καθώς το δεξαμενόπλοιο Νιου Άνδρος με σημαία Παναμά και φορτίο 2 εκατομμυρίων βαρελιών Ιρακινού μαζούτ δέχτηκε επίθεση από μη επανδρομένο αεροσκάφος την Τετάρτη σε, σε Ιρακινά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατασβέστηκε από Ιρακινά σωστικά σκάφη, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ των 22 μελών του πληρώματος. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά. Απλά επειδή είναι ελληνόκτο το πλοίο, μας έκανε περισσότερη αίσθηση. Πριν πάω σε διαφημίσεις, χθες είπα να μην ασχοληθώ με όλη αυτή την ιστορία με την Τούνη και την ανταλλαγή μηνυμάτων του Πρωθυπουργού με την Τούνη. Ξέρετε, την επιχειρηματία, influencer και τα λοιπά. Καλά κάνει η Τούνη. Διαφήμιση στα μαγαζιά της κάνει. Επίσης να πω, πολύ μάγκας, πολύ μάγκισσα, δηλαδή πολύ μαγκίτσα. Το να πας να πουλήσεις κουρασάν στη Γαλλία είναι σαν να πας εγώ να πουλήσω πάγο στους Εσκιμώους. Δηλαδή μεγάλη μαγκιά, μπράβο, μακάρι να πάει καλά το κορίτσι. Απλά να πω το εξής, καλές χαριτομενιές, καλό και, και η επικοινωνία. Απλά η κανονικοποίηση μιας κατάστασης, μιας μανίας όλα να τα αισθητικοποιούμε και ο Πρωθυπουργός να μιλάει με, κάνοντας πλάκα, με επιχειρηματίες influencer που κάποια παιδιά το βλέπουν και δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς αυτό το πράγμα τι είναι και νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολο, πολύ απλό, ότι αυτό πρέπει να κάνω, ότι έτσι πρέπει να λειτουργώ και όλα αυτά. Όταν συζητάμε να κόψουμε τα social στα παιδιά κάτω των 16, είναι λίγο σαν να κλωτσάει το ένα με το άλλο εδώ σε αυτή την υπόθεση. Και το λέω απλά
διότι είμαστε πολύ σκληροί όταν να βάλουμε την ποινή και δεν υπάρχει τίποτα που να μας ενοχλεί όταν είναι να κάνουμε επικοινωνία που μπορεί από αυτήν να κερδίσουμε, γιατί έρχονται και εκλογές κατά τα λοιπά. Συγχαρητήρια στην κυρία Τούνη που είναι τόσο έξυπνη επαγγελματίας και επιχειρηματίας και μπορεί να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που της δίνεται. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17ª βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Τέλειος Χατζιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace του Νικηφόρο Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη. Ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking και με τα Search Platform του Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
6: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
8: Ρε κάνε άκρη ρε.
6: Με το μπουφάν στους ώμους.
9: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
6: Και τα μπουκαμισάκια τα κοτομανικά.
7: Ήθελα κουλτουριά ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
6: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
7: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, μία με δύο το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
11: Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
16: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
18: Διαβάστε στην απογευματινή από το Κάιρο στο Παρίσι ο Μητσοτάκης. Ο διπλωματικός συμβολισμός του ταξιδιού. Η συνάντηση με τον Μακρόν και τα μηνύματα στην Άγκυρα. Φόβοι για νέο ενεργειακό σοκ. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή βάζει φωτιά στον πληθωρισμό. Άλμα 40,2% στο φυσικό αέριο. 30,6% στο ντίζελ. 15,3% στη βενζίνη και 55,3% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βόμβα χρυσοχοίδη. Με βραχιολάκι όλοι οι υπόδικοι για ενδοοικογενειακή βία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μαζονάκη, τον Ζωζό Μαζό. Ο Ζωζό Μαζό δεν είναι και λίγοι αυτοί που έχουν καταφέρει να κάνουν το όνομά τους σύνθημα, που να το φωνάζουν από κάτω. Δεν είναι λίγοι, δεν είναι πολύ μάλλον, αυτοί που έχουν καταφέρει το σύνολο του κοινού να τον αγαπάει, ακόμα και αν δεν είναι κοινό που ακούει θεωρητικά αυτού του είδους την μουσική. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατάλαβε από πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ νωρίς, ότι αυτό που κάνει ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει σόου είναι να φροντίσει το συνολικό πακέτο, την εμφάνισή του, τη μουσική του, το τραγούδι του, τη συμπεριφορά του. Ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που επέβαλε το queer στοιχείο στην πίστα, που ασχολήθηκε πολύ με το τι φοράει, αλλά πολύ και με το τι τραγουδάει. Ένας άνθρωπος που τραγούδησε με πολύ μεγάλη επιτυχία τραγούδια από όλη την γκάμα. Έχει τραγουδήσει εξαιρετικά τα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Έχει κάνει με πολύ ωραίο τρόπο επανεκτελέσεις παλιών τραγουδιών. Έχει παίξει στο σίνεμα, έχει φτάσει μέχρι και μέχρι το Φεστιβάλ των Κανών με το Θρόνο του Ξέρξη. Ένας άνθρωπος που από τη μία βρέθηκε στην κορυφή και από την άλλη τα τελευταία χρόνια έμπλεξε σε έναν κυκαιώνα εκεί δικαστικών ιστοριών, εντελώς οικογενειακό όλο αυτό που του συνέβη, αν και για πολλούς λόγους και από μέσα τι έχει γίνει εκεί στην όλη ιστορία δεν έχει καμία σημασία. Τώρα σήμερα τιμούμε τον χαμό τον τόσο, πώς να το πω, τόσο σκληρό χαμό ενός ανθρώπου ξαφνικά στα 54 του χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι τις επόμενες μέρες θα τον σκυλεύσουν όπως μπορούν διάφοροι, γιατί θα κάνει νούμερα ο Γιώργος Μαζονάκης. Ας μείνουμε εμείς στα τραγούδια και τις μουσικές του. Αλλάζουμε θέμα, θα ακούσουμε άλλον έναν Μαζονάκη στο τέλος της εκπομπής. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην ακρίβεια, διότι χθες είχαμε τα στοιχεία του πληθωρισμού, αλλά έχουμε πλέον και αρκετές μέρες από τότε που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το καινούργιο αυτό, αυτή η καινούργια συμφωνία, εθελοντική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των εμπόρων για να πέσουν οι τιμές. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό, γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αποστόλο Ραυτόπουλο να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται αυτές τις πρώτες μέρες ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλή σήμερα κύριε Πίεσο, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή.
1: Να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου για τον απέκτητο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη που τόσο νέος έφυγε από τη ζωή.
0: Απλά να ζητήσω, αν μιλάτε με hands free ή με ανοιχτή ακρόαση, να...
1: Ωραία,
0: τότε λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε καθαρά. Ωραία, για πάμε. Είναι πλέον πόσες μέρες, 10 μέρες, 11 μέρες που τρέχει...
1: Από τις 31 Αυγούστου, σήμερα είναι η 11η μέρα.
0: Ναι, που τρέχει αυτό το πρόγραμμα. Περιμέναμε να δούμε πώς θα πάει. Υπάρχουν παράπονα από καταναλωτές ότι δεν βρίσκουν πολλά ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι ζήτημα αν υπάρχουν 500-600 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ που έχει 20-25.000 κωδικούς. Μπερδεύονται λίγο με άλλες προσφορές. Γενικά υπάρχει μια θολή εικόνα.
1: Να πάρουμε από την αρχή κύριε Κλώστα. Αυτό το οποίο συνέβη μπήκε στη ζωή μας από την μια συμφωνία η οποία έγινε σε ανώτατο επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου, μια εθνική εθελοντική συμφωνία μείωση των τιμών από τις βιομηχανίες τόσο των τροφίμων όσο και των ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και τις πολυεθνικές εταιρείες. Σε μια σύσκεψη η οποία έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργού Ανάπτυξης, αυτό το οποίο συνέβη, είδαμε στην αρχή την πρώτη μέρα ότι θα μπουν 1.740 κωδικοί, οι οποίοι αυτοί τουλάχιστον θα διαρκέσουν για 2 έως το λιγότερο έως 4 μήνες. Αυτό το οποίο βλέπουμε κύριε Πρόσα είναι ότι αυτοί οι 1.740 κωδικοί, σήμερα και καλό τον οποιοδήποτε καταναλωτή ακροατή αυτή τη στιγμή που μας ακούει να μπήκε στην πλατφόρμα το πόσο κάνει για να το διαπιστώσει και ο ίδιος οι διεισόματοι, έχουν μείνει 1.684. Από τους 1.740 που είχαν ξεκινήσει.
0: Α, φύγανε δηλαδή κάποιοι.
1: Μάλιστα, και οι κατηγορίες ήταν 26 και τώρα είναι 23. Μάλιστα. Αυτό είναι αδικαιολόγητο σύμφωνα με τα στοιχεία και σύμφωνα με αυτά τα οποία, τη συμφωνία η οποία είχε γίνει και αυτά που είχαν υποθεί από τον κύριο Υπουργό Ανάπτυξης.
0: Έχουμε καταλάβει γιατί φύγαν αυτοί οι κωδικοί?
1: Όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει δοθεί και καμία εξήγηση.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο, και δεν νομίζω να το έχει δει και κανένα, να σας πω την αλήθεια, να το έχει διαπιστώσει. Εμείς επειδή κάνουμε ενδελεχή ελεγχώς Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, βλέπουμε καθημερινά και παρακολουθούμε καθημερινά όχι μόνο τις τιμές σε αυτή την εθνική εθνική πρωτοβουλία, αλλά και στο σύνολο των προϊόντων των τροφίμων και των τόπων της ανάγκης στα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο βλέπουμε σε αυτή την εθελοντική συμφωνία, κύριε Κρόσα, είναι ότι υπάρχουν 12 αλυσίδες, όπως μας έχουν πει και το Υπουργείο Ανάπτυξης, που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε δει λοιπόν μία αλυσίδα να έχει 106 μόνο κωδικούς από τους 1.864 που έχει σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει μία άλλη αλυσίδα να έχει 500. Έχουμε δει άλλη αλυσίδα που έχει 450, άλλη που έχει 560. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς και σας λέω, είναι εθελοντική πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει μπαίνει με όσους κωδικούς και όσα προϊόντα θέλει. Στην
0: σωστά.
1: αλυσίδα του.
0: Σωστά.
1: Αυτό λοιπόν, να σας πω μόνο για να ακούνε οι κρατές μας και να ξέρουν, υπάρχουν αλυσίδες, και ιδίως οι μεγάλες αλυσίδες, που καθημερινά έχουν σε προσφορές κωδικούς και προϊόντα, mm-hmm. τα οποία ξεπερνάνε ακόμα και τις 3.000. Δηλαδή υπάρχει αλυσίδα που έχει σήμερα που μιλάμε 3.156 κωδικούς, οι οποίοι βρίσκονται σε προσφορά.
0: Σε προσφορά.
1: Mm-hmm. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι το 25% των κωδικών των προϊόντων των σούπερ μάρκετ σε μηνιαία βάση καθημερινά, σε κυκλική θα έλεγα προσφορά, είναι τα έχουν αυτά τα προϊόντα τους το 25% σε προσφορά, μονίμως, καθημερινά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά εναλλάσσονται εβδομάδα με τη εβδομάδα, 15ήμερο με το 15ήμερο, στο σύνολο του μήνα μπαίνουν σχεδόν στο σύνολό τους τα προϊόντα που έχουν στο σούπερ μάρκετ σε προσφορά. Γι' αυτό εμείς οι καταναλωτές, οι οποίοι πηγαίνουμε καθημερινά, θα έλεγα, ή εβδομαδία, ανάλογα ο καθένας με το νοικοκυριό του, τις ανάγκες που έχει στα σούπερ μάρκετ, αυτό το οποίο ψωνίζουμε, αγοράζουμε, είτε αυτά είναι τρόφιμα, είτε είναι ήδη πρώτης ανάγκης, mm-hmm. αγοράζουμε αυτά της αρισκίας μας, αγοράζουμε αυτά που βρίσκονται σε προσφορά. Ποτέ δεν έχουμε πάρει προϊόν ή σχεδόν ποτέ να είναι ακριβής, δεν έχουμε πάρει προϊόντα στην αρχική τους τιμή. Η εθελοντική αυτή προσφορά λοιπόν που έχει γίνει, που την έχουν ονομάσει και η εθνική, είναι η μείωση της τιμής που έχει γίνει από την αρχική τους τιμή. Δηλαδή για να γίνω πιο κατανοητό.
0: Ναι.
1: Εάν ένα προϊόν έχει 1 ευρώ και μας κάνει 5% έκπτωση, mm-hmm. είναι 95. Μα το ίδιο προϊόν αυτό που έχει 1 ευρώ το έχει σε προσφορά. Μείον 25, μείον 30, μείον 20, μείον 40% που το αγοράζουμε 50, 60, 70 λεπτά.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αντί για μειώσεις, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είχαμε παρατηρήσει, μας είχατε βοηθήσει κι εσείς και είχαμε κάνει και ένα ρεπορτάζ σχετικό και στο δελτίο του Μέγκα. Προϊόντα που το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά είχαμε το πάγωμα των τιμών, αυξήθηκαν. Το πιο προφανές είναι ότι ήταν σε προσφορά και σιγά σιγά άρχισαν να ανεβάζουν την τιμή τους για να βρεθούν σε μια υψηλή τιμή που τελικά μείωσαν κατά 5% και να βρεθούν σε μια τελική τιμή πολύ ψηλότερη από την τιμή που είχαν μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι, πράγματι, τους δύο τελευταίους μήνες που μας είπαν ότι δεν θα γίνει καμία αύξηση στις τιμές των προϊόντων, αυτό το οποίο είδαμε, όπως σας είπα και πριν, επειδή τα 25% των προϊόντων συγγνώμη είναι σε προσφορά, οι προσφορές εναλλάσσονται. Έτσι
0: ναι.
1: λοιπόν είδαμε κωδικούς οι οποίοι είναι μέσα στην εθνική αυτή πρωτοβουλία να υπάρχουν σε αυξημένες τιμές γιατί φύγαν οι προσφορές.
0: Ναι.
1: Άλλαξαν οι τιμές τους και η μείωση η οποία έγινε είναι μικρότερη από την τιμή την οποία ήταν ναι. σε προσφορά τα προϊόντα που αγοράζαμε εμείς καταναλωτές. Εμείς ξέρετε τι κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ως καταναλωτές και εσείς καταναλωτές και προφανώς το ίδιο πράγμα κάνετε. Αυτό το οποίο πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ βλέπουμε είναι πρώτα τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται μέσα στα σούπερ μάρκετ σε προσφορά και αυτό mm-hmm. το διαπιστώνουμε πώς. Το διαπιστώνουμε ανάλογα με την αλυσίδα του σούπερ μάρκετ. Άλλη αλυσίδα τα προϊόντα που είναι σε προσφορά έχει κίτρινο ταμπελάκι, άλλη έχει μπλε ταμπελάκι, άλλη έχει μπες ταμπελάκι, άλλη έχει κόκκινο ταμπελάκι. Έτσι
0: σωστό.
1: Λοιπόν αναγνωρίζουμε ποια είναι τα προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά, πέρα από τα φυλάδια, τα διαφημιστικά των αλυσίδων, το οποίο μας λένε και μας τα φέρνουν στην πόρτα του σπιτιού μας, που μας λένε ποια προϊόντα είναι σε συμφέρουσα τιμή για να τα αγοράσουμε, εάν τα θέλουμε τα αγοράζουμε.
0: Μήπως κύριε αυτό που
1: αυτό το οποίο κάνουμε είναι να αγοράζουμε πάντοτε και να προσπαθούμε να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ πάντοτε λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης σε προϊόντα που είναι σε προσφορά, είτε αυτά είναι αλλαντικά, είτε είναι κυροκομικά, είτε είναι γαλακτοκομικά, είτε είναι ζυμαρικά, είτε οτιδήποτε, πάντοτε. Και σας λέω το εξής, και θα ήθελα τον οποιοδήποτε ακροατή που μας ακούει να το διαπιστώσει και ο ίδιος, εάν δεν το έχει διαπιστώσει. Mm-hmm. Για παράδειγμα, τα ζυμαρικά, από τις 365 μέρες το μήνα, να αφαιρέσουμε τις 52 Κυριακές που έχει ο χρόνος και προσθέσουμε σε αυτό τις αργίες, αλλά και τις ημέρες που είναι ανοιχτά τις Κυριακές, θα δούνε ότι τα ζυμαρικά δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Κλώσσα, να τα βρούνε ποτέ μέσα στον χρόνο στην αρχική του τιμή.
0: Είναι πάντα σε προσφορά, εννοείται.
1: Είναι πάντα σε προσφορά. Ναι.
0: Μήπως λοιπόν αντί να κάνουμε συμφωνίες κυρίων με προγράμματα που δεν πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά, να έδινε η κυβέρνηση κίνητρα για να είναι περισσότερες οι προσφορές?
1: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει κίνητρα στη βιομηχανία του.
0: Καλά, άμα μειώσει το κόστος ενέργειας για παράδειγμα, αυτό εννοούσα κίνητρα. Ναι, δεν εννοούσα να μειώσει τη φορολογία.
1: Που αυτό ζητάνε και οι βιομηχανίες, να μειωθεί το κόστος, το λειτουργικό του κόστος. Αυτό ως επιτοπλής, το λειτουργικό κόστος είναι από το, όπως είπατε, από την ενέργεια. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα ή γίνονται κάποιες ενέργειες για να γίνει. Όμως αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, το εμπόριο δεν είναι φιλόπτωχο ταμείο. Ναι. Το εμπόριο είναι το κέρδος.
0: Σωστό.
1: Το κέρδος λοιπόν εδώ πέρα, για να το πατάξουμε, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στην αγορά και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ναι. Όχι στο σούπερ μάρκετ μόνο.
0: Πάντως,
1: θα πρέπει να υπάρχει από εκεί που ξεκινάει το προϊόν, ναι, μέχρι εκεί που καταλήγει. Εδώ πάμε στο σούπερ μάρκετ. Εμείς ως ένας εργαζομένων καταναλωτών, κύριε Κλώσσα, και κουράζουμε αυτό το οποίο λέω, αλλά πράγματι έτσι είναι, έχουμε γυρίσει και γυρνάμε συνεχώς στην Ελλάδα, στον πρωτογενή τομέα, σε κτηνοτροφικές μονάδες. Γνωρίζουμε πόσο πουλάει ο κτηνοτρόφος το αγελαδινό γάλα στην γαλακτοβιομηχανία. Ναι. Γνωρίζουμε πόσο πουλάει το εγωπρόβιο γάλα, το κατσικίσιο ή το πρόβιο. Mm-hmm. Γνωρίζουμε από τον αγρότη μας πόσο φεύγουν οι ντομάτες από την Κρήτη ή από τα δημοπρατήρια της Κρήτης. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει με το στάρι, που αυτή τη στιγμή το στάρι είναι σε χειρότερη κατάσταση στην τιμή πώλησης από τον αγρότη προς την αλευροβιομηχανία σε σχέση με πέρσι, αλλά αντιθέτως βλέπουμε αυξήσεις. Οι αυξήσεις δεν οφείλονται στην πρώτη ύλη, δηλαδή στο προϊόν, οφείλονται στις μεγάλες αυξήσεις της ενέργειας.
0: Ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, αυτό όλο το κόστος μετακυλίεται.
0: Κλείνοντας, κύριε, αυτό που τα αποτελέσματα του πληθωρισμού δείχνουν ότι δεν πήγε και πολύ καλά η συμφωνία κυρίων του Ιουλίου και του Αυγούστου για πάγωμα των τιμών.
1: Αυτό το οποίο είδαμε σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που βγαίνουν κάθε πρώτη του μήνα, εκάστοτε μήνα, μας έδειξαν ότι είχαμε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία, το τονίζω, ποσοστιαία αύξηση του πληθωρισμού από 2,7 τον Ιούλιο, πήγαμε στο 3,7 τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Από την Eurostat αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι στα στοιχεία της που βγήκαν χτες, είναι ότι ο πληθωρισμός από το 3,4 που ήταν τον Ιούλιο ανέβηκε στο 3,8 τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Και τα τρόφιμα ανέβηκαν μία ποσοστιαία μονάδα, 1%.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν οφείλεται σε όλα αυτά τα οποία σας είπα. Η πρωτοβουλία αυτή των κυρίων σήμερα 684 κωδικών και των 23 κατηγοριών δεν βοήθησε. Και αυτό είναι η απόδειξη σε όλα αυτά τα οποία σας λέω, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Κλώσσα, ότι σας λέω τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας.
0: Βέβαια.
1: Και προηγούμενες τιμές.
0: Και τα έχω διασταυρώσει και πάρα πολλές φορές και δεν έχει βγει ποτέ λάθος. Όχι, και δεν σας εμπιστεύουμε, αλλά πάντα αυτό πρέπει να κάνουμε. Μας δίνετε στοιχεία, πρέπει να δούμε ότι είναι έτσι.
1: Με αποδείξεις μιλάμε και όχι με λόγια. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Αυτόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε ξανά, γιατί δεν τη βλέπω την ακρίβεια να φεύγει με ματζούνια. Μάλλον χρειαζόμαστε συγκεκριμένο σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρειαζόμαστε να πλησιάσουμε έλεγχο σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για να πατάξουμε, προσέξτε, το πρώτο πράγμα, κύριε Κλώσσα, είναι να πατάξουμε την εσχροκέρδεια για να μπορέσουμε να μειώσουμε, να περιορίσουμε την ακρίβεια.
0: Σωστά.
1: Εάν αυτό δεν συμβεί, ό,τι και να κάνουν και όσες πρωτοβουλίες, όποιος τις πάρει, πέφτουν στο κενό. Αυτό μας το έχει αποδείξει από το 2024 που ξεκίνησαν αυτές τις πρωτοβουλίες με το ταμπελάκι της μείωσης από 5% και πάνω, το 25 με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών και σήμερα με αυτή την πρωτοβουλία, την εθνική πρωτοβουλία, που ονομάσανε εθελοντική μείωση τιμής.
0: Εκείνο
1: το οποίο έγινε όμως, να το πούμε αυτό για να το ακούσουν οι ακροατές μας, είναι η επιθυμία των βιομηχανιών, των σούπερ μάρκετ και όλων αυτών, αυτό που ήθελε, το πήρε. Δηλαδή η κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό καταργήθηκε.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραφόπουλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, για τη συμφωνία κυρίων που δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Και αυτός είναι ο Φελισιάνο. Γίνεται σήμερα 81 ετών. Αυτός ο κύριος με τη σπουδαία καριέρα που γεννήθηκε τυφλός, αλλά τίποτα δεν τον εμπόδισε να φτιάξει υπέροχα τραγούδια. Αυτό που ακούμε προφανώς είναι ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια. Σας αφήνουμε, Φιλτσιάνο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το

0: 9 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
0: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.info.gr.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: υπότες. Καλά τα λέει ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης. Με 700 ευρώ το μήνα δεν αντέχουν οι υπότες, δεν αντέχει κανένας δηλαδή. Πώς να βγει, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, μάνα μου. 101,4 δολάρια το βαρέλι έχει πάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έκλεισε στα 79 ευρώ η μεγαβατόρα. Έρχεται δύσκολος χειμώνας και ας μην πάμε με τη λογική, το θα είμαστε έτοιμοι να
1: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοχιά και κλασάρ για να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
1: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά, στο απίθανο παιχνίδι.

0: Χαϊδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Χωρίς να το πολύ καταλάβουμε, έχει φτάσει 10 κιόλας ο Σεπτέμβρης. Καλημέρα, καλό δρόμο να έχετε. Υπάρχει ένα ίχνος συννεφιάς στο βάθος τον Πατραϊκό, που σημαίνει ότι μάλλον θα επαληθευτούν οι μετεωρολόγοι που έλεγαν ότι η σημερινή μέρα, η Πέμπτη, θα είναι μέρα που ίσως νιώσουμε λίγη εικόνα, όχι θερμοκρασία, φθινοπόρου. Καλό δρόμο να έχετε όπου και να πάτε, ασφαλώς στα γραφεία, στις δουλειές, στις συναλλαγές, στις πρώτες επικοινωνίες, στον καφέ. Το πρώτο θέμα συζήτηση πρωί-πρωί είναι ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σε πάρα πολύ κόσμο, όχι σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν και μερικοί που γενικότερα με τη δημοσιότητα και με τις ειδήσεις της δεν τα πάνε και πολύ καλά, αλλά είναι ένα πολύ μικρό μέρος πολιτών αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα και γι' αυτό και για άλλα θεματάκια. Έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση μετά τα μέτρα των αρχηγών στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε και τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που προβάλλονται κοντά μας. Και από αυτά θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Και όταν λέω πρώτα απ' όλα, εννοώ από την Κάρνα, η οποία από σήμερα σας έχει μία βόμβα, κυριολεκτικά, την οποία την ανακοινώνω ευθύς, αμέσως, δηλαδή και λοιπά. Δεν έχετε ξανακούσει τέτοιες τιμές, δεν είναι μειωμένες, είναι δώρο, είναι προσφορά της Κάρνα για την αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και το Σάββατο, το μοσχαράκι, το νοπό και συγκεκριμένα τα κομμάτια σπάλα, ελιά, τα σκεμπάπ, ποντίκι και τουρτουκίτα χωρίς κόκαλο, κρατηθείτε 9,48 ευρώ το κιλό. Και ποιότητα άριστη. Δεν σημαίνει ότι επειδή πέφτει η τιμή πέφτει η ποιότητα. Η ποιότητα είναι η ίδια, άριστη. Μοσχαράκι, σπάλα, ελιά, τα σκεμπά, ποντίκι και τουρτουκίτα. Είναι το μέσα μέρος του ποντικού η τουρτουκίτα. Μόνο 9,48 ευρώ στην Κάρνα. Τι άλλο θέλετε? Αυτό είναι το δώρο, η χειρονομία της Κάρνα για την αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια. Και λαιμός με κόκαλο χοιρινός μόνο 3,98, και εδώ είναι ακόμα πιο ωραία τα πράγματα, μπουτάκι κοτόπουλο νοπό ελληνικό το κιλό 1,98. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές τώρα, τι συζητάμε. Και πανσετούλα 4,68, αλλά όλα τα λεφτά είναι στα κομμάτια του μοσχαριού, σπάλα, ελιά, τα σκεμπά, ποντίκι, τουρτουκίτα, χωρίς κόκαλο, 9,48 ευρώ. Μην κάθεστε, από την Κάρνα ξεκινάει η μέρα σας σήμερα. Είναι είδηση βόμβα αυτό. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Ο αγαπημένος μας Τζίφρις με τα γαλακτοκομικά του στην Έλληνο Στρατιό του και 5 πηγαδίων. Έχει μοσκοβολήσει τον τόπο πρωί-πρωί εκεί με τις κρέμες, τα ριζόγαλα και όλα τα λοιπά προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, με τα φρέσκα, φρεσκότατα αυτά προϊόντα από το φρέσκο γάλα. Και θα πάω στους Golden Traders, στην αγορά η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που είναι σε 5 σημεία στην πόλη, και αν θέλετε ένα από τα 5 να τους δείτε από κοντά, είναι στην Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Εκεί μια επιχείρηση πατρινών, η οποία είναι εχέμηθη, θα σας εξηγήσει τι λεφτά μπορείτε να πάρετε από τα κοσμήματα που θέλετε να δώσετε για ενέχειρο, για πώληση, και επίσης και από τις λίρες, αν μπει και έχετε τίποτα λίριτσες στα πατάρια που τις κρύβουν, στα καταψύξεις, στα θερμοσύφωνα, στα καλοριφέρ. Προσχήματά μου, γιατί το ξέρουν και οι δύο αρήγητες. 6944-21-21-50 το τηλέφωνο στους Golden Traders. Και με το χαρτί στο χέρι και το στυλό στα αυτή όπως παλιά, αφού σε 2-24 ώρα ξεκινάει το σχολείο, περνάς σήμερα, αν είσαι γονιός ή αν είσαι μαθητής,
από τη γωνιά του βιβλίου, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστο, Γιονικολάου 32. Δεν υπάρχει γενιά που να μην πέρασε ή να μην μεγάλωσε από εκεί. Μια ολόκληρη ζωή, 80 χρόνια, συμπλήρωσε φέτος η γωνιά του βιβλίου δίπλα στο μαθητή και στο γονιό, με άριστη γνώση, πληρώτητα σε όλα τα βιβλία, ελληνικά, ξενόγλωσσα, βοηθήματα και όλα τα είδη του σχολείου. Στείλω μολύβια, μαρκαδόρους, χάρακες, τσάντες κτλ. Πας και τη λίστα, την αφήνεις, την ετοιμάζουν και πας και άλλη ώρα την παίρνεις. Δευτέρες και Τετάρτες το Σεπτέμβρη ανοιχτά για να εξυπηρεθούν μαμάδες, μπαμπάδες και παιδιά. 8 και 13 πρώτα λεπτά. Θα μπούμε στο κλίμα της ημέρας αμέσως και πρώτα απ' όλα να πω καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν εκεί έξω στον Max και που αυτή την ώρα πάρα πολύ είναι στο αυτοκίνητο. Από την Παρασκευή και από τη Δευτέρα έρχονται και οι αγαπημένοι μας φίλοι. Αρκετά κοιμηθήκατε μέχρι τις 8.30-9. Τέλος, από Δευτέρα σας έχω απίκου. Εγκλωβισμένους μέσα στο αυτοκίνητο που πηγαίνετε τα παιδιά σχολείο. Τη λέξη εγκλωβισμένους εντός εισαγωγικών. Εξών και βρεθεί στα έργα του κέντρου. Εκεί θα είσαι εγκλωβισμένος. Γιατί οι αγαπημένοι μου γονείς, οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων, μπαμπάδες, μαμάδες, παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείνων, νίνων, νέες, γείτονες, γειτόνισσες και όλοι ως πάντα παιδιά σχολείο, έρχονται κοντά μας. Είναι οι τελευταίοι που μπαίνουν κάθε φθινόπωρο στην ομάδα μας την Παρασκευή. Και από Δευτέρα θα τους έχουμε καθημερινά μαζί. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι πολύ απαλό και χαλαρό από τα τελευταία του Γιώργου Μαζονάκη. Και μετά θα σας πω δύο λόγια για όλη αυτή την υπόθεση που λέγεται Μαζονάκης. Κάποιες αλήθειες που πρέπει να υποθούν. Κυρίως από εμάς που είχαμε την τύχη και τη χαρά να τον γνωρίσουμε πριν 30 χρόνια όταν ξεκίνησε την καριέρα του από την Ουτόπια και από την Παριζιάνα στην Πάτρα, 20 χρόνων πιτσιρικάς, με μια ξεχωριστή φωνή που αμέσως τον έκανε στάρ, με τη βοήθεια βέβαια και των άλλων που τον βοήθησαν. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Μαζό. Καλό δρόμο να έχετε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, και επιστρέφω εγώ σε 3 λεπτά.

Θυμάμαι πολύ καθαρά που συνάντησα στο δρόμο στο κέντρο της Πάτρας το Σύφη τον Κόντι. Είχαν μαζί με τον Γιάννη την Ουτόπια, τα αδέρφια Κόντι, στο ισόγειο μαγαζί της Αγίου Ανδρέου κοντά στην Ερμού, δίπλα στο σημερινό ζαχαροπλαστείο Αλέγκρο. Εκεί ήταν η Ουτόπια. Τι κάνεις που είσαι, μου λέει, μην χάσεις το Σαββατοκύριακο, έλα από εκεί, έχουμε φέρει ένα πιτσιρικά 20 χρονών με μία φωνή, διαμάντι καινούριος, αυτός θα γίνει στάρ, θα κάνει θράψη. Εκεί πρωτογνωρίσαμε λοιπόν πάρα πολύ πατρινή το Γιώργο Μαζονάκη, μόλις 20 χρόνων το 1992 στην Ουτόπια του Κόντι. Άλλοι βέβαια τον γνώρισαν στην Παριζιάννα. Και έκτοτε διατηρούσε πολλές καλές φιλίες με πολλούς πατρινούς με τους οποίους μία τόσο επικοινωνούσε. Το θέμα είναι ότι επεδείκνυε μία ιδιαίτερη ευγένεια και μία ξεχωριστή μνήμη, γιατί δεν τον έβλεπες συχνά το Μαζονάκη και έφυγε από εδώ πολύ νωρίς, δηλαδή κάνοντας 1-2 χρόνια καριέρα. Τον είδε ο Νίκος ο Μουρατίδης τότε και τον πήρε πάνω στην, δεν θυμάμαι, Polygram, κάπως έτσι λεγόταν η εταιρεία τότε, και ξεκίνησε την δισκογραφική του καριέρα, η οποία απογειώθηκε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι η ευγένεια και η καλοσύνη της ψυχής του ήταν απίστευτη. Όπου σε έβλεπε, σε θυμόταν. Εμένα με είδε μετά από αρκετά χρόνια, το 2009, στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξιού. Εκεί τραγουδούσε σε ένα μαγαζί και ήμουν με μια μεγάλη παρέα και πήγαμε επειδή ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Και βγήκε λοιπόν, είμαστε δεύτερη, τραπέζι μπροστά, αλλά δεύτερο, όχι τελείως να πατάει. Και ήρθε στην άκρη της πίστας, κατέβασε το μικρόφωνο και μου είπε το εξής, δεν το ξεχνάω: έφτασε η χάρη σου μέχρι εδώ πάνω, ρε. Όλους μας γνώριζε, όλους μας θυμότανε όσους είχε γνωρίσει στην Πάτρα, και όταν τους έβλεπε χαιρότανε, γιατί ήταν τα πρώτα του βήματα. Λοιπόν, για να μην λέμε πολλά, ποιο ήταν το πρόβλημα με αυτό το νεαρό παιδί από την Κοκκινιά που έγινε πραγματικά στάρ και που μακάρι σήμερα να ζούσε και να ήξερε τελικά πόσο περισσότεροι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα τον αγαπούν από όσο ο ίδιος νόμιζε. Ποιο ήταν το πρόβλημα του Μαζονάκη? Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν ένας χαρακτήρας ανθρώπου που δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον εαυτό του. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και όταν λέω τον εαυτό του, εννοώ την επιτυχία, τη δόξα, το χρήμα και τα πάθη. Και με τα τρία τα έκανε μαντάρα. Και δυστυχώς σε αυτή τη μαντάρα η οικογένειά του, αντί να τον βοηθήσει, πρώτα τον χρησιμοποίησε και μετά τον τιμώρησε. Και αυτό του κόστησε. Σε πολλοί κολλητούς του φίλου στην Αθήνα έλεγε τελευταία ότι κάτι δεν πάει καλά με τον οργανισμό μου, δεν νιώθω καλά, δεν είμαι καλά. Τι ήταν αυτό που πήγε και έκανε τώρα εκεί? Και δεν θα πάψω να λέω πως είναι σοφότατα τα λόγια του Ευαγγελίου που λένε «Μωραίνει Κύριος ον βούληται απολέσε», δηλαδή χαζεύει ο Θεός τον άνθρωπο όταν είναι να τον πάρει. Επήγε σε ένα γιατρό ο οποίος έχει ένα ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, στην Οδό Καρνεάδου, η γυναίκα του οποίου, γυναικολόγος στο επάγγελμα, κάνει στο ιατρείο αυτό χωρίς ιδιαίτερη άδεια πλασμαφαίρεση. Τι είναι η πλασμαφαίρεση? Είναι μια διαδικασία που αφορά θεραπεία με βλαστοκύτταρα, τα οποία τα αφαιρούν μέσω του πλάσματος από μια αιμολυψία. Γι' αυτό βρέθηκε με την πεταλούδα στο χέρι, με το φλεβοκαθετήρα, όπως τον λένε στην ιατρική. Σου παίρνουν αίμα, το φυγοκεντρούν, βγάζουν το πλάσμα, κάνουν διάφορες διαδικασίες. Και όλα αυτά μετά ξαναμπαίνουν με την ίδια μορφή στον οργανισμό. Ήθελε να κάνει μια αναζωογονητική ιατρική επέμβαση. Δεν είναι ακριβώς ιατρική, είναι αισθητική, και το θέμα είναι πώς την κάνει μια γυναικολόγος. Αφέθησαν ελεύθερη και η γυναικολόγος και ο άντρας της χθες το βράδυ από τον εισαγγελέα. Πιστοποίησαν με ιατρικά επιχειρήματα ότι ήταν μια συνηθισμένη διαδικασία, για την οποία ως παθολόγος ο ένας, γυναικολόγος ο άλλος, την είχαν ξανακάνει και στον ίδιο τον ασθενή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
δεν πήγε καλά, έκανε ανακοπή. Αυτές οι διαδικασίες, λένε οι γιατροί, καμιά φορά δημιουργούν προβλήματα στο καρδιοαναπνευστικό, άνοδο, πτώση ηλεκτρολιτών και καρδιοπνευμονικές ανατροπές και δι ανακοπή. Αυτά συνέβησαν. Η δικαιοσύνη από εδώ και πέρα θα βρει τι ακριβώς έγινε. Το θέμα είναι όμως, κυρίες και κύριοι, ότι ένας νέος άνθρωπος μόλις 54 ετών, που μπορούσε να δώσει πολλά στο τραγούδι, έφυγε έτσι άδοξα. Και για μας που τον γνωρίσαμε από κοντά και έχουμε προσωπικές μνήμες και που πάντα υπερασπιζόμαστε την καλλιτεχνική του διάσταση, χωρίς να μπαίνουμε στις λεπτομέρειες των δυσκολιών που κάθε τόσο εμφανίζονταν στη δημοσιότητα να διαχειριστεί το χρήμα του, την δόξα του και τα πάθη του, κατά τα άλλα ήταν ένας άνθρωπος που τον αγάπησε πάρα πολύ όλος ο κόσμος που αγαπάει το ελληνικό τραγούδι, και ξαναλέω, κρίμα, μακάρι να ζούσε να ήξερε πόσο πολλοί άνθρωποι τον αγαπούν τελικά. Λοιπόν, πάω τώρα σε άλλα θεματάκια να σας πω κάποια που έχει η επικαιρότητα σήμερα. Έσκασε μύτη βιαστικά από την GPO η πρώτη δημοσκόπηση για τα μέτρα, και η απάντηση των πολιτών είναι πραγματικά αξιοπερίεργη. Δεν έχουν σημασία τόσο οι αριθμοί. Η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει στο 30,6. Προφανώς ο Μητσοτάκης και το επιτελείο του θα περίμεναν κάτι παραπάνω, αλλά είναι πολύ νωρίς. Οι κανονικές μετρήσεις πρέπει τον Νοέμβρη και το Δεκέμβρη να αποτυπώσουν αν η ομαλότητα της καθημερινότητας είναι τέτοια που το επιτρέπει το κλίμα της ΔΕΘ. Το περίεργο στις δημοσκοπήσεις είναι ότι απαντούν οι πολίτες, κυρίως αυτή την πρώτη της GPO, για τα όσα άκουσαν στη Θεσσαλονίκη, ότι ναι, όλοι κοστολογημένα τα παρουσιάζουν και καλά τα λένε, αλλά δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει τίποτα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Η παροχολογία και η προσπάθεια λόγω προεκλογικής παρατεταμένης περίοδου να φανούν όλοι πρωθυπουργήσιμοι μαζί με τον Μητσοτάκη, ενώ τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη κυρίως, δημιούργησε μια γενικότερη σύγχυση. Δηλαδή η απάντηση των πολιτών στις δημοσκοπήσεις είναι «Αισιχτήρ, μας τα πάτε, μας τα ξαναλένε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια». Άντε, καλά είναι, ωραία, ό,τι γίνει καλό είναι. Δηλαδή κάπως έτσι απαντάνε. Και κανείς δεν το κερδίζει. Ο ΔΕ Ανδρουλάκης έχει κολλήσει στο 12,5. Ο Τσίπρας είναι εκεί στο 14,16. Και ο Μητσοτάκης τσίγκου τσίγκου τσιμπάει μισό και 1% από όσα είπε στην έκθεση Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό καμπανάκι για όλα τα κόμματα, και πρέπει νομίζω να κάτσουν να το αναλύσουν και να βρουν το δρόμο της αλήθειας προς τους πολίτες, διότι ο κόσμος δεν κοροϊδεύεται πλέον. Ξέρει και βλέπει στην πολιτική, αν όχι τι γίνεται πίσω από την Παλιοβούνα, αλλά τουλάχιστον τι γίνεται στο δρόμο για την Παλιοβούνα. Οι δημοσκόποι ανάβουν τις μηχανές τους, τα κόμματα είναι περίπου εκεί που τα αφήσαμε πριν την έκθεση. Φαντάζομαι ότι αξία θα έχει από εβδομάδα να δούμε, να περάσουν κάτι εβδομάδες ή κανένας μήνας. Εγώ λέω τέλος Νοέμβρη θα είναι η σημαντικότερη περίοδος δημοσκοπήσεων. Η δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star χτες, για να είμαι σαφής και να λέω την πραγματικότητα, λέει 30,6 Νέα Δημοκρατία, Ελλάς του Τσίπρα 15,9, 16%, Πασόκ 12,7, Ελληνική Λύση 9%, Κουκουέ 8,8, Πλεύση Ελευθερίας 4,9, Φωνή Λογικής 3,7 και Καριστιανού 3,6. Άμα μπει μέσα ο Σαμαράς, το Φωνή Λογικής και το Καριστιανού μάλλον θα λιγοστέψουν ή μπορεί και να εξαφανιστούν, και το Ελληνική Λύση από 9 θα γίνει 7, λέω εγώ που δεν είμαι ο Δερμιώτης. Εμπάσχετος, ψυχραιμία και υπομονή. Έχουμε και άλλα θεματάκια στην επικαιρότητα πέραν της πολιτικής. Καλό δρόμο να έχετε όπου και αν πάτε. Μόνο το καλό να σας βρει στο δρόμο σας. Σήμερα 19 του Αγίου Κλίμεντος. Και γιορτάζουν και αυτές οι τρεις δώρες, Νυμφοδόρα, Μητροδόρα και Μηνοδόρα. Αυτές οι τρεις συμπαρομαρτούσες
όσιες της χριστιανικής πίστης. Λοιπόν, ο Νίκος Σελεπής απέναντί μου κάνει νόημα ότι έχει ακόμα ένα τραγούδι με τα διαφημιστικά μηνύματα και στο καπάκι έρχομαι να πούμε κι άλλα.

0: με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
5: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
7: Επειδή πολλοί με ρωτάτε και μου λέτε τι γίνεται ρε Κοντογιάννη, κουνιόμαστε. Εγώ νομίζω ότι πάντα κουνιέστε και δεν εννοώ τίποτα άλλο. Εννοώ εσείς που μένετε τουλάχιστον από την Αγιά και πέρα, Ρίο και Άγιο Βασίλη, διότι το στενό του Ρίου είναι ένας χώρος σεισμογόνος και είναι γνωστό. Αυτός ο 3,1 ο χθεσινός ήταν ριώτικος. Ο 3,7 ήταν ετωλικιώτικος ο σεισμός. Υπάρχει μία διέγερση εκεί, όπως είπε και ο καθηγητής Τσελέντης, η οποία παρακολουθείται. Υπάρχει μικρό εστιακό βάθος στο σεισμό αυτό που έγινε την Τετάρτη το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή στις 9:25 και γι' αυτό έγινε αισθητό σε πολλές περιοχές της Πάτρας. Υπήρξε και ένας άλλος τα ξημερώματα, ο οποίος ήταν καμία σχέση με το ετωλικό, ήταν ριώτικος. 2,7. Η επιφανειακή δόνηση βορειοδυτικά του Ρίου είναι αυτή που ακούγεται από την Αγιά και πέρα. Τα 2,7 και τα 3,1 δεν ακούγονται στα Ζαρουχλαίκια και στην Τέρψη. Ακούγονται ειδικά αν είναι αυτή η ριώτικη σεισμή που λέω εγώ στο στενό Ρίο Αντιρίου. Ακούγονται από την Αγιά και πέρα. Υπομονή, ψυχραιμία, το φαινόμενο παρακολουθείτε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο, λένε οι μετεωρολόγοι. Μην άγχεστε και βλέπουμε. Ο 2,7 ήταν στις 6:20 το απόγευμα και ο 3,1 ήταν τα ξημερώματα σήμερα, 6:10. Αυτοί οι δύο ήταν ριώτες. Οι χτεσινοί ήταν ετωλικιώτες. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον, αλλά όχι και καμία 100%. Θεωρητικά καμία σχέση, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Ψυχραιμία και υπομονή, θα δούμε. Νύχτα τρόμου στα Δεμένικα χτες, διότι έπεσαν πυροβολισμοί σε σπίτι, αποκλείστηκε ένα ολόκληρο τετράγωνο, ένα αυτοκίνητο με δύο ανθρώπους αναζητείται, με δύο πολίτες. Ο ένας φαίνεται ότι πυροβόλησε περίπου 7-8 φορές στην εξωτερική πλευρά ενός σπιτιού. Δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης και αν ήταν στόχος. Η αστυνομία μετά την αναστάτωση στη γειτονιά των Δεμένικων από χτες χτενίζει την περιοχή και θα δούμε τελικά και θα ξέρουμε σήμερα τι νεότερα υπάρχει με αυτή την ιστορία. Επίσης να σας πω ότι είναι πανέτοιμοι, λένε από πλευράς τοπικών υπευθύνων, όλοι για τη νέα σχολική χρονιά, και εννοώ το Δήμο, ο οποίος όφιλε και φαντάζομαι ότι έτσι έκανε, από ό,τι βεβαίωσαν και τους συναδέλφους χτες οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής, την απαραίτητη καθαριότητα και απολύμανση στα σχολεία πριν από το πρώτο κουδούνι, το οποίο είναι την Παρασκευή. Πάντοτε υπάρχουν προβλήματα και πάντοτε υπάρχουν κενά και πάντα υπάρχουν ελλείψεις και πάντα υπάρχουν κτηριακά προβλήματα. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έγιναν εργασίες συντήρησης σε όλα τα σχολικά κτίρια. Δεν μπορούν όλα τα σχολικά κτίρια να καλυφθούν από τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος. Παρ' όλα αυτά έγιναν ελαιοχρωματισμοί στο 12ο Λύκειο, στο 3ο Δημοτικό, στο 5ο, στο 10ο, στο 4ο Δημοτικό. Καταστάθηκαν οι ψευδοροφές, έγιναν εργασίες στα δημοτικά σχολεία 3ο, 6ο, 53, 55 και 60, στο 19ο Γυμνάσιο, στα δύο κτίρια του ΕΝΕΓΙΛ, του ειδικού σχολείου αυτού, και θα γίνονται και κάποιες παρεμβάσεις όσο περνάει ο καιρός στα Καμίνια, στο 39 και στο 46 Δημοτικό. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο ΕΕΚ Δημοτικών Υπηαγωγείων Κοφών και Βαρικών και υπάρχει νέος χώρος πια και για το 16ο Υπηαγωγείο Πατρών, διότι δεν ήταν κατάσταση αυτή με το χώρο που λειτουργούσε. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και γύρω στο Δεκέμβρη θα πάει στον καινούριο του χώρο. Πάντα υπάρχουν προβληματάκια. Υπάρχουν και αίθουσες προκάτ στο 10ο Γενικό, στο 3ο Γυμνάσιο, τα οποία μετά το σεισμό του 8 έχουν παραμείνει εκεί, και σχολικές μονάδες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό της κυβέρνησης Μαριέτα Γιαννάκου, το 9ο, το 13ο, το 1ο Εσπερινό και τα συγκροτήματα Γλαράκι, Δροσιά και Ειδικών Υπηαγωγείων για Παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Η αρμόδια αντιδήμαρχος παιδείας, η κυρία Κατερίνα Σίμου, έκανε ανακοινώσεις εκτενείς για το θέμα χτες και είπε ότι οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών έχουν περάσει απευθείας πλέον στο Δήμο και εκφράζεται ανησυχία ότι η αλλαγή μπορεί αυτή να καταστήσει πιο αργή την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων στις σχολικές μονάδες. Εγώ λέω πως αν υπάρχουν οι επαρκείς χρηματοδοτήσεις, όλα γίνονται, διότι δυστυχώς η να μην πω και τίποτα χειρότερο, η εξάρτηση από το κεντρικό κράτος καθιστά και τη διαχείριση της παιδείας κατεφημισμόν αυτοδιοικητική. Στην ουσία εξάρτηση από το κράτος είναι. Κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα και σήμερα σε Αχαΐα και Ηλία. Φαίνεται ότι δεν είναι, και ευτυχώς που δεν είναι, τόσο δυνατοί οι βοριάδες και τέτοια η περίοδος που οι οικοπεδοφάγοι, πιθανώς οι λάτρεις ανεμογεννητριών, οι όλοι οι άλλοι περίεργοι και μυστήριοι σαν εκείνος στη Θεσσαλονίκη που λέει έβανα φωτιά για να ξεδίνουν από τη δουλειά, έχουν εγκαταλείψει την προσπάθειά τους, και δει αν την Κυριακή ή τη Δευτέρα έρθουν και τα πρώτα νεράκια, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, αν έρθουν, πάνε να πει ότι μπαίνουμε ουσιαστικά στη φθινοπορεινή περίοδο, αν και μάλλον δεν βιάζεται ο καιρός και κατά τη γνώμη μου ψυχολογικά τουλάχιστον καλά κάνει και δεν μοιάζεται και δεν βιάζεται. Τι ώρα ήτανε, μου λέει κάποιος, μου στέλνει μήνυμα, 6 και 8 λεπτά το πρωί, 3,1 ο σεισμός, ήταν ριώτικος, 3 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του Ρίου αυτός ο τελευταίος, ο πρωινός, ο σημερινός. Το πάμε για παρά 20, και επειδή το πάμε για παρά 20 θέλω να σας πω πως είναι μαζί μας το βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου, όπου σε τρεις ορόφους δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρίσκεται κάθε χρόνο, τη σχολική χρονιά και των υπόλοιπων χρόνων και των υπόλοιπων παιδιών, ό,τι χρειάζεται ο μαθητής, ό,τι χρειάζεται ο φοιτητής. Σχολικές τσάντες, ποιοτικές, εργονομικές πλάτες και τρόλεϊ με ανθεκτικά φερμουάρ, φοβερά σχέδια, ήρωες του Disney, Stitch, Kuromi, αθλητές, άγρια ζώα, Mas, Nofier, Paul Frank, όλα τα φυρμάτα τσαντικά για το σχολείο σας λέω. Και στους τρεις ορόφους Αγίου Νικολάου 32 έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές στο βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, η γωνιά του βιβλίου, το πιο μεγάλο και ενημερωμένο βιβλιοπωλείο της πόλης, στο κέντρο αλλά και στην Κιλκής και Μανολιάσης. Δευτέρες και Τετάρτες ανοιχτό τα απογεύματα. Στο Τζίφρι, Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδίο, πηγαδίων έχει και νι μέσα, τα πηγαδία έχουν νι στη γενική αυτά, είναι και πολλά πηγαδίων που λέμε, τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν βάσει το εξαιρετικό φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Και αυτή είναι η διαφορά. Θα τα βρείτε Έλληνες Αντιώτου και 5 πήγα 2, όπως σας είπα. Οι Golden Traders είναι η εμπιστοσύνη που χρειάζεστε για τα κοσμήματα, δαχτυλίδια, βαχιόλια κλπ. Τη μορφή που έχετε, για αυτό που θέλετε, για την πρόσχερη οικονομική δυσκολία που έχετε ή τη μακροχρόνια. Αν έχετε λίρες, τις παίρνουν με τιμές της Τράπεζας Ελλάδος. Όλα είναι με εγγυημένες τιμές της αγοράς και με εχεμήθεια, παρακαλώ. 5 καταστήματα, αν θέλετε ένα απ' όλα, στην Μεζόνος 100, στον τρίτο όροφο. Και πάω τώρα να σας θυμίζω τη βόμβα που έριξε στην αγορά η Κάρνα. Από σήμερα μέχρι το Σάββατο, Μοσχαράκι, Νοπό, Σπάλα, Ελιάτα, Σκεμπά, Ποντίκι και Τουρτουκίτα, το εσωτερικό μέρος του ποντικιού, χωρίς κόκαλο, κρατηθείτε, το ξαναλέω, 9,48, κάτω από 10 ευρώ. 9,48, δεν υπάρχει τέτοια τιμή σε μοσχάρι. Βουρ στην Κάρνα, με το που θα ανοίξει πρέπει να είστε εκεί. Και λεμός με κόκαλο χοιρινό, 3,98, και μπουτάκι κοτόπουλο, ακούστε τιμή, 1,98 το κιλό. Όχι απλώς σπάει τις τιμές η Κάρνα, απλώς σας δίνει την ευκαιρία, δύο φορές το απλώς, να καταλάβετε ότι μπορεί και στην ποιότητα να υπάρχει προσιτή τιμή, γιατί η ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη στην Κάρνα. Μοσχαράκι, Νοπό, Σπάλα, Ελιά και τα Σκεμπάπ και Ποντί και 9,48 δεν θα βρεις πουθενά. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί μετά έχουμε να πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Ονομάζεται Γέφυρα Καρδιολογίας. Είναι ένα ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου, του Γενικού Μαθηματικού Νοσοκομείου της Πάτρας στο Ρείο. Στα τελευταία χρόνια, αρκετά από τα τελευταία χρόνια, αυτή η ιστορία έχει περάσει στα χέρια του καθηγητή Περικλή Νταυλούρ, που είναι και ο επικεφαλής της Πανεπιστημιακής Κλινικής, και από 11 έως 13 του μήνα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών η επιστημονική κοινότητα αλλά και όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα της καρδιολογίας σε ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα αλλά και ασθενείς ακόμα, κάθε χρόνο αυτό το συνέδριο το περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Νομίζω πως τα περιέγραψα έτσι όπως τα νιώθει η ιατρική κοινότητα αλλά και πάρα πολλοί κόσμος που ασχολείται γύρω από τα ζητήματα της καρδιάς, έτσι δεν είναι, γύρω από το συνέδριο εννοώ.
1: Έχετε ταλέντο έτσι κι αλλιώς, κύριε Κουντογιάννη, και τα περιγράφονται πάντα όπως πρέπει και με την ανάλογη γλαφυρότητα.
0: Να είστε καλά. Σημαίνει ότι... πείτε μου, ναι, πείτε μου, μη σας διακόπτω.
1: Είναι πράγματι έτσι, είναι πλέον άνω της 20 ετίας αυτή η διοργάνωση. Είναι ένα συνέδριο θεσμός στην καρδιολογική κοινότητα, την ελληνική, με συμμετοχή, θα τολμούσα να πω, της αφρόκρεμας των Ελλήνων καρδιολόγων, αλλά διακεκριμένων επιστημόνων από το εξωτερικό. Αναλύονται θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις που πλέον στην ειδικότητά μας τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα, και σε αυτό έχει συνεισφέρει πάρα πολύ και η ψηφιακή εποχή και το AI. Νέες τεχνικές, νέες θεραπείες, αλλαγή της ποιότητας ζωής των αρρώστων και αύξηση της επιβίωσης. Η εφαρμογή τους όμως και θα έλεγα ότι βαδίζουμε πλέον σε μια εποχή εξατομικευμένης ιατρικής, όπου κάθε ασθενής είναι πολύ διαφορετικός από το διπλανό και έχουν την ίδια πάθηση. Οπότε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να εκπαιδεύσουμε τους νέους γιατρούς μας στο πώς θα επιλέξουν τον κατάλληλο ασθενή για την κατάλληλη θεραπεία.
0: Και πώς θα εφαρμοστούν αυτά στη νέα εποχή και στις εξελίξεις της. Αυτά σημαίνουν, κύριε Νταυλούρ, ότι το συγκεκριμένο συνέδριο η επιστημονική κοινότητα το περιμένει κάθε χρόνο, γιατί αν κανείς έρχεται σε επαφή με γιατρούς ή ξέρει ή διαβάζει μερικά πράγματα, αυτά τα πορίσματα των συγκεκριμένων συνεδρίων όπως αυτό αποτελούν βάση συζήτησης και εξέλιξης σε πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, πέρα από την εκπαίδευση των ειδικευόμενων της περιοχής μας, και όταν λέω περιοχής μας εννοώ όλο τον άξονα της Δυτικής Ελλάδας,
0: ναι.
1: Πέρα λοιπόν από την εκπαίδευση των ειδικευόμενων καρδιολόγων, το συνέδριο αυτό αποσκοπεί και στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση όλων των ιδιωτών καρδιολόγων, των ειδικευμένων καρδιολόγων που είναι στα γύρω νοσοκομεία, αλλά και παθολόγων, γενικών γιατρών. Πρόκειται δηλαδή, θα έλεγα, για ένα up-to-date, για μια ενημέρωση σε ό,τι πιο καινούργιο υπάρχει, σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και γιατρών. Οπότε πραγματικά κάθε χρόνο έχουμε μεγάλη συμμετοχή, και πέρυσι είχαμε μεγάλη συμμετοχή και φέτος αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη. Και ναι, όντως το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ έντονο. Αυτό βέβαια, κύριε Κοντογιάννη, έχει προεκτάσεις, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ασφάλως.
1: Έχουν να κάνουν με το αποτύπωμα που αφήνει στην περιοχή μας, στην πόλη μας, την Πάτρα, που την αγαπάμε τόσο πολύ, ένα τέτοιο συνέδριο και τη σημασία την οποία έχει ο συνεδριακός τουρισμός, έτσι όπως είστε πριν από την λέγεται.
0: Σωστά.
1: Θα έρθουν διαδόσεις πάρα πολλοί άνθρωποι από την Αθήνα, από την Κρήτη, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αλεξανδρούπολη. Θα μείνουν στην Πάτρα, θα φάνε στην Πάτρα, θα μετακινηθούν στην Πάτρα. Αποκτά η πόλη. Έτσι θα μου πείτε, εντάξει, τώρα με το καρδιολογικό συνέδριο θα πω, εάν υπάρχει
0: καρδιολογικό
1: και παθολογικό και χειρουργικό, καταλαβαίνετε.
0: Ακριβώς.
1: Ότι αυτό δίνει μια άλλη όθηση στην Πάτρα και στην τοπική οικονομία.
0: Δεν είναι μόνο η επιστημονική πλευρά, είναι και τα αποτελέσματα ενός τέτοιου γεγονότος που έχουν οικονομικές παραμέτρους, κοινωνικές παραμέτρους και που καταδεικνύουν κάτι συγκεκριμένο, ότι το μέλλον μας, ένας από τους δρόμους του μέλλοντός μας ως πόλη, είναι αυτή η επιστημονική διαδρομή και η σύνδεση πανεπιστημίου, νοσοκομείων και εξειδίκευσης και περαιτέρω παρακολούθησης των εξελίξεων.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και η πόλη πρέπει να φροντίσει σταδιακά να αποκτήσει ακόμα καλύτερες υποδομές και στην... και για τη διαμονή αυτών των ανθρώπων, ενδεχομένως ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο μέσα στον αστικό ιστό, ώστε...
2: Αυτό λείπει όντως, πράγματι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, νομίζω ότι θα μπορούσαν αυτά να τα δουν οι τοπικές αρχές, οι αρμόδιοι.
2: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να το θυμίσουμε στους ακροατές μας, είτε πρόκειται για ανθρώπους της ιατρικής κοινότητας ή και για ασθενείς. Είναι ελεύθερο, μπορεί να το παρακολουθήσει ο καθένας, έτσι.
1: Βεβαίως, αλλά δεν θα σύστημα να
2: κάποιον που δεν ξέρει όρους ιατρικούς, ναι, ναι, ναι, σωστό, κοινό, σωστό.
1: Ακριβώς, γιατί πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις ή κάποιος να παρασυρθεί
2: ή να ακούσει κάτι που δεν κατάλαβε και να φοβηθεί και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι αλλιώς η ιατρική γλώσσα και αλλιώς το πώς θα πρέπει να ενημερώσεις τον κόσμο με απλό τρόπο και κατανοητό.
2: Όταν λέμε ελεύθερο, εννοούμε για γιατρούς, φοιτητές ιατρικής, για αυτό τον κόσμο. Ναι, ακριβώς.
1: Και οι πολίτες μπορεί να έρθουν. Απλά λέω ότι ο καθένας θα πρέπει να το βάζει κανείς στα πραγματικά πλαίσια, στα οποία είναι ένα αυστηρά ιατρικό συνέδριο.
2: Ακριβώς.
1: Έχει ιατρική ορολογία, θα γίνουν διάλογοι και συζητήσεις, όπου κάποιος μπορεί να μπερδευτεί εάν δεν ανήκει στην οικογένεια την ιατρική.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι 11 με 13 το συνεδριακό του Πανεπιστημίου στο Ρίο.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο που κάνετε, το οποίο εξιδίας εμπειρίας ξέρω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το συνέδριό μας.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα και εγώ. Αυτά τα σημαντικά πράγματα θα γίνουν στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Με τούτα και μετά, αλλά η ζωή συνεχίζεται, έχει και διάφορα θεματάκια άλλα η επικαιρότητα σήμερα. Εμφανίζονται σιγά σιγά και ξεδιπλώνονται από αυτά τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώνονται από τους πολιτικούς αρχηγούς και δει από την κυβέρνηση που κυβερνάει τώρα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Από την τσέπη του έχει να λάβει κανείς, μάλλον στη τσέπη του έχει να λάβει κανείς από αυτούς που κυβερνάνε, όχι αυτούς που υπόσχονται. Αυτούς ανταλάβεις όταν έρθουν, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, πολλά καινούργια στοιχεία τα οποία φαίνεται ότι διευκρινίζονται και ξεκαθαρίζονται κάθε μέρα. Όμως, θέλω να σας πω ότι αναπόφευκτα η δημοσιότητα σήμερα στρέφεται γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη. Βλέπω στα site τα δισιογραφικά, δεν ασχολούνται με τίποτα, μα με τίποτα άλλο. Και χθες η Ελλάδα είχε μια πάρα πολύ σημαντική, δικαιολογημένα βέβαια, η Ελλάδα είχε μια πολύ σημαντική παρουσία χθες στη Γαλλία, δια του Κυριάκου Μητσοτάκη με το Μανώλη, όπου υπόθηκαν συγκεκριμένα πράγματα για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, και είναι σημαντικό στοιχείο αυτό απέναντι στις τελευταίες απειλές του Ερντογάν, και παρουσιάστηκε και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα από μια πτήση που κάνουν οι Γάλλοι και που ετοιμάζεται η χώρα μας να συμμετάσχει. Μου διαφεύγει το όνομά του γιατί είναι ένα περίεργο όνομα, το μικρό του νομίζω είναι Ανδριανός, κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Ορίστε, καθαρίσαμε με τη γη, στέλνουμε και Έλληνες στο φεγγάρι. Εγώ σας λέω, στο στοίχημα θέλετε, αν μπει και υπάρχουν εξωγήινοι με το που θα δουν ότι ανέβηκε Έλληνας στο φεγγάρι, θα τρέχουνε να βρούνε τρύπα να κρυφτούνε. Τείχο-τείχο θα πηγαίνουν οι μαύροι εξωγήινοι. Λοιπόν, 8 και 53 πρώτα λεπτά. Τι λέτε, κύριε Νίκο μου, να δώσουμε ένα τραγούδι ακόμα? Έτσι, μπράβο, να πάρει λίγο τα πάνω του ο κόσμος. Τι έχουμε, μαζό? Όχι, τι είναι? Α, ρέμο έχουμε, ναι. Μπράβο, επειδή μιλήσαμε για συνέδριο καρδιολογίας, ας βάλουμε αυτό του ρέμου που λέει «Η καρδιά με πηγαίνει εμένα», γιατί έχω να σας πω κι άλλα μετά. Πάμε.

Έτσι είπε και ο Μαύρος Μαζονάκης Αντώνη. Λοιπόν, καιρός σήμερα λιακαδούλα, συμπαθητική, αλλά επηρεασμένη από μεγάλο διάστημα συννεφιάς. Θα κάνει συννεφιά, διάστημα συννεφιάς.

άλλης εβδομάδας θα τα κλείσουμε. Τέλος πάντων, σιγά σιγά έρχεται η εποχή του. Επιικής και αξιοπρεπής ο Σεπτέμβρης, δεν έχουμε παράπονο. Στην Κάρνα, κυρίες και κύριοι, θα γίνει χαμός από σήμερα. Μιλάμε για είδηση βόμβα, αυτό που σας είπα. Είναι πραγματικά είδηση βόμβα, γιατί η τιμή αυτή στα κομμάτια του μοσχαριού, στο μοσχάρι, με 9,48 το κιλό, δεν υπάρχει πουθενά. Προλάβετε μοσχαράκι νοπός, πάλα, ελιά, τασκεμπά, ποντίκι και τουρτουκίτα, το μέσα μέρος του ποντικού, 9,48. Θα πάω να πάρω ελιά με κόκαλο για να κάνω πάρα πολύ ωραίο λεμονάτο, μοσκέιρι. 9,48, δεν υπάρχει τέτοια τιμή, τρέξτε. Είναι η ανταπόδοση της αγάπης του κόσμου, της Κάρνα προς τον κόσμο που τη στηρίζει τόσα χρόνια. Λεμός χοιρινός νοπός 3,98 και μπουτάκι κοτόπουλο ελληνικό 1,98 και πανσετούλα με κόκαλο 4,68. Και υπάρχουν και άλλες μειωμένες τιμές, θα σας τις θυμίζω αύριο οι καθημερινές, αλλά όλα τα λεφτά σήμερα είναι μοσχαράκι 9,48. Σπάλα, ελιά, τασκεμπά, ποτίκι, τουρτουκίτα, χωρίς κόκαλο, λουκούμι στην Κάρνα. Ένα από τα έξι είναι κοντά σας και οι Golden Traders επίσης είναι κοντά σας, στην Πάτρα με 5 καταστήματα, το ένα από όλα είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. 6944-21-2150, επικοινωνήστε μαζί τους για να τους πείτε τι θέλετε να τους πάτε, ενέχειρο ή πώληση. G-Freeze είναι το όνομα και η τζίφρα των προϊόντων των γαλακτοκομικών από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας και από το Αγνό Γάλα στην Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων. Και η γωνιά του βιβλίου είναι το πρώτο βήμα που θα κάνεις πριν και μετά το ξεκίνημα του σχολικού έτους την Παρασκευή. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα σχολικά είδη και πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Θα βρείτε τα πάντα ό,τι χρειάζεται ο μαθητής και ο φοιτητής σε τρεις ορόφους Αγίου Νικολάου 32, το μεγαλύτερο και πιο ενημερωμένο βιβλιοπωλείο της πόλης. Γράψτε ιστορία, γιατί εκεί πήγαν και ψώνισαν βιβλία εμείς, τα παιδιά μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. 80 χρόνια το βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου Αγίου Νικολάου 32 και Αγίας Σοφίας και, στην περιοχή Αγίας Σοφίας, Κιλκής και Μανολιάσης. Λοιπόν, τι ήθελε η ΠΙΝ. Α, να πω καλημέρες πολλές στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλου. Πήρα λίγο παγωτό μηχανή σε χτες, αλλά μου βγήκε ξινό, γιατί είχα ένα προβληματάκι υγείας όλο το απόγευμα και όλο το βράδυ, το οποίο ευτυχώς ξεπεράστηκε το παροδικόν. Τα προϊόντα στις λιγοτεχνίες σας περιμένουν για δροσιστήτε όσο κάνει ακόμα ζέστη και για να γλυκαθείτε αργότερα από την παραγωγή στην κατανάλωση. Καλημέρα στους Ζαχαροπουλαίους, στο Γλάφκο, στους φίλους μου με την ελληνική κουζίνα κορυφαία εκεί και βεβαίως στους οδηγούς των επαγγελματικών οχημάτων, του αστικού κτέλ, τους οδηγούς του κτέλ μας εδώ της τοπικής επιχείρησής μας, που μας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της πόλης με ασφάλεια. Κυρίες και κύριοι, έρχεται ο Γιάννης Γιωργόπουλος. Θα ακούσουμε το τραγούδι ύμνος του αγαπημένου μας Γιώργου Μαζωνάκη, αυτό με το οποίο μεγάλωσαν γενιές και γενιές.

0: XFM 93.4.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
4: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

τις ευλογίες του Μακρόν. Πλήρη στήριξη της Γαλλίας για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας με το φόβο του Ερντογάν. Την ίδια στιγμή χαράς Ευαγγέλια από το State Department για το θόλο του Αχιλλέα και τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ. Όταν σου λέει μπράβο η Αμερική, να ανησυχείς. Σε τρία επίπεδα οι έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο η άδεια του ιατρείου που ήταν δήθεν κλινική. Υποφύλαξη το ιατρείο και το σπίτι του τραγουδιστή. Ως ολιστική ιατρός και γυναικολόγος παρουσιαζόταν ιατρός που είχε αναλάβει την πλασμαφαίρεση. Άκουσον. Επιστροφή στο πολιτικό στερέωμα. Επανίδρυση της Δημοκρατικής Παράταξης εξήγηλα από τη Θεσσαλονίκη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Συγχρόνως έδειξε ότι ποντάρει σε δεύτερες κάλπες. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά Μητσοτάκη για Τέμπη, υποκλοπές, ο ΠΚΠΕ, απευθείας αναθέσεις, ελληνοτουρκικά και τοξικό πολιτικό κλίμα. Έρχεται ενεργειακός Αρμαγεδόνας για τα ελληνικά νοικοκυριά. Εφιαλτικό σενάριο για κλείδωμα της βενζίνης στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Άλλο εφιαλτικό σενάριο για πετρέλαιο θέρμανσης όταν αρχίσει η διάθεση που θα ξεκινάει από τα 2 ευρώ το λίτρο. Εταιρείες φαντάσματα, απάτη Μαμού, 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Στο κύκλωμα εντοπίστηκαν και συμμετείχαν 46 πρόσωπα. Την ίδια ώρα σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας. Βαρέλι χωρίς πάτο. Ξυλώνουν συστηματικά τη δημόσια υγεία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Μετά τη μετακίνηση με εντέλεσθε 2 γιατρών από το κέντρο υγείας κάτω Αχαγιάς στο Αργοστόλι. Μετακινούν με νέο εντέλεσθε παιδίατρο από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών. Η μετακίνηση έρχεται ένα 24ωρο μετά την απίστευση γνωμάτευση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ότι όλα στο Καραμανδάνιο, παρότι δεν λειτουργεί το ακτινολογικό, βαίνουν καλώς. Γόρδιος δεσμός, αφόρητη κατάσταση στην Πάτρα από τα έργα στο κέντρο για το φυσικό αέριο και για την τοποθέτηση οπτικών ινών. Κράτος εν κράτη οι εταιρείες δουλεύουν με προεδρικά διατάγματα και με άδεια από την τροχέα της παρανομίας. Μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιατρείο στο Κολωνάκι που έκανε παράνομη πλασμαφαίρεση για αποκατάσταση νεότητας, έρχεται στο προσκήνιο λειτουργία παράνομων ιατρείων και σε επίπεδο Πάτρας ασκούν παράνομες ιατρικές πράξεις κατά κύριο λόγο κοσμετικής ιατρικής. Σκηνές φαρουές το βράδυ της Τετάρτης στα Δεμένικα. Πυροβολισμοί με στόχο ένικο διαμερίσματος. Συναγερμός στην Ελλάς που έκλεισε την περιοχή, αναζητούνται 2 άτομα. Νέοι προϋποθέσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας για την αποτίμηση της μετοχής του αυτοκινητοδρομίου στα 23,44 ευρώ και την πώληση των μετοχών στο Μάριο Ηλιόπουλο. Νέα δραματική έκκληση από την Ομοσπονδία Θαλασσεμίας υπομεταγγίσεις θαλασσεμικών στο νοσοκομείο του Ρίου. Ακριβό μου τετράδιο. Ένα 24ωρο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι τιμές των σχολικών ειδών στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή διαψεύδουν τα σενάρια της φτήνιας. Συγκίνηση και στην Πάτρα για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είχε ξεκινήσει την διαδρομή του από νυχτερινά μαγαζιά της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM, είναι 93.4, είναι ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φούντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Θα πορευτούμε μαζί και σήμερα έως τις 10. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Αντώνης Τσελεπής.
να τον διορθώσει Νίκος Τσελεπής. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο, απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού φρύσης, άνω αλλά και κάτω πάγκο της Διαγότερ προσφέρουν εύκολη κατάσταση, χωρίς τρύπημα, στις ολινώσεις. Πρακτικά, οικονομικά, μπορούν να μεταφερθούν μαζί σου όταν αλλάξεις σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στον διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνία στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: ψηλώνουν το πουλόβερ της δημόσιας υγείας συστηματικά. Μετατρέπουν τη δημόσια υγεία στην περιοχή σε βαρέλι χωρίς πάντο. Άκουσον μετά το εντέλεσθε των δύο γιατρών. Για δύο γιατρούς από το κέντρο υγείας κάτω Αχαγιάς πριν από λίγα 24 ώρα στο Αργοστόλι. Μετακινούν με νέο εντέλεσθε παιδίατρο από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών. Τι κάνουν οι αθεόφοβοι? Το κάνουν λίγες ώρες μετά την απίστευτη γνωμάτευση θέση του Υπουργείου Υγείας ότι όλα στο Καραμανδάνιο που λειτουργεί με εισαγωγικά το ακτινολογικό χάρη στην ηρωική προσπάθεια μιας γιατρού στο Καραμανδάνιο ότι όλα λειτουργούν σωστά. Έχει 3 μήνες να λειτουργήσει, το αναδείξαμε χθες, ο μαγνητικός. Και λασάκι στην τούρτα η μετακίνηση με εντέλεσθη παιδιάτρου. Για την αλήθεια, για το επίκαιρο. Καλημέρα στον παιδοχειρουργό και εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Καραμανδάνιο, τον κύριο Αλεξόπουλο. Κύριε Αλεξόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Δεν πρόκειται για πρωταπηλιάτικο, για ανέκδοτο, έτσι?
1: Όχι, δεν πρόκειται για πρωταπηλιάτικο αστείο. Δυστυχώς λείπει κοινή λογική από τους ηθήνοντες της ΕΚ, της είπε. Μετά από αυτό το απίστευτο, η απίστευτη απάντηση του Υπουργείου ότι όλα βαίνουν καλό στο ακτινολογικό, όταν τρεις και πάμε, κλείνουμε τώρα, θα κλείσουμε τους 4 μήνες μη λειτουργίας του μαγνητικού τομογράφου, ένας μαγνητικός τομογράφος που στήχησε, όπως σας είπαμε και χθες, 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο ελληνικό λαό και δεν λειτουργεί, ήρθαμε φαφάρες και παράδοση τα εγκαινίασαν και η απώλεια εσόδων για το ελληνικό δημόσιο αλλά και για την ελληνική οικογένεια που όταν το παιδί τους χρειάζεται μαγνητική τομογραφία την κάνουν στα ιδιωτικά κέντρα, έχουμε το κερασάκι στην τούρτα, εντέλεσθε από να μετακινηθεί παιδίατρος από το νοσοκομείο το Καραμανδάνιο, πιο το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας που στηρίζει όλη τη Δυτική Ελλάδα, να μετακινηθεί στην παιδιατρική κλινική της Ζακύνθου. Δεν μπορώ να το λάβω σ' αστείο. Δυστυχώς είναι μια απαράδεκτη, δεν θέλω να αναφερθώ με βαρύτερες χαρακτηρισμούς, και κατακριτέα κίνηση της ΕΚ, της είπε, των ηθηνόντων της ΕΚ, της είπε, να μετακινήσουν ένα παιδίατρο, να πάρουν ένα παιδίατρο από τον Καραμαδάνιο για να στελεχώσει την παιδιατρική κλινική για κάποιες μέρες της Ζακύνθου.
0: Προφανώς κάποιοι είναι εκτός πραγματικότητας ή θέλουν να δείχνουν ότι είναι εκτός πραγματικότητας γιατί τους βολεύει. Δεν υπάρχει εξήγηση.
1: Κοιτάξτε, όταν το άσπρο το κάνουμε μαύρο ή και το μαύρο άσπρο, τότε όλα επιτρέπονται. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική τους. Όπως εγώ αναρωτιέμαι, σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν ευθύνες, δεν πρέπει κάποιος να αναλάβει τις ευθύνες του. Ποιος έχει την ευθύνη, πείτε μου, όταν μια υποστελεχωμένη παιδιατρική κλινική όπως είναι το Καραμανδανίου να μετακινήσει παιδίατρο στο νοσοκομείο της Ζακύνθου? Ποιος έχει τις ευθύνες για την απώλεια εσόδων του μαγνητικού τομογράφου του νοσοκομείου του Καραμανδανίου? Δεν θα αναλάβει κανένας ευθύνες. Να πει, ναι, εγώ αναλαμβάνω τις ευθύνες που ο μαγνητικός τομογράφος του Καραμανδανίου δεν λειτουργεί.
0: Ό,τι και να πείτε, έχετε δίκιο. Το θέμα είναι που θα το βρούμε.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, θα σας πω και κάτι άλλο. Είναι εύρυθμη λειτουργία του ακτινολογικού όταν υπάρχει μια μόνιμη γιατρός και μια άλλη ειδικευόμενη ακτινολόγος η οποία κάνει το αγροτικό της, δεν μπορεί να υπογράψει χαρτιά ως ειδικευμένη, κάνει το αγροτικό της, όταν η ακτινολόγος η μοναδική κάνει 22 με 24 εφημερίες και τις υπόλοιπες 6 εφημερίες τα παιδιά μεταφέρονται 6 με 8 μέρες. Μεταφέρονται πότε στον Άγιο Ανδρέα, πότε στο Ρίο να χρειαστούν υπέρηχο. Είναι εύρυθμη λειτουργία αυτή του ακτινολογικού. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία λες, είναι δυνατόν να απαντάνε ότι αυτή είναι εύρυθμη λειτουργία.
0: Αυτό που μου περιγράφεται φεύγει και από τη σφαίρα του παραλόγου. Πάει σε άλλο στάδιο.
1: Είναι παράλογο αυτό. Αυτή είναι η εύρυθμη λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος. Και όπως σας είπα, ποιος αναλαμβάνει την απώλεια εσόδων του μαγνητικού τομογράφου από το ελληνικό δημόσιο? 3 μήνες παμ, κλείνουμε, θα κλείσουμε σε λίγο τον 4ο μήνα. Μη λειτουργίας του μαγνητικού τομογράφου, ενός υπερσύγχρονου μαγνητικού τομογράφου. Ούτε το Ρίο, ούτε ο Άγιος Ανδρέας δεν έχουν τέτοιο μαγνητικό τομογράφο.
0: Έχουν ονοματεπώνυμα όλα αυτά. Και ο κύριος Γεωργιάδης και η διοίκηση της ΕΚΤΗΣ είπε πρέπει κάποια στιγμή να αποδοκιστούν, να δώσουν λόγο για όλα αυτά.
1: Να δώσουν λόγο. Και θα σας πω και κάτι άλλο, ξέρετε τι με στενοχωρεί. και η εκοφαντική σιωπή των κυβερνώντων, των εκπροσώπων μας εδώ στο νομό Αχαΐας. Αλλά κοντός ψαλμός αλλού οι καμπάνες των εκλογών έχουν χτυπήσει. Σε λίγο θα έρχονται στο Καρναβάλι να μας πούνε τι. Να μας χαιρετήσουν και να μας πούνε τι. Ότι όλα λειτουργούν εύρυθμα. Πού είναι οι βουλευτές της συμπολίτευσης? Γιατί δεν μιλούνε?
0: Κύριε Αλεξόπλε, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, παραμένουμε στο θέμα. Πάμε στην Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών στην Αχαΐα. Πάμε στον πρόεδρο, τον κύριο Δάβουλο. Δεν γίνεται τηλεφωνική γραμμή. Πάμε στη μουσική ανάσα, παρακαλώ.
2: Τώρα τι θέλεις να σου πω?

0: ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι από την κλαβιά γωνίας του κυρίου Αλεξόπλου, παιδοχειρουργού. Ακούσατε τα όσα ανέφερε για το Καραμανδάνιο. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών στην Αχαΐα, τον κύριο Δάβουλο. Κύριε Δάβουλο, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σήμερα και εσάς και στους ακροατές, κύριε Γεωργόπουλε.
1: Έχουν συστηματικό τρόπο για να ξυλώσουν το πουλόβερ της δημόσιας υγείας. Αυτό μου προκύπτει από τα όσα κατήγγειλε ο κύριος Αλεξόπλος, αλλά και από το νέο ρηπόρτο, σύμφωνα με το οποίο μία παιδίατρος από την ελληπέστατη δύναμη των παιδιάτρων στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών καλείται να πάει στη Ζάκυνθο με εντέλεστε. Και είναι το κερασάκι στην τούρτα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο τώρα, όλο το καλοκαίρι, δηλαδή και πριν το καλοκαίρι, η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Ζακύνθου λειτουργεί με μόνο μία μόνη παιδίατρο, από το νοσοκομείο του εκεί δηλαδή, και την επικουρούν σε εισαγωγικά εκτός εισαγωγικών συνάδελφοι από την Πάτρα, από το Ορείο και από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Γεγονός που για μας είναι, είναι άκρως επισφαλές, μιας και αυτή τη στιγμή μιλάμε για συναδέλφους οι οποίοι παίρνουν εντέλεση για να κάνουν 7 σερί εφημερίες στη σειρά και μάλιστα με το μανδύα ότι μπορεί να είναι τιμότητας, δηλαδή να μην είναι απαραίτητα μέσα, αλλά ποιος θα είναι πίσω σε ένα σχόλιο που λειτουργεί παιδιατρική κλινική, πώς στηρούνται οι συνθήκες ασφαλείας στο εν λόγω νοσοκομείο, όταν μιλάμε μάλιστα και ειδικά σε ένα νησί τουριστικό που ανεβαίνει και κατακόρυφα.
1: Και όταν την ίδια ώρα από την Αμμόνια στο μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο στην Δυτική Ελλάδα, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι, σας λέω, το κερασάκι στην τούρτα. Γράφηκε η ανακοίνωση που δώσαμε χθες βράδυ, ακριβώς περιγράφει, αποτυπώνει την εικόνα, όχι μόνο στην ΕΚΤΥΠΑ, αλλά και γενικά, αλλά και στην ΕΚΤΥΠΕ. Στην προκειμένου, που σε όλα τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή έχουμε μια νομαδική κίνηση γιατρών, που πραγματικά το μόνο που θα οδηγήσει είναι, εκτός από μη κάλυψη των υπηρεσιών υγείας, ούτε και των νοσοκομείων που πάνε, αλλά και των νοσοκομείων που έρχονται, σε μόνο παραιτήσεις συναδέλφων. Ήδη οι συνάδελφοι που μετακινούνται είναι οριακοί στο να παραιτηθούν. Το ακτινολογικό του Καραμανδάνιο λειτουργεί όπως λειτουργεί, με δύο δανεικούς ακτινολόγους αυτή τη στιγμή. Με μία από τον Αγίο Ανδρέα και άλλη μία που τελείωσε ειδικότητα και είναι αποσπασμένη σαν αγροτικό στο νοσοκομείο του Καραμανδάνιο.
1: Και η οποία από τον Αγίο Ανδρέα κάνει 22 εφημερίδες το μήνα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή αυτή είναι η εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως τη βάζει και ο Υπουργός Υγείας, που όπου και βρεθεί και όπου σταθεί, μιλάει για το καλύτερο σε όλων των εποχών. Ένα ΕΣΥ το οποίο πραγματικά από τη μία έχει λίγα για τους πολλούς, μια εξέταση σε ένα τμήμα επικόντων περιστατικών, και άμα χρήζεις εισαγωγή ή θα διακομιστείς 300 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη σου, χαρακτηριστικά χθες που εφημέρευα και όλα τη νύχτα, και συνεχίζω γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, δεν πήρα ρεπό, το οποίο το κάνουν και άλλοι συνάδελφοι, έχουμε 40 ράντες στο νοσοκομείο του Ρίου, με το νοσοκομείο του Πύργου να διακομίζει 7 περιστατικά με 8 τη μέρα, όπως έγινε και χθες. Και έχουμε ασθενείς να παραμένουν σε ράντζο ακόμα και 4 μέρες σήμερα.
1: Με συγχωρείτε, αλλά ο Πύργος δεν είναι νοσοκομείο, είναι διακομιστικό κέντρο.
2: Ακριβώς. Τα οποία τα έχουμε πολλάκι στο νησί. Και πραγματικά για μας είναι ντροπιαστική αυτή η εικόνα, κάθε άλλο παρά η εικόνα Εθνικού Τμήματος Υγείας είναι αυτή. Είναι εικόνα διαλυμένου. Και προφανώς κάτι τι πάει η κατάσταση. Και η μόνη με ποδός των ηθινόντων και των διοικούντων τις θέτεσεις που δεν δηλώνετε τις θέσεις. Μα πώς θα δηλώσεις σε μια προκήρυξη ένας συνάδελφος όταν θα έχει 30% μειωμένο μισθό από το 12% σε ονομαστικό επίπεδο, όχι σε πραγματικό με τον πληθωρισμό κτλ. Και όταν τον περιμένει να περιβάλλον μετακινήσεων. Ήδη ένας συνάδελφος παθολόγος με το που διορίστηκε στο Ρίο πριν 15 μέρες, την ίδια μέρα τηλεφέρει ο πορείας για ένα μήνα στο Αίγιο.
1: Τι είπατε, ότι διορίστηκε στο Ρίο πριν 15 μέρες και την ίδια μέρα που ανέλαβε μετακινήθηκε στο Αίγιο.
2: Για ένα μήνα στο Αίγιο, να καλύψει εφημερίες και πρωινό πρόγραμμα.
1: Καταλάβαμε
2: λοιπόν ότι αυτή
1: καταλάβαμε όλοι, κύριε Δάβουλο, καταλάβαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Εσείς βγάζετε συμπεράσματα. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι θα τα βγάλετε πολύ καλά μετά τα όσα ακούσατε. 24 λεπτά μετά τις 9, λίγο πριν γυρίσουμε σελίδα, πριν αλλάξουμε ρότα, καθώς για μία ακόμα φορά χθες στο κέντρο της Πάτρας και όχι μόνο γινόταν το Ελλαδής, μιλάμε για ασφυκτικό κλοιό, για γόρδιο δεσμό, σε ό,τι είχε να κάνει με την κίνηση, για την ακρίβεια, την ακινησία, σε απόγνωση εμπορία, επαγγελματίες, αυτοκινητιστές και όχι μόνο. Θα τα ακούσετε αυτά σε λίγο. Πάμε στον ήχο, σε πολύ λίγο πάλι κοντά σας.

0: όρθιος δεσμός. Αφώνει την κατάσταση στην Πάτρα από τα έργα στο κέντρο για το φυσικό αέριο και την τοποθέτηση οπτικών ινών. Να σας πω πως για μία ακόμα φορά όποιος βρέθηκε χθες στις ώρες αιχμής στο εμπορικό παύλα ιστορικό κέντρο της πόλης και όχι μόνο, προφανώς δεν θα πάει στον παράδεισο. Γιατί κατέβασε πολλά. Να σας πω πως αυτή η εικόνα σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και πόλη κάθε άλλο παρά θα ήταν εικόνα που θα συναντούσες. Γιατί όπως και να το κάνουμε υπάρχουν κανόνες άλλο σε αυτή την πόλη και τη χώρα που δεν ακολουθούνται. Να σας πω ότι η εταιρεία που σκάβει για το φυσικό αέριο σκάβει με προεδρικό διάταγμα και σκάβει όπου γουστάρει και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Η εταιρεία που σκάβει για τις οπτικές ίνες σκάβει με άδεια της τροχέας. Απλά ενημερώνει την τοπική αυτοδιοίκηση. Για το πότε θα ξεκινήσει δεν δίνει επίσης λογαριασμό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και όλα αυτά έρχονται να μπερδευτούν γλυκά με ό,τι συνεπάγεται και το πάτερμα με τα έργα για την ανάπλαση του νοτιού τμήματος αυτής της πόλης. Να καλημερίσω τον συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σαρδελιάνο. Κύριε Σαρδελιάνο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε και εσάς και στους ακροατές.
0: Φαντάζομαι ότι το μοντέλο αυτό με το οποίο βρισκόμαστε αντιμέτωποι εδώ και αρκετές εβδομάδες δεν το συναντάς σε καμία άλλη ευρωπαϊκή πόλη ή σε καμία πόλη που είναι πραγματικά ευρωπαϊκή.
1: Ναι, δεν το συναντάς, είναι προφανές ότι δεν το συναντάς για δύο λόγους. Γιατί οι λόγοι είναι δύο, δεν είναι μόνο αυτός που είπατε εσείς. Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος.
0: Άμα τους έλεγα όλους δεν θα σας καλούσα. Λοιπόν.
1: Όχι, δεν θα είναι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις, τα κέντρα τους δεν εξαρτώνται από το γεωταχή. Υπάρχει και αυτός ο λόγος, ξέρετε. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά αυτή τη στιγμή. Όλο το κέντρο της Πάτρας, η ζωή του εξαρτάται αποκλειστικά από το γεωταχή. Οπότε αυτό που γίνεται, σε συνδυασμό με το προηγούμενο που είπατε, που θα ήθελα εκεί να κάνω μια παρατήρηση, ή να το ψάξω εγώ καλύτερα δηλαδή, δημιουργεί αυτό το πράγμα το οποίο ξέρετε είναι άλυτο. Δεν υπάρχει λύση δηλαδή σε αυτό το πράγμα. Καμία.
0: Τι εννοείται δεν υπάρχει λύση? Μπορεί οποιος...
1: Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, όταν ο καθένας μπορεί, ας υποθέσουμε ότι είναι περίπου έτσι όπως το λέτε, οποιαδήποτε στιγμή να μπει μέσα στις κεντρικές αρτηρίες μιας πόλης και να τις διακόψει και ταυτόχρονα ο πολίτης δεν έχει κανένα άλλο εναλλακτικό μέσο από το γεωταχή, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Δεν κλείνεται. Θα συνεχίσουμε να ζούμε με αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μου είπατε ότι είναι περίπου έτσι, γιατί αυτά που μεταφέρω εγώ είναι από ρεπορτάζ.
1: Σας λέω
0: ότι η εταιρεία που σκάβει για το φυσικό αέριο σκάβει με προεδρικό διάταγμα. Δεν παίρνει άδεια από κανέναν.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, μπορεί να έχετε 100% δίκιο, αλλά θα ήθελα να, δηλαδή θα σας πρότεινα να κοιτάξετε ότι η εταιρεία πια σκάβει με προεδρικό διάταγμα και οι εταιρείες οπτικών ινών, ο Δήμος δεν μπορεί να τους αρνηθεί να σκάψουν να κάνουν επεμβάσεις. Okay. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτές οι εταιρείες όταν κάνουν αυτές τις επεμβάσεις πληρούν όλες τις προδιαγραφές οι οποίες προβλέπονται, γιατί προβλέπονται προδιαγραφές, ξέρετε, για να μπορέσουν να το κάνουν. Παραδείγματος χάρη εναλλακτική κυκλοφορία, σωστή σήμανση, τις πληρούν. Ποιος τις ελέγχει? Ή μπαίνουν μέσα, δεν πληρούν και τις προδιαγραφές και κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Και διαλύουν τον ιστό, την κυκλοφορία και την οικονομία μιας πόλης.
1: Ναι, αλλά προσέξτε όμως, αυτό έχει ένα σημείο το οποίο ευθύνεται πια, δεν μπορώ να σας το πω, δεν μπορώ να το ονομάσω. Παλιά εμείς ως φοιτητές, ξέρετε, το λέγαμε ευθύνεται το σύστημα, το θυμάστε.
0: Ναι.
1: Ότι όταν δίνεις αυτό και ταυτόχρονα εξαρτάς όλη την πόλη από το γεωταχή, αυτά θα παθαίνεις.
0: Με λίγα λόγια θα το βιώσουμε και θα το πιούμε το ποτήρι μέχρι τέλους, μου λέτε.
1: Μέχρι τέλους, κύριε Γεωργόπουλε. Και δεν ξέρω και αν θα τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως δεν έχει και πάτο.
0: Κύριε Σαρδελιάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Ακούσα τον συγκοινωνιολόγο, έκριτο συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σαρδελιάνο, να βάζει το δάχτυλο επί του τύπου των ύλων. Για να πάμε σε αυτούς ή σε κάποιους από αυτούς που μαρτυρούν καθημερινά, σας μιλάμε για τους ανθρώπους της πραγματικής αγοράς, του Δούνε και Λαβίν, άνθρωποι που το πρωί βάζουν το κλειδί στην πόρτα της επιχείρησής τους, το μεσημέρι και το βράδυ θέλουν να κάνουν ταμείο. Άνθρωποι οι οποίοι βεβαίως μαρτυρούν. Πάμε στον κύριο Γιάννη Ρούπα, τον επικεφαλής εμπορικής ανανέωσης. Άνθρωπο της αγοράς, έμπορο. Κύριε Ρούπα, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Γιωργόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είχατε την ατυχία να ακούσετε, γιατί ατυχία είναι να τα ακούσω όλα αυτά, τον συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σαρδελιάν, να λέει ότι δυστυχώς θα το βιώσουμε και είναι πολύ παραγωγικό αυτό το οποίο είναι ως απότοκο. Ποια είναι η εικόνα, γιατί χθες αυτή η πόλη ήταν πόλη που πνίγηκε, ήταν σε ασφυξία.
2: Κύριε Γιωργόπουλε, είναι γεγονός ότι χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για το κυκλοφοριακό, έχοντας φοβερό αντίκτυπο και στην κίνηση των καταστημάτων. Ο κόσμος δεν μπορούσε να κινηθεί στην πόλη, απειδή και στη συνέχεια αποχωρεί από το κέντρο, γυρίζει στις περιφερειακές αγορές ή γυρίζει στο σπίτι του και ψωνίζει από το ίντερνετ. Αυτή η ζημιά γίνεται αυτή τη στιγμή στα καταστήματα. Έχουμε το θέμα της οικονομικής κρίσης και της δυσκολίας να τα βγάλει πέρα η οικογένεια καθημερινά. Έχουμε και αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι για τα εμπορικά καταστήματα, να το κατονομάσω ταφόπλακα, ίσως είναι η ταφόπλακα, το θέμα του κυκλοφοριακού, ειδικά για τα καταστήματα του κέντρου.
0: Με λίγα λόγια, ήταν στραβό το κλίμα, ήρθαν και τα έργα και απόγεινε.
2: Ακριβώς. Από ό,τι διάβασα, κύριε Γιωργόπουλε, το χρονοδιάγραμμα της ΑΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, αυτής της εταιρείας που έχει αναλάβει τώρα τη διαχείριση του το δικτύου του φυσικού αερίου στην Πάτρα, ο προγραμματισμός είναι να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι όταν λέμε Ιανουάριο,
0: καταλαβαίνετε ότι και τις γιορτές, και τις γιορτές
2: θα του χρόνου το καλοκαίρι πιθανόν.
0: Ότι και οι γιορτές θα είναι μαρτυρικές οι γιορτές για το εμπόριο της Πάτρας.
2: Πολύ δύσκολα. Εγώ προσωπικά, σαν έμπορος και σαν συνδικαλιστής, θέλω να κάνω μια έκκληση ειδικά προς την τροχιά πατρών. Θα πρέπει η τροχιά να λάβει ενεργό ρόλο για να γίνουν οι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να πούμε όχι στο φυσικό αέριο, γιατί σίγουρα θα μειώσει την ενέργεια και θα έχει και αντίκτυπο και στα οικονομικά των επιχειρήσεων. Ίσως βελτιωθούν κάποια στιγμή. Από εκεί πέρα όμως και οι οπτικές ίνες βελτιώνουν τη ζωή μας, βελτιώνουν ταχύτητα του ίντερνετ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Πρέπει όμως να υπάρχει ένας συντονισμός και ειδικά πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση από την τροχέα.
0: Αλλά με δύο, κύριε Ρούπα, με δύο δικυκλιστές όλους και όλους και ένα αυτοκίνητο ανακριτικό που διαθέτει σε 24ωρη βάση τροχέα, δεν γίνεται ρύθμιση κυκλοφορίας.
2: Έχετε δίκιο, θα πρέπει να παρέμβει το κράτος να βοηθήσει, να ανοίξει καινούργιες θέσεις εργασίας, να μπει κόσμος, να μετατεθεί κόσμος σε περιοχές που έχουν πρόβλημα. Η Πάτρα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Η τροχέα χρειάζεται κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν κεντρικά να επέμβουν και να δώσουν άτομα για να μπορέσουν να κάνουμε τη δουλειά μας όλοι.
0: Κύριε Ρούπα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά κουράγια να έχετε.
2: Ελπίζω να είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. 9:33 πρώτα λεπτά κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Κυρίες και κύριοι, μένετε εδώ. Γιατί με αφορμά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, σε λίγο θα ακούσετε το τι παίζει με μαγαζιά που εμφανίζονται ως κλινικές ή ιατρία, κατά κύριο λόγο κοσμετικής ιατρικής και στην πόλη της Πάτρας. Πώς λειτουργούν παράνομα, το τι ελισβερίσι γίνεται και το πώς έχουν κινδυνέψει σε τέτοια δίθεν ιατρία και δίθεν κλινικές και πατρινές και πατρινοί. Όλα αυτά ως αρχή για το δεύτερο μέρος σε πολύ λίγο. Θυμηθείτε και σήμερα μαζί μας ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ραδιοταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Real Water, φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης, άνω αλλά και κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα του πάγκου ή αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί σου όταν αλλάξεις σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Το σύστημα κάνει για όλα τα νοικιαζόμενα σπίτια. με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24, πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
3: Max FM 93.4.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Το άγγελμα της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη συνοδεύτηκε, κυρίες και κύριοι, από την είδηση ότι το μοιραίο επήλθε σε μια υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί για να κάνει αναγεννητική θεραπεία, ΣΥΚ. Ο πραγματικός όρος είναι πλασμαφαίρεση. Είναι μια διαδικασία η οποία εμπεριέχει κινδύνους, είναι ιατρική πράξη, γίνεται σε πολλές περιπτώσεις όπου άτομα επιβάλλονται να την κάνουν, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια χρησιμοποιείται και στην εντός ή εκτός εισαγωγικών κοσμετική ιατρική. Είναι για να αντιμετωπιστεί το γύρας. Όμως τα ερωτήματα είναι πολλά. Γιατί ο Μαζονάκης έκανε αυτή την ιατρική πράξη που εμπεριέχει πολλούς κινδύνους σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου, παρακαλώ, ακούσατε. Ο ιδιοκτήτης, ο ένας εκ των δύο, ο άντρας του ζευγαριού, έχει δηλώσει ως ειδικότητα, και μάλιστα δηλώνει ότι ποτέ δεν είναι πλάκη σε αυτή την πράξη, ως παθολόγος. Η γυναίκα η οποία ανέλαβε, σύμφωνα με τις δηλώσεις, την διαδικασία, έχει αντικείμενο την ολιστική ιατρική και είναι γυναικολόγος και έχει σπουδάσει στην ιατρική της Αθήνας. Να σας πω ότι από τα χαρτιά δεν προκύπτει πουθενά ότι λειτουργούσε και κλινική με τέτοιο αντικείμενο. Με αφορμή όμως όλα αυτά, αν θεωρείτε ότι αυτά συμβαίνουν σε ένα άλλο πλανήτη και ότι στον πλανήτη Πάτρα, στον πλανήτη Δυτική Ελλάδα, δεν λειτουργούν κλινικές ή δίθεν κλινικές, η ιατρία τα οποία κάνουν ιατρικές πράξεις με γιατρούς οι οποίοι κάθε άλλο παρά είναι στο αντικείμενό τους αυτές οι πράξεις, δεν λειτουργούν δίθεν κέντρα αισθητικής και κοσμετικής ιατρικής των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι αμφιβόλου γνώσης γνωστικού αντικειμένου και πτυχίων, είστε γελασμένες και γελασμένοι. Πάμε στην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Μαστοράκου. Κυρία Μαστοράκου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Με αφορμή αυτή την δυσάρεστη είδηση, έρχεται στο προσκήνιο τι γίνεται στο βασίλειο της Δανημαρκίας, που στη σύγχρονη όψη και μορφή της ακούει στο όνομα Πάτρα και Δυτική Ελλάδα. Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος ούκο λίγες φορές έχει προειδοποιήσει, έχει χτυπήσει καμπανάκι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Εμείς όντως ασκούμε εποπτεία στη λειτουργία των ιδιωτικών γιατρίων και πάρα πολλές φορές έχουμε κάνει παρεμβάσεις, διότι έχουμε διαπιστώσει ή έχουμε δεχτεί καταγγελίες για πρακτικές οι οποίες είναι παράνομες, είτε όσον αφορά την λειτουργία του γιατρίου, δηλαδή το σκοπό της λειτουργίας του γιατρίου, η οποία δεν συνάδει με την ιατρική πράξη, αλλά και με ανεκτιμηρίωτες ουσιαστικά πρακτικές οι οποίες ασκούνται. Για παράδειγμα, είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη παρέμβαση κατά του βιοσυντονισμού παλιότερα, αν θυμάστε, διότι δεν αποτελούσε εγκεκριμένη μέθοδος.
0: Να γίνει κατανοητό ότι είναι ο βιοσυντονισμός που δεν αποτελεί συγκεκριμένη μέθοδος, τι κάνανε δηλαδή?
1: Ουσιαστικά με ένα μηχάνημα ανιχνεύανε κάποιες συχνότητες στο σώμα.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα από αυτή την ανίχνευση έβγαινε μια διάγνωση ποιο όργανο πάσχει και αν πάσχει, και υπήρχε και μια άλλη διαδικασία για να επιλέξουν τη φαρμακευτική αγωγή. Βάζανε χάπια μπροστά στον ασθενή και όποιο χάπι βιοσυντονιζόταν με το σώμα του ασθενούς, διαλέγανε αυτή τη θεραπευτική αγωγή. Μιλάμε για πρακτικές οι οποίες θυμίζουν...
0: Κομπογιανιτισμός.
1: Ακριβώς.
0: Στην Πάτρα γινόταν αυτό.
1: Αυτά γινούσαν στην Πάτρα. Προφανώς υπήρχαν πειθαρχικές διώξεις. Επίσης, αυτό που έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές είναι ότι γιατρικές πράξεις υιοθετούνται από άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη γιατρική, αισθητικού χαρακτήρα υπέρ τις περισσότερες φορές, και φυσικά έχουμε ασκήσει και πίεση και εποπτεία σε πρακτικές οι οποίες δεν συνάδουν με την νομοθεσία και εννοείται με το γιατρικό επάγγελμα.
0: Δηλαδή μου λέτε ότι κινδυνεύουν άντρες και γυναίκες, γυναίκες και άντρες να βγουν από τα χέρια κάποιων οι οποίοι ασκούν πράξεις που περιέχουν το στοιχείο της ιατρικής να βγουν παραμορφωμένοι.
1: Βεβαίως, έχουμε καταγγείλει ότι γίνονται ενέσιμες θεραπείες, συνήθως μπότοξ, από άτομα τα οποία δεν είναι γιατροί, δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες άδειες, γιατί όλοι οι χώροι στους οποίους γίνονται γιατρικές πράξεις πρέπει να έχουν γιατρό επιστημονικά υπεύθυνο και την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας από το Ιατρικό Σύλλογο. Σε αυτή την περίπτωση εδώ, του Μαζονάκη, υπάρχουν ουσιαστικά τρία θέματα που άπτονται του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Το πρώτο είναι...
0: Ίσως και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου από μια διάσταση.
1: Βεβαίως, κατ' επέκταση. Αλλά η αρμοδιότητα, η κύρια αρμοδιότητα είναι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αδειοδότησης. Δηλαδή η άδεια λειτουργίας ήταν για γιατρείο, στο οποίο δεν επιτρεπόταν να γίνει πλασμαφαίρεση. Πλασμαφαίρεση είναι μια πράξη η οποία εκτελείται στα νοσοκομεία. Άρα εδώ υπάρχει μια παραβίαση. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να αποδειχτεί η εμπειρία της γιατρού που διενήργησε αυτή την μέθοδο.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι αιματολόγος.
1: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες, αιματολόγοι, νεφρολόγοι, υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες από...
0: Πάντως γενικής ιατρικής, γυναικολόγος, ολιστικής ιατρικής δεν μπορείς να είσαι για να κάνεις τέτοια πράξη. Φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Και τρίτον, και πολύ σημαντικό, είναι ότι όλες οι μεθοδολογίες, οι ιατρικές πράξεις έχουν έγκριση, τελούν υπό έγκριση. Εδώ η συγκεκριμένη πράξη της πλασμαφαίρεσης δεν υπάρχει έγκριση για την, την ουσιαστικά...
0: Για την ανάγκη πραγματοποίησης.
1: Για την ανάγκη πραγματοποίησης.
0: Να το πούμε πιο λιανά. Κυρία Μαστοράκο, να το πούμε πιο λιανά. Η πολιτεία, και καλά έχει κάνει, και η ιατρική επιστήμη δεν συνιστά την πλασμαφαίρεση για κοσμητικούς λόγους και για αντιγύρανση. Και δεν τη δικαιολογεί ως ιατρική πράξη.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία έγκριση από επίσημο ρυθμιστικό φορέα που να αναφέρει ότι αυτή η ιατρική πράξη συνδέεται με τη νεότητα. Επομένως, εδώ υπάρχουν τρία θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ασχέτως αν ήταν η αιτία θανάτου του Μαζονάκη. Αυτό είναι θέμα για το δικαστού.
0: Εγώ διαβάζω πάντως ότι ενίοτε, εάν υπάρχει ιστορικό και ο Μαζονάκης είχε υποστεί εμφράγματα, μπορεί κατά την πράξη αυτή να έχουμε και νέα επεισόδια καρδιακά, κατακόρυφη πτώση της πίεσης και πολλά άλλα.
1: Mm-hmm. Ναι. Και οι ηλεκτρολυτικές διατρέψεις.
0: Ακριβώς.
1: Πραγματικά αναφέρονται. Και πραγματικά δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία σε ένα γιατρείο, σε ένα απλό γιατρείο.
0: Κύριε Μαστοράκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα, καλή δύναμη. Καταλάβατε τι παίχτηκε στην Αθήνα και τι παίζεται στην Πάτρα. Τρομερές αποκαλύψεις και για την Πάτρα από την κυρία Μαστοράκου. Υπήρχαν κομπογιανίτες που λειτουργούσαν ιατρείο παράνομα στην Πάτρα, οι οποίοι υποτίθεται είχαν μια συσκευή, έκανε έλεγχο στα όργανα του σώματος και ότι αυτή η συσκευή εντόπιζε τα όργανα του σώματος που έχουν πρόβλημα. Στη συνέχεια, για την θεραπεία, έβαζαν μπροστά στον ασθενή διάφορα δίθεν φάρμακα χάπια και όποια από αυτά συντονιζόντουσαν με το βιορυθμό του ήταν τα κατάλληλα για θεραπεία. Αυτό ήταν ένα από τα όσα γίνονται στην Πάτρα. Να σας πω ότι η κυρία Μαστοράκου αποκάλυψε ότι στην κοσμετική ιατρική υπάρχουν καθημερινοί κίνδυνοι, παράνομα ιατρία που κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις. Δηλαδή δεν κάνουν το εντός εισαγωγικών απλό μπότοξ ή αλουρινικό, κάνουν σημεία και τέρατα, και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν φύγει από αυτά τα ιατρία γυναίκες και άντρες παραμορφωμένοι. Και να ήταν μόνο αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα έχουμε για τις επόμενες ημέρες επί του συγκεκριμένου σε λίγο κοντά σας με τα μουσικής.

0: το σώμα.
1: Πείτε το ειρωνία, πείτε το σύμπτωση. Ακούσατε με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζουνάκη, ενώ ήταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης, τα παράγωγα αυτής της παράνομης διαδικασίας και πως αποτυπώνονται όλα αυτά και σε επίπεδο παράνομων ιατρικών πράξεων στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα, με απτά παραδείγματα διαστόματος της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, της κ. Μαστοράκου. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, στην άλλη όψη ενός άλλου νομίσματος. Καθώς σας μιλάω για τους θαλασσιμικούς, για τις υπομεταγγίσεις, σοβαρότητες ελλείψεις, πάμε στον κύριο Μπυρμπάνη, τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μπυρμπάνη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Μάλλον πολύ δύσκολες εξισώσεις και ημέρες για τους θαλασσιμικούς, έτσι.
2: Έτσι. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες περιόδοι ανά το έτος που δεν έχουμε την επάρκεια αίματος που θα πρέπει να έχουμε, όχι μόνο εμείς που το αίμα είναι το φάρμακό μας και κάθε θαλασσιμικός ασθενής χρειάζεται 4 φιάλες αίματος το μήνα περίπου. Φανταστείτε ότι είμαστε 200, ξέρω εγώ, περίπου στην Πάτρα, στην Αχαΐα. Βάλτε το νούμερο κάτω να δείτε πόσο μεγάλες είναι οι ανάγκες. Αλλά είναι και οι συμπάσχοντες, οι απλοί που θέλουν να κάνουν μια επέμβαση, που γίνεται ένα τροχαίο, μια εγκυμονούσα, οτιδήποτε. Δυστυχώς στη χώρα μας η επάρκεια αίματος δεν έχει φτάσει ακόμα. Υπάρχουν
1: με αυτό το δεδομένο, με αυτό που περιγράφεται, οδηγούμαστε σε υπομεταγγίσεις, μεταφορά ημερομηνιών για την πραγματοποίηση μιας μετάγγισης, και μέχρι πόσο φτάνει αυτή η καθυστέρηση ενδεχομένως σε ό,τι έχει να κάνει με το ΡΙΑ?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο νοσοκομεία στην περιοχή μας και υπάρχουν δύο μονάδες. Στον Άγιο Ανδρέα μία πιο μικρή, στο ΡΙΟ μία πιο μεγάλη. Το ΡΙΟ είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο με πάρα πολλά περιστατικά που καλύπτει όλη την Δυτική Ελλάδα, όχι μόνο την Πάτρα. Στο ΡΙΟ έχουν υπάρξει και αναβολές μεταγγίσεων. Αυτό οδηγεί πέρα από την... δεν μπορείς να προγραμματίσεις την καθημερινότητά σου, δεν μπορείς να προγραμματίσεις την εργασία σου. Είσαι σε ένα τηλέφωνο, πότε θα σε πάρουν για να πας για αίμα. Έχει όμως και είναι και επίφοβο για την υγεία κάποιων παιδιών όταν πας με χαμηλό αιματοκρίτη.
1: Η απάντηση, η λύση σε αυτό είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες επάρκειας αίματος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Η απάντηση και η λύση σε αυτό είναι να γίνουμε όλοι τακτικά εθελοντές αιμοδότες, όλοι όσοι μπορούν, συγγνώμη. Και όχι μόνο όποτε ακούμε μια έκκληση από το ραδιόφωνο, αχ, τα παιδιά έχουν ανάγκη. Να πηγαίνουν τακτικά ο κόσμος. Φανταστείτε ότι στατιστικά, αν ένας στους 4 συνανθρώπους μας γίνει στατιστικά τρεις φορές το χρόνο, ναι, η έλλειψη θα σταματήσει. Η επάρκεια αίματος θα έρθει. Δεν δίνουμε όμως 1 στους 4. Είναι μεγάλο το εθελοντικό κίνημα. Υπάρχουν όμως πολλοί εθελοντές αιμοδότες αντικατάστασης που πάνε όταν ένας δικός τους άνθρωπος είναι να κάνει ένα χειρουργείο, που τους λένε φέρτε 2 φιάλες, φέρτε 3 φιάλες, προκειμένου να γίνει το χειρουργείο.
1: Όμως αυτό δεν είναι η βάση του εθελοντισμού, κύριε Πύρπα.
2: Δεν είναι η βάση του εθελοντισμού και αυτό γίνεται περιστασιακά. Μπορεί να γίνει μια φορά στα πόσα χρόνια, όποτε χρειαστεί κάποιος δικός του. Η βάση του εθελοντισμού είναι τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο να δίνουμε μια φιάλη αίμα, 2 φορές το χρόνο, αν είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Κύριε Μπύρμπα, μακάρι όσοι μας ακούν, τουλάχιστον ο 1 στους 4 από αυτούς που μας ακούν, και είναι πολλοί, σας διαβεβαιώ, να πάρουν το μήνυμα και να πράξουν αυτό που πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.
1: Καλή δύναμη. Κάντε το. Δεν είναι ζωή, είναι μαρτύριο, σταγόνα. Είναι αυτό. Να περιμένεις πάνω από ένα τηλέφωνο να σου πούν βρέθηκε το αίμα που θες για να κάνεις μετάγγιση. Κανείς να μην το ζήσει αυτό. Συνεπώς, δεν είναι τίποτα, είναι πολύ λίγος χρόνος για να δώσεις τεράστιο χρόνο σε ανθρώπους της διπλανής πόρτας.

0: πρώτο κουδούνι αύριο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και βεβαίως ένα 24ωρο πριν να σας ανοίξουμε το φάκελο ακριβή μου παιδεία, ακριβό μου τετράδιο. Η διαβεβαίωση είναι ότι οι τιμές είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, όσο τα σχολικά είδη. Όμως η έρευνα αγοράς άλλα αναδεικνύει. Να δούμε τι αναδεικνύει. Να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσιων Ιωνίσων. Κύριε Βαγενά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαγία.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα στοιχεία που μπορούμε να παραθέσουμε? Σε 24 ώρες ξεκινούν τα σχολεία. Σχολικά είδη σε πρώτη ζήτηση. Τι έχουμε ως δεδομένο, ποια είναι η εικόνα?
1: Η εικόνα που φαίνεται από όλες τις ενδείξεις μέχρι τώρα και τις ερωτήσεις που έχουν γίνει και σε έρευνα αγοράς αλλά και μεταξύ συναδελφικής αλληλεγγύης και ενημέρωσης, δείχνουν ότι είναι ακριβώς τα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Δεν έχει γίνει καμία ανατίμηση, τουλάχιστον στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τράδια, χαρτικά, σχολικά, μολύβια, στυλό. Στα ευρείας είναι πάρα πολύ καλές τιμές και σε κάποια είδη λίγο χαμηλότερα. Αντιθέτως, σε επώνυμα είδη υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις και αυτές οφείλονται στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες αποφασίζουν στα επώνυμα είδη που πλασάρονται ή διαφημίζουν.
0: Δηλαδή μου λέτε ότι επειδή η μόδα έχει μπει και στο σχολείο εδώ και χρόνια, όποιος θέλει να πάρει μουράτα σχολικά είδη θα πληρώσει, θα ξυλωθεί, αυτό μου λέτε?
1: Ακριβώς, ακριβώς, και θα πληρώσει και πάρα πολύ ακριβότερα τα ίδια μουράτα προϊόντα σε σχέση με πέρυσι, συν 20%. Εμείς όμως δεν πάμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν μπαίνουμε σε αυτό το γρυπάκι. Ο κόσμος πρέπει να προτιμήσει τα πράγματα που θα κάνει ουσιαστικά τη δουλειά του, και τα πράγματα που θα κάνει τη δουλειά του προσφέρονται αμιγώς στα πατρινά, στα ελληνικά, στα τοπικά βιβλιοπωλεία. Και άρα λοιπόν, αν πάει με συγκεκριμένη λίστα και ψωνίσει αυτά που πρέπει και τίποτα παραπάνω, γιατί εδώ είναι η παγίδα του πολυκαταστήματος, το ξέρετε πολύ καλά, αν πάρει μόνο αυτά που θέλει δεν θα έχει τίποτα να φοβηθεί και θα χαλάσει και λιγότερα.
0: Άρα μου λέτε με σύνεση, με όχι ειδοληψίες και αιμονές και με έρευνα αγοράς.
1: Και σε τοπικά βιβλιοπωλεία, για να μην γίνονται υπερβολές, οι οποίες αναγκαστικά τις κάνουμε όλοι όταν βρεθούμε σε ένα χώρο που βλέπουμε πάρα πολλά μπροστά μας και δεν ξέρουμε τι να πρώτη διαλέξουμε.
0: Κύριε Βαγενά, ευχαριστώ για τις οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σχολική χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ως επιμήθειο για σήμερα. Πάμε στη μουσική ανάσα λίγο πριν. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να σας δώσουμε τα στοιχεία, γιατί τα φοροτεχνικά είναι στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Αν δεν μπορέσουμε, θα πάμε στην αποφώνηση.

0: εμπιστοσύνη, το ΡΕΔΟΤΑΞΙ προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. ΡΕΔΟΤΑΞΙ Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Real Water για φοιτητές. Φοιτητικό ενοικιαζόμενο σπίτι. Απολαύσε καθαρά νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω αλλά και κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα του πάγκου ή αλλαγές σωληνώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί σου όταν αλλάξεις σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί γενικά σε όποιον μένει σε ενοικιαζόμενο σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου στο διαθέσιμο χώρο σου. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας Πάτρα 2610-273-510 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. See you tomorrow.
1: Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει και σαν τραλός

0: FM 93.4.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Φρουκτής, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ, περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml, μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες, μόνο 5,45. Και Skip Giga, μόνο 13,40. Γαλαξίας.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου και θα είμαστε μαζί έως τις 11. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, ενώ στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι ο κύριος Νίκος Τσελεπής. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας. Για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ και σας ακούμε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. MaxFM 93.4 η διεύθυνση. Όπως σας ακούμε, έτσι και σας διαβάζουμε. Μαρτύριο. Μαρτύριο καθημερινά στο κέντρο της Πάτρας. Έργα από τον Δήμο Πατρέων. Έργα από το φυσικό αέριο. Έργα για οπτικές ίνες. Έργα από ΔΔΕ, ΔΕΙΑΠ. Και δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον. Και τι, έλλειψη συντονισμού. Καλώς γίνονται έργα, διότι τα έργα μένουν, η ταλαιπωρία φεύγει. Αρκεί κάποια στιγμή όμως να φύγει εντός χρονοδιαγραμμάτων η ταλαιπωρία. Προφανώς κάποιοι με την βούλα του νόμου κάνουν εργασίες χωρίς να υπολογίζουν και να ενημερώνουν κανέναν και καμιά. Ωστόσο θα μπορούσαν όλοι μαζί να συντονιστούν επαρκέστερα, έτσι ώστε η ταλαιπωρία των πολιτών να είναι πολύ μικρότερη. Υπενθυμίζω ότι ούτε σύσκεψη δεν είχαν κάνει γι' αυτό. Και πάει κάποια στιγμή, αφού είδε και απόειδο εμπορικός κόσμος της Πάτρας, και λέει στον αστυνομικό διευθυντή, κάντε κάτι, να συνομιλήσουμε όλοι μαζί, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε πώς μπορεί να λυθεί το θέμα και αν μπορεί να λυθεί. Και έγινε αυτή η σύσκεψη στο Δημαρχείο. Κάποιοι κάνουν έργα όταν τελειώνει το προηγούμενο και όχι παράλληλα με εκείνο. Το φυσικό αέριο δεν πήγε στην σύσκεψη. Προφανώς κακός. Τα έργα του Δήμου καθυστερούν και βγαίνουν εκτός χρονοδιαγραμμάτων. Και τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί καθυστερούν? Ακόμη και αν φταίνουν οι εργολάβοι, που φταίνε σε πολλές των περιπτώσεων. Ακόμη και αν αυξάνονται τα οικονομικά, στα υλικά, το κόστος των υλικών. Τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και αυτός που έχει τα ενία της πόλης είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Ευτυχώς ή δυστυχώς, όπως και για όσα συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή και στις ζωές μας, σε όλους τους τομείς η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν χαμπαριάζουν κανέναν και με τη βούλα του νόμου. Απ' την άλλη όμως, ένας καλύτερος συντονισμός, μια διαρκής διεκδίκηση από τον Δήμο, όπως λένε πολλοί, προς εταιρείες, να μάθει πότε θα κάνουν έργα και για πόσο διάστημα θα μπορούσε να γίνει. Έστω μία προσπάθεια. Αύριο λοιπόν πήραμε την πρωτοβουλία στον Ολόγο των Πατρών να σε ενημερώσουμε πού γίνονται έργα αυτή τη στιγμή και από ποιον και πότε θα ολοκληρωθούν. Βεβαίως, κατά τα άλλα, όλοι είμαστε συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε χθες σε ηλικία 54 ετών. Θα δούμε τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση κατά τη διάρκεια της οποίας πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Τι είπε ο γιατρός και η γιατρίνα του κέντρου, που λειτουργούσε ως φαίνεται χωρίς τη συγκεκριμένη άδεια, γιατί ήταν ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Και μας έρχονται στο μυαλό σκηνές και από ιατρία στην Πάτρα που λειτουργούν ως προς κάποιες κατευθύνσεις παράνομα, για παράδειγμα τα μπότοξ, που μπορεί να κάνει ο καθένας και η καθεμιά. Θα πούμε κατά τη διάρκεια με εκλεκτούς καλεσμένους της εκπομπής τη σχέση του Γιώργου Μαζονάκη με την Πάτρα, διότι από εδώ ξεκίνησε τα βήματά του στο τραγούδι. Βεβαίως, μέσα στην καθημερινή μας ειδησιογραφία στην Πάτρα είναι η εγκληματικότητα και δι η μικροεγκληματικότητα. Και με αυτή την ερώτηση, η οποία θα έχει τέσσερα υποσκέλη, θα ήθελα να προλογίσω και να καλημερίσω την πρόεδρο του κόμματος Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Λατινοπούλου. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και σε όσους μας ακούν και ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την φιλοξενία.
0: Και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Συνομιλούσα με τους αστυνομικούς υπαλλήλους της Αχαΐας. Τους συνδικαλιστές μου έλεγαν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία έχουμε αυξημένα περιστατικά μικροεγκληματικότητας και όχι μόνο μικροεγκληματικότητας στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Χρήζουν ενδυνάμωσης βεβαίως, αλλά μου λένε ότι υπάρχει μία σύνδεση με συγκεκριμένες ευαίσθητες, ας το πω έτσι, κοινωνικές ομάδες.
1: Ντρέπεστε να το πείτε. Αν δεν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν θα αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Με τους γύφτους. Λοιπόν, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που τρούν κατά αυτόν τον τρόπο και κάνουν κάθε λογής έγκλημα, το οποίο ανοίξει τον ποινικό κώδικα, καλό θα ήταν τουλάχιστον να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ναι, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα μικροεγκληματικότητας και όχι μόνο από τις συγκεκριμένες, από συγκεκριμένους, της συγκεκριμένης ομάδας, οι οποίοι δρούν και φυσικά έχουν λύσει εκατοντάδων εκατομμυρίων κάθε χρόνο. Γιατί όταν μόνο έχουμε σε μια εβδομάδα 3 εκατομμύρια από δεκάδες περιστατικά λεία που παριστάνουν τους λογιστές ή τους υπαλλήλους της ΔΔΕ και ούτω καθεξής, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο χωρίς πολύ αυστηρές ποινές.
0: Γι'
1: αυτό λοιπόν
0: κάτι.
1: Είμαστε το μόνο κόμμα, για να σας απαντήσω λοιπόν και το πρόγραμμά μας, είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο λέμε ότι πρέπει επιτέλους να εφαρμοστούν τα three strikes. Την τρίτη φορά που εγκληματίες δεν θα πρέπει να ξαναβλέψει το φως του ήλιου και επιτέλους αυτά τα οποία είχε εξαγγείλει πριν το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν τα έχει κάνει πράξη ούτε στο ελάχιστο είναι το να γίνουν φυλακές και ακόμα και ιδιωτικές φυλακές.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Να δρουν
0: συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε,
1: και να είναι ελεύθεροι.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Και να ξεκινήσω με την Πάτρα όπου έχουμε πολλούς καταβλισμούς. Ο πιο γνωστός, ο πιο φημισμένος από όλους είναι ο Ριανόκαμπος. Καταλαβαίνω ότι όταν κάποιοι είναι έξω από το χορό μπορούν να πούν προφανώς αυτοί οι άνθρωποι είναι ίσοι, ενώ είτε πρέπει να ζήσουν καλύτερα, αλλά όταν είναι δίπλα το σπίτι του εκεί, όπου οι έκρομες δραστηριότητες είναι πάρα πολλές, μπορεί να δει και τη ζωή διαφορετικά και να πει το κράτος κάποια στιγμή
1: ομάδα, μου επιτρέπετε.
0: Πρέπει
1: αυτή
0: να βοηθήσει.
1: Τι
0: μπορεί να γίνει στο Ριγανόκαμπο, ας πούμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτοί οι οποίοι μένουν δίπλα σε καταβλισμούς είναι η πραγματική εκπαθής ομάδα. Έχουμε μεγάλη δύναμη στην Πάτρα και γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα και το συγκεκριμένο τεράστιο ζήτημα το οποίο υπάρχει. Όταν συνεχίζουν να χαϊδεύουν αυτιά, ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί αυτή αυτή τη στιγμή είναι στο τιμόνι της χώρας, προσωπική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη, να χαϊδεύει τους γύφτους, να μην εφαρμόζει τα three strikes, να συνεχίζουν σε καταδικασμένους να μοιράζουν επιδόματα, να συνεχίζουν να αφήνουν ανόχλητους καταβλισμούς και να υπάρχει ό,τι εμπόριο ναρκωτικών και ληστείες και κλοπές και ούτω καθεξής και μαζί με όλα αυτά και μια αδιανόητη κατάσταση για ανήλικα, τα οποία τα παντρεύουν μεταξύ τους και δεν παρεμβαίνει ούτε πρόνοια, ούτε κράτος, ούτε εισαγγελής ανηλίκων. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μην φτιάχνει φυλακές. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε καινούργιες και περισσότερες φυλακές. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει επαρκής αστυνόμευση. Δεν είναι δυνατόν τα χέρια των αστυνομικών να είναι δεμένα. Και δεν είναι δυνατόν να μπαινοβγαίνουν στα αυτόφορα και να αφήνονται ελεύθεροι και μετά να συνεχίζουν να λαμβάνουν επιδόματα. Για να μην, μην μιλήσουμε για τις καινούργιες business που έχουν ανοίξει με Πακιστανούς και παντρεύονται με γάμους γύφτοι και Πακιστανοί για να μπορούν να παίρνουν οι δε χαρτιά και οι μεν χρήματα.
0: Μου στέλνουν τώρα μηνύματα κάτοικοι της περιοχής αλλά και συνδικαλιστές πυροσβέστες και μου λένε επειδή τα περιστατικά πυρκαγιών είναι πολλά και καθημερινά ειδικά στον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου πάει να μπει η πυροσβεστική και φοβάται να μπει, δεν μπαίνει χωρίς συνοδεία αστυνομίας διότι πετροβολούν το όχημα και δεν αφήνουν να σβήσει η φωτιά. Σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνει η αστυνομία και η πυροσβεστική όμως όταν οι δυνάμεις είναι ελλιπείς.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε φτάσει στο 2026 με τεχνολογία η οποία υπάρχει να έχουμε τέτοιες καταστάσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι τραγικό, έτσι. Λοιπόν, να στείλουν λοιπόν το στρατό αν δεν μπορεί η αστυνομία. Να στείλουν το στρατό. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε μια κοινωνία με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν είμαστε εμείς και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν ασυλία. Δεν είμαστε εμείς τα κορόιδα σε μια χώρα που πληρώνουμε το ρεύμα μας, το νερό μας, νοικιάζουμε το σπίτι μας, πληρώνουμε ενίκιο, πηγαίνουμε τα παιδιά μας σχολείο, πληρώνουμε φροντιστήρια, ψάχνουμε μια θέση εργασίας και αυτοί έχουν μια ασυλία για την οποία κανείς δεν μιλάει για να έχει εκλογικό συμφέρον, για να παίρνουν ψηφαλάκια γιατί όλος τυχαίως κανένας άλλος πολιτικός δεν τους αναφέρει ως γύπτους και κανένας άλλος πολιτικός δεν τολμάει να συλλητήσει την τραγική κατάσταση και τα εγκλήματα τα οποία κάνουν. Γιατί άραγε, γιατί πολύ απλά αυτοί όλοι μεταφράζονται στις ψηφαλάκια. Και οι ίδιοι έχουν βγάλει τους τιμοκαταλόγους τους και έχουν μιλήσει δημόσια κάποιοι εξ αυτών για τα 50 ευρώ και τα χρήματα τα οποία παίρνουν προκειμένου να πηγαίνουν στα εκλογικά κέντρα και να ψηφίζουν. Λοιπόν, άρα εδώ πρόκειται για μια οργανωμένη κατάσταση στην οποία οι μεν πολιτικοί δεν συλλητεύουν και είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο και τους λέμε το όνομά τους και λέμε τέλος τα επιδόματα και πρέπει να παρέμβει το κράτος και η πρόνοια για τα παιδιά και για τα ανήλικα και στο σχολείο να πηγαίνουν, αλλά και όχι, δεν το συζητάμε να μην παντρεύονται ανήλικα μεταξύ τους. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα οργανωμένο έγκλημα με την ανοχή της κυβέρνησης.
0: Πείτε μου κάτι όμως. Πολλοί λένε ότι ακόμη και να προβούν σε έκνομη δραστηριότητα ορισμένοι, με βάση το νόμο και τα παραθυράκια που υπάρχουν, πάλι έξω θα είναι. Και αφού δεν έχει ενταχθεί κοινωνικά, αφού δεν έχει δουλειά, αφού δεν έχει χρήματα, αφού έχει ροπή προς τα εκεί, αφού έτσι έχει μάθει ο εγκληματίας, ξαναβγαίνει έξω.
1: Γι' αυτό σας είπα three strikes. Πιάνεσαι, εκτείς την ποινή σου δεύτερη φορά, αυστηρότερη τρίτη φορά, δεν ξαναβγαίνεις έξω.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σας είπα three
0: strikes. Αυτό ισχύει για όλους προφανώς.
1: Προφανώς και ισχύει για όλους. Προφανώς και
0: όχι μόνο για τους Ρωμά.
1: Και για μένα, ναι, και για εσάς, ναι, και για τον καθένα. Εσύ για όλους. Και αυτό αυτή την καραμέλα και το παραμύθι, το ότι δεν έχουν δουλειά και πρέπει να τους, να τους ενσωματώσουμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είμαστε το 2026. Όπως όλοι εμείς ψάχνουμε μία δουλειά, όπως όλοι εμείς ψάχνουμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι, μεγαλώνουμε αξιοπρέπεια τα παιδιά μας, έτσι λοιπόν να κάνουν και αυτοί. Όλα είναι προσβάσιμα το 2026 και μπορούν κάλλιστα και να εργαστούν και τα παιδιά τους να πάνε σχολείο και πανεπιστήμιο και να πληρώσουν τους φόρους τους. Δεν δικαιολογείται να γίνονται ρευματοκλοπές επίσης, τις πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, γιατί αυτοί έχουν χτίσει ένα αφήγημα που το οποίο το συντηρεί η κυβέρνηση ότι δεν είναι ευπαθείς και οφείλουν να πρέπει να... Γιατί είμαι υποχρεωμένη ως Έλληνας φορολογούμενος πολίτης να ενσωματώσω αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να ενσωματωθούν και το 2026, όχι στην εποχή των σπηλαίων, το 2026
0: δεν θέλουν ή δεν μπορούν.
1: Επιμένουνε, δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε. Δεν υπάρχει δεν μπορώ το 2026. Τι δεν μπορούν να κάνουνε.
0: Εδώ
1: το μόνο που δεν μπορούν να κάνουν
0: κυβέρνηση...
1: είναι να ανακλέβουνε.
0: Η κυβέρνηση,
1: κάνουνε.
0: Συγγνώμη κυρία Λατινοπούλου, η κυβέρνηση, ο Δήμος, τα προγράμματα που τρέχουν δεν μπορούν να τα εκμεταλλευτούν και για να βρουν δουλειά και για να βρουν σπίτι και για να έχουν παραπάνω χρήματα. Μου λένε, ας πούμε από το Δήμο, ότι δεν ανοίγουν τα σπίτια τους και οι πατρινοί εδώ για να τα νοικιάσουν να μπουν μέσα οι άνθρωποι αυτοί.
1: Λοιπόν, αυτό σας λέω λοιπόν κακώς. Να ανοίξουν τα σπίτια κανονικά, να νοικιάσουν, να μείνουν με τις οικογένειές τους και με τα παιδιά τους.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα γιατί δηλαδή πρέπει να ανεχόμαστε μια κατάσταση στην οποία λειτουργούν μόνοι τους, αυτοαπομονώνονται, μπαίνουν σε παράνομους καταβλισμούς και αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστό σύνολο από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο στην Ελλάδα. Δεν το κατανοώ αυτό το 2026. Ξέρετε πως ένας από τους λόγους που πληρώνουμε ακριβότερους λογαριασμούς ΔΕΗ είναι και οι ρευματοκλοπές τους. Γιατί πρέπει και είμαστε υποχρεωμένοι αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να μένουν σε παράνομους καταβλισμούς και να δρουν και να έχουν λίες εκατομμυρίων ταυτόχρονα με τα επιδόματα εκατομμυρίων που λαμβάνουν συνολικά. Να το παίζουν φτωχοί και άποροι, ενώ μέσα σε ανεβάζουν βίντεο στο TikTok και στα social media να μοιράζουν 50 ευρώ και 100 ευρώ σε γάμους και σε συνοικέσια και να τα βγάζουν όλα αυτά τα χρήματα δημόσια στο διαδίκτυο και απ' την άλλη να πρέπει εμείς να μας γίνεται μία φέμαξη για να πληρώσουμε όλους αυτούς.
0: Νιώθετε
1: λοιπόν, όσοι παρασιτούν δεν έχουν θέση. Mm-hmm. Δεν έχουν καμία θέση στη χώρα που ονειρεύομαι.
0: Νιώθετε στοχοποιημένοι από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα?
1: Εγώ. Όλοι μας είμαστε στοχοποιημένοι. Δεν είναι στοχοποιημένοι οι ηλικιωμένοι που μπαίνουν και τους κλέβουν και τους παριστάνουν τους λογιστές και τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Δεν είναι στοχοποιημένοι αυτοί που έχουν οι δύσμηροι αγοράζει σπίτια και τελικά πάνε και κατοικούν δίπλα και παράνομα σε καταβλισμούς και μπαίνουν και τους εξαφρίζουν κάθε τρεις και λίγο στο σπίτι τους. Λοιπόν. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το οποίο έγινε, συντείνω, αυτή είναι και η γύφτη. Το ότι δέχτηκα μια τέτοια χυδαία επίθεση και εγώ και η μητέρα μου από αυτούς τους συγκεκριμένους δείχνει ξεκάθαρα το ποιόν τους. Αυτή είναι. Και όχι, δεν σημαίνει μόνο σε μένα, συμβαίνει καθημερινά και σε παιδιά σε πάρκα τα οποία έχουν γίνει καταγγελίες, συμβαίνει καθημερινά σε ανθρώπους που παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που τους κλέβουν, που τους απειλούν κτλ. Συμβαίνει στις γειτονιές, συμβαίνει παντού, δεν σέβονται κανέναν.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Είναι αυτοί και όλοι οι άλλοι οι οποίοι είναι τα κοροϊδάκια τους.
0: Κάποια παιδάκια στον καταβλισμό που τα τρώνε τα ποντίκια, που δεν έχουν να φάνε και είναι αδυνατισμένα, έχουν 50 ευρώ και διακινούν στο διαδίκτυο, προφανώς και δεν είναι ίδιες σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Δεν μιλάω σε καμία περίπτωση και το έχω ξεκαθαρίσει. Είναι απολύτως κατανοητό ότι δεν σου βαλιάζω όλους. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν μια χαρά, νοικιάζουν το σπίτι τους, πληρώνουν τους φόρους τους, πληρώνουν το ρεύμα τους και κάνουν διαμορφώνουν μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι και όλοι παίρνουν επιδόματα και από εκεί και πέρα το ότι δεν παρεμβαίνει το κράτος για τα ανήλικα παιδιά τα οποία βιώνουν σε τέτοιες συνθήκες και τα μένουν τα αγοράκια, τα κάνουν τσιλιαδόρους για να κρατάνε τσίλιες όταν κάνουν τα εγκλήματά τους, τα κοριτσάκια τα παντρεύουν ανήλικα, αυτό είναι ευθύνη του κράτους. Μες. Λοιπόν, να τα πάνε σε ιδρύματα αυτά τα παιδιά.
0: Να σας ρωτήσω, για να αλλάξω θεματολογία.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σενάρια που λένε ότι αν ιδρύσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Κασιδιάρης, αν είναι από πίσω διότι από τον νόμο τώρα δεν μπορεί, το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου θα έχει πρόβλημα. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Βλέπετε κάτι τέτοιο στην κοινωνία? Και το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός μου είναι, αν σας έκανε πρόταση αύριο ο Αντώνης Σαμαράς να είστε επικεφαλής του επικρατείας, θα λέγατε ναι?
1: Λοιπόν, καταρχάς δεν είμαι σεναριογράφος. Οπότε αυτό για τα σενάρια θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι στον τομέα μου. Ναι. Λοιπόν, η φωνή λογικής, έχω ξεκαθαρίσει ότι έχει μια αυτόνομη πορεία και δεν κάνει συνεργασίες. Ο λόγος πάρα πολύ απλός. Διότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και φυσικά με κορυφαίο της Νέας Δημοκρατίας που είναι και κυβέρνηση και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι σοσιαλιστικά. Σοσιαλιστικά. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή που να πρεσβεύει το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο εμείς πρεσβεύουμε και υπηρετούμε, δηλαδή τη φιλελεύθερη οικονομία. Μειώσεις φόρων, μειώσεις κράτους, μειώσεις φορών, γενικότερα σημάζημα του κράτους. Δεν είναι δυνατόν να αυτή τη στιγμή να χρεώνονται τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και αυτό το πράγμα να συνεχίζεται σαΐ. Για κάποιους συγκεκριμένους, ο οποίος θέλει να χαϊδέψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να πάνε να τον ψηφίσουν. Δεν δίνεται καμία προτεραιότητα στη δικιά μου τη γενιά, στη νέα γενιά. Δεν δίνεται καμία προτεραιότητα στις νέες οικογένειες, δεν δίνεται καμία προτεραιότητα στο πώς θα αναπνεύσουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Είναι όλοι στον κεάδα, όλοι θέλουν να τους κρατάμε έρμεα όλους αυτούς με κάποια ψευτοεπιδόματα 20 και 30 ευρώ, τα οποία ουσιαστικά τα εισπράττει μέσα από την πολύ ψηλή φορολογία, το υψηλό ΦΠΑ και τους ψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Για να δημιουργείται μετά ο πληθωρισμός μέσω της επιδοματικής πολιτικής, ο οποίος είναι και αυτός ένας αφανής φόρος. Αυτή είναι η δραματική κατάσταση που ζούμε σήμερα στην Ελλάδα.
0: Άρα αυτόνομη κάθοδο για τη φωνή λογικής.
1: Αυτόνομη κάθοδο, ξεκάθαρα. Γιατί εδώ έχουμε και μιλάμε με αποδείξεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΣ και από τα 2,2 δισεκατομμύρια του πακέτου, το 1,5 δισεκατομμύριο πήγε σε δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τον ιδιωτικό τομέα ο οποίος παράγει πλούτο. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που συντηρεί ένα φούρνο, που συντηρεί ένα μαγαζί, που συντηρεί ένα παντοπολείο. Όλοι αυτοί δεν έχουν καμία θέση στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτοί όλοι κοιμούνται και ξυπνάνε καθημερινά με την αγωνία. Αν θα βάλει ιδιωτικό πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αν θα αλλάξει ξαφνικά τα τεκμαρτά πάλι, αν τυχόν θα αλλάξει πάλι τις φορολογικές κλίμακες, δυσμενώς, εάν θα έρθει πάλι να βάλει άλλες εισφορές, με την αύξηση του κατώτατου που υποχρεωτικά θα τη μετακυλήσουν στην τιμή του προϊόντος της υπηρεσίας, άρα πάλι στον καταναλωτή. Αυτοί όλοι λοιπόν δεν κοιμούνται τα βράδια. Δεν κοιμούνται τα βράδια.
0: Είστε αισιόδοξοι για τα ποσοστά του κόμματός σας? Είστε αισιόδοξοι για τα ποσοστά του κόμματός σας?
1: Φυσικά και είμαι αισιόδοξη. Καθημερινά κυκλοφορώ.
0: Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος δηλαδή για την Αφροδίτη Λατινοπούλου?
1: Εμείς θα είμαστε στην επόμενη Βουλή και μάλιστα με πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό το οποίο είχαμε πετύχει και στην Ευρωβουλή, το οποίο τότε λέγανε και οι δημοσκοπήσεις, αν θυμάστε, δεν μπαίνει η φωνή λογικής, γιατί η φωνή λογικής τη δείχνανε στο 1, στο 1,2. Λοιπόν, ούτε τις δημοσκοπήσεις πιστεύουμε, ούτε ο κόσμος τις πιστεύει και ούτε και τις ακούμε. Εκεί θα είναι οι εκλογές, όταν έρθει η ώρα και ο κόσμος θα ψηφίσει. Λοιπόν, και είμαι βάσιμα αισιόδοξη, γιατί μπαίνω στο μετρό, γιατί μπαίνω στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί κυκλοφορώ στα μαγαζιά καθημερινά στη γειτονιά και όχι μόνο, και ο κόσμος μας αγκαλιάζει, μ' αγκαλιάζει, μου μιλάει, και αυτό είναι και η δύναμη και η αγάπη η οποία μεταφράζεται όταν έρθει η ώρα και στην ψυχή.
0: Δύο ερωτήσεις ακόμη και σας αποδεσμεύω. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Σιακαντάρη, για κάποιους υπάρχει ένα επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα για συγκυβέρνηση την επόμενη ημέρα. Μάντης δεν είστε, ούτε σεναριογράφος όπως είπατε. Το βλέπετε λοιπόν μπροστά σας όμως.
1: Γι' αυτό θα σας απαντήσω πάλι το ίδιο, θα μπω πάλι σε σενάρια. Σενεταράκι υπάρχει ήδη έτοιμο, ούτως ή άλλως για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτός ο οποίος πάντως δεν βάζει πλάτη κάποια φορά που τον χρειάζεται, ο Βελόπουλος. Είναι εκεί ο πρόθυμος, ο βολικός, αυτός ο οποίος πάντα θα τον ξελασπώσει στις δύσκολες ώρες. Είναι ο πίνατ του Μητσοτάκη, είναι αυτός ο οποίος πάντα βρίσκεται εκεί, άγρυπνος φρουρός, για να φυλάει τα νότα του Κυριάκου
0: Μητσοτάκη. Εσείς βλέπετε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη Βελόπουλου δηλαδή.
1: Αυτό βλέπω. Λοιπόν, αυτό τώρα βέβαια θα φανεί και όλα. Εδώ είμαστε και θα αποδειχθούν, έτσι.
0: Δήλωσε, γιατί... ναι, εντάξει, προφανώς. Λοιπόν. Δήλωσε χθες ο κύριος Φλωρίδης ότι η χώρα δεν πρέπει να μείνει ανκυβέρνητη. Πρέπει να υπάρξει σταθερότητα, γι' αυτό πρέπει να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Διότι η σταθερότητα περνάει μέσα από την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Και πως αν η χώρα μείνει ανκυβέρνητη, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Σας φοβίζει η τουρκική προκλητικότητα που έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα?
1: Λοιπόν, πόσο πια να μας δημοκρατήσουν? Πόσο πια? Καταρχάς η Νέα Δημοκρατία είχε δύο ευκαιρίες αυτοδυναμίας και στις δύο δεν τις αξιοποίησε για να μεταρρυθμίσει την Ελλάδα με βάση τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή να δημιουργήσει τις συνθήκες, τις οικονομικές συνθήκες για μια Ελλάδα η οποία θα ευημερήσει στο μέλλον και για τις νέες γενιές οι οποίες θα μπορέσουν να μείνουν σε αυτή τη χώρα και να είναι ανεξάρτητες και η βιώσιμη καθημερινότητά τους. Ένα το κρατούμενο. Όσον αφορά λοιπόν αυτά τα αδιέξοδα, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ο κόσμος στην κάλπη θα αποφασίσει. Όσον αφορά τα εθνικά ζητήματα, όλα αυτά τα χρόνια η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε για φιλικές σχέσεις και τώρα ξαφνικά τι έγινε, καλά ξυπνητούρια στον κύριο Μητσοτάκη. Καλά ξυπνητούρια αν κατάλαβαν τώρα ότι ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα με ένα παράνομο κάζους μπέλι, διεκδικεί τη Θράκη, το μισό Αιγαίο και ούτω καθεξής και θέλει ουσιαστικά και την αναγνώριση για το ψευδοκράτος.
0: Λοιπόν, να φοβόμαστε την Τουρκία.
1: Μητσοτάκης ή τάγκς.
0: Να φοβόμαστε την Τουρκία. Να φοβόμαστε την Τουρκία, κυρία Λατινοπούλου.
1: Να θωρακιζόμαστε. Να θωρακιζόμαστε οικονομικά, να θωρακιζόμαστε αμυντικά και όχι μόνο σε επίπεδο εξοπλισμών, τον οποίο πρέπει συνέχεια να παρακαλάμε για να αγοράσουμε, αλλά να υπάρξει και αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο σήμερα δεν είναι ούτε στα επίπεδα που θα μπορούσε να είναι. Και επίσης το ανθρώπινο δυναμικό. Σε μια Ελλάδα που το ανθρώπινο δυναμικό του στρατεύματος αυτή τη στιγμή είναι εγκαταλειμμένο από την κυβέρνηση. Και ο Έλληνας, θα σας θυμίσω κάτι, δεν φοβάται κανέναν. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Το θέμα είναι να πατήσουμε γερά τα πόδια μας και να φτάσουμε τα επίπεδα που μας αξίζουν. Γιατί δεν μας αξίζει μια Ελλάδα που να μιλάει για διακήρυξη φιλίας με την Τουρκία, ούτε μια Ελλάδα η οποία μιλάει για ήσυχα και φιλικά νερά.
0: Μήπως
1: την ώρα που άλλος ανακοινώνει παράνομα θαλάσσια.
0: Μήπως τα ταραγμένα νερά είναι και προεκλογικό εργαλείο, αν θέλετε, που οδηγεί και αυτό μεταξύ άλλων σταθερότητα?
1: Αυτό θα το δείξει.
0: Την αυτοδυναμία.
1: Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι 8 χρόνια, 7,5-8 χρόνια τώρα, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είχε χρυσές ευκαιρίες και στις δύο αυτοδυναμίες της και να θωρακίσει τη χώρα πολύ καλύτερα και ξαναεπιμένω στο ανθρώπινο δυναμικό. Στο ανθρώπινο δυναμικό, στο στράτευμά μας, το οποίο ούτε λίγες φορές του έχει γυρίσει την πλάτη. Και γι' αυτό και βλέπουμε και χαμηλότερο αριθμό εισαχθέντων στις στρατιωτικές σχολές, γιατί οι νέοι δεν έχουν κίνητρο σήμερα, ούτε οικονομικό, ούτε ηθικό, να μπουν σε αυτές τις σχολές όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους έχει εγκαταλείψει και τους γυρίζει την πλάτη με δικές του πολιτικές.
0: Θα έρθετε λοιπόν, στην Πάτρα σύντομα?
1: Θα έρθω στην Πάτρα, φυσικά και θα έρθω.
0: Στην Αχαΐα.
1: Στην Πάτρα, όπως σας είπα και πριν, είμαστε πάρα πολύ δυνατοί και τα στελέχη μας καθημερινά αγωνίζονται.
0: Συνομιλούμε αρκετά με στελέχη σας. Συνομιλούμε αρκετά. Βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει μια διάχυση πληροφοριών και παρεμβάσεων για τοπικά ζητήματα. Ας πούμε, συνομιλούμε με τον Βασίλη του Σταυρόπουλο μεταξύ άλλων. Είναι πολλοί με τους οποίους συνομιλούμε τελευταία. Φαίνεται αυτή η διαφορά που λέτε όντως.
1: Χαίρομαι που το αναφέρετε και εννοείται ότι δυναμώνουμε καθημερινά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ολοένα και περισσότερος κόσμος και μέλη μας και στο φωνηλογική.gr μπαίνουν και εγγράφονται, αλλά και στελέχη και δυναμώνει καθημερινά το κόμμα. Θέλω μία τελευταία παρέμβαση να κάνω για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά φυσικά πάρα πολλούς εμπόρους και όχι μόνο. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν το 2026 να μην υπάρχει τσίκος για πινακίδες. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εκατοντάδες καταγγελίες από εμπόρους αυτοκινήτων οι οποίοι έχουν τα αυτοκίνητα τα οποία δεν μπορούν να πουλήσουν γιατί δεν μπορούν να βγουν οι πινακίδες για να υπάρχει τσίγκος. Το 2026. Με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτό είναι τραγικό. Να έχεις ουσιαστικά αγοράσει και να μην μπορείς να παραδώσεις ή να παραλάβεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή ημέρα και σε εσάς και σε όσους μας άκουσαν.
0: Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν
1: σας.
0: Η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου και σήμερα κλείνει μια εκκρεμότητα. Διότι είχαμε συνομιλήσει με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρωθυπουργό βεβαίως και δεν το είχαμε κάνει με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ακόμη και αν έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις, προφανώς μπαίνει μπροστά το δημοσιογραφικό και εκεί στο πλαίσιο της διοντολογίας τους φιλοξενείς όλους, καλό είναι να ακούμε όλες τις απόψεις. Ακόμη και αν μοιάζουν ακροαριστερές, ακροδεξιές, φασιστικές ή οτιδήποτε άλλο, για να βγάζουμε και τα συμπεράσματά μας. Λοιπόν, κάπου εδώ, και αφού σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας θες από την Θεσσαλονίκη μίλησε για επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης, αδειάζοντας επίσης τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος ήταν άνθρωπος που έφτιαξε μαζί με άλλους διανοούμενους καθηγητές πανεπιστημίου και όχι μόνο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, γιατί στην ουσία έδειξε με ανάρτησή του στο Facebook ότι μπορεί ένα μοντέλο Γερμανίας να πρέπει να δούμε και στην Ελλάδα. Φανταστείτε, λέει, να μην τα έβρισκαν το S5, το Σοσιαλιστικό Κόμμα με το Αριστερό, για να είναι κυβέρνηση το κεντροδεξιό και να παίρνε τα ηνία η ακροδεξιά. Λέει ο κύριος Τσίπρας λοιπόν ότι είναι ένας διανοούμενος, μπορεί και να μην ζυγίζει τα όσα λέει δημόσιο, γιατί δεν ανήκει στα συλλογικά όργανα, δεν είναι σε κομματικό όργανο, οπότε δεν εκφράζει και τα συλλογικά όργανα. Τον άδειασε δηλαδή εντελώς. Και περνάει μια δύσκολη φάση τώρα, δηλαδή ενώ ο ίδιος μπορεί και φαίνεται ότι μπορεί, ο Αλέξης Τσίπρας, δεν μπορούν κάποια στελέχη του. Βλέπετε τι γίνεται με τον κύριο Σκεκαντάρη, παλιότερα με άλλες υποθέσεις, με την παγκόσμια βάση δεδομένων που έλεγε ο κύριος Νιφούδης, με τα κοσμήματα κτλ. Εντάξει. Αφού σας τα από αυτά, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Max FM 93.4.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας. Είμαστε εδώ και σας ακούμε για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνση.

όπως είναι φυσικό, και στα social media και σε πολλά μέσα ενημέρωσης. Από χθες αργά το μεσημέρι παίζει ως πρώτη είδηση ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη επήρθε σε ηλικία 54 ετών από ανακανοκοπή καρδιάς. Γνωστός, αγαπημένος, είχε περάσει από την Πάτρα, για την ακρίβεια είναι στενή δεσμή του, διότι είχε ξεκινήσει από την Πάτρα. Και σε λίγο θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο που τον γνώριζε από τότε, που θα λέγαμε τον βοήθησε με ή χωρίς εισαγωγικά, άνοιξε μία πόρτα για την Αθήνα και από τότε έγινε ο γνωστός Μαζονάκης όλων. Δηλαδή, θα φύγω τώρα από τα ιατρικά, θα φύγω από το παρασκήνιο, θα φύγω από το τι συνέβη, θα φύγω από τα παράνομα κέντρα, θα φύγω από την πλασμαφαίρεση. Στην ουσία τι είναι αυτό, να σου το πω απλά, καθαρίζεις το αίμα με έναν τρόπο, για να πάμε να θυμηθούμε τη σύνδεση του Γιώργου Μαζονάκη με την Πάτρα, με τη νύχτα της Πάτρας, με τους ανθρώπους της Πάτρας, με τους δικούς μας ανθρώπους. Και να σας πω ότι η πρώτη συνέντευξή του πριν πάει στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, ή μία από τις πρώτες, ήταν στον Max FM. Ήταν στον Max FM με έναν άνθρωπο τον οποίο θα έχουμε σε λίγα δευτερόλεπτα μαζί μας, με έναν άνθρωπο που μαζί με τον Νίκο Μουρατίδη βοήθησαν σε όλο αυτό που είναι σήμερα, που ήταν μέχρι χθες ο Γιώργος Μαζονάκης και που θα παραμείνει βεβαίως για πολλά πολλά χρόνια.

0: με συνοδεία Γιώργου Μαζονάκη μέχρι το τέλος της εκπομπής, κύριε Τσελεπή, θα καλημερίσουμε και τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ και θα μου επιτρέψει να το μιλήσω στον ελληνικό, τον μουσικό παραγωγό, DJ, τον ραδιοφωνικό παραγωγό Στέλιο Αποστολόπουλο. Καλημέρα, Στέλιο.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά, καλά.
0: Εντάξει, μετά από αυτά περίεργη τα χθεσινά είναι, είμαστε περίεργα.
1: Είναι περίεργη μέρα, ναι. Είναι περίεργη.
0: Τον είχες γνωρίσει από παλιά του Γιώργου Μαζονάκη?
1: Κοίταξε, ήταν η εποχή μου. Μη λέμε και υπερβολές, ναι. Ξέρεις, ο Γιώργος θα τον έβρισκε το δρόμο,
0: ναι,
1: του.
0: Εντάξει, έτσι, ναι, σωστά, ήτανε, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, ήταν μια εποχή που η Πάτρα ήταν ακόμα μια μεγάλη παρέα. Έτσι, ο ένας ήξερε τον άλλον, όσοι δουλεύαμε το βράδυ, θες DJ, θες τα καταστήματα, ερχόσαντε, ξέρεις, κάποιοι τραγουδιστές στα μαγαζιά, πηγαίναμε εμείς μετά, μόλις κλείναμε, ξέρεις, τον Μπουζούκι τότε. Μας άρεσε, δεν μας άρεσε, εκεί ήξερες ότι θα βρεις την παρέα που... Ναι. Που πρέπει. Έτσι πηγαίναμε. Έτσι λοιπόν με τον Γιώργο τότε, ήταν ένας νέος τραγουδιστής στην Παριζιάννα εκείνη την εποχή. Γνωριστήκαμε, θέλαμε, δεν θέλαμε.
0: Στην Παριζιάννα έτσι. Ήταν. Πού ήταν η Παριζιάννα τότε?
1: Η Παριζιάννα εκεί που είναι ακόμα το κτίριο, να το πούμε έτσι. Στη στροφή, στο Τσαούσι.
0: Μάλιστα.
1: Στο Τσαούσι. Έτσι. Λοιπόν, με τον Γιώργο είχαμε γνωριστεί, τα λέγαμε σχεδόν κάθε μέρα. Πίναμε το καφεδάκι μας, ερχότανε. Γνωρίζοντας ότι κάναμε την εκπομπή στον Μαξ τότε, συγγνώμη, μαζί με τον Σπύρο το Μαθιόπουλο, ο Γιώργος που και που ερχόταν. Εκείνο το καλοκαίρι.
0: Ερχόταν στην εκπομπή.
1: Ερχόταν στην εκπομπή για παρέα. Για παρέα. Για παρέα. Κατάλαβες. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος έξω καρδιά. Δηλαδή γινόσουν φίλος μαζί του. Ήταν λες και τον γνωρίζαμε 15 χρόνια, ναι. Πώς να σου πω.
0: Ναι. Πόσα χρόνια είχε μείνει στην Πάτρα, θυμάσαι?
1: Δεν ήταν πολλά, δεν ήταν πολλά. Νομίζω μία ή δύο σεζόν. Γιατί
0: σεζόν.
1: Μετά έγινε αυτό που έγινε με τον Νίκο. Έτσι. Εκείνο το καλοκαίρι ο Νίκος ο Μουρατίδης είχε αποφασίσει και έκανε τις διακοπές στην Πάτρα.
0: Ο Γιώργος ο Μαζονάκης έμενε στη Νίκαια, γεννήθηκε στη Νίκαια, είχε καταγωγή όμως από τη Σιτία της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα του βήματα τα έκανε στην Πάτρα λοιπόν. Ερχόταν σε εσάς το Μαξ,
1: ναι,
0: που έκανε εκπομπή μαζί με τον Σπύρο τον Μαθεόπουλο.
1: Κοίταξε, πραγματικά.
0: Και πώς έγινε το κονέ με τον Μουρατίδη?
1: Θα σου πω. Ναι. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είχε κάνει εκεί.
0: Ναι, εντάξει,
1: έτσι,
0: εντάξει,
1: ότι σίγουρα εδώ
0: άκρες, λέμε,
1: ήταν ένα κρίσιμο σημείο όμως στην Πάτρα αυτό που έγινε. Ήταν εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν. Ο Νίκος ο Μουρατίδης, με τον οποίο συνδεόμαστε τότε με μεγάλη φιλία,
0: ναι,
1: και συνεργασία περισσότερο, τον είχα γνωρίσει.
0: Ο γνωστός Νίκος Μουρατίδης.
1: Ο γνωστός, ναι, Νίκος. Έτσι. Από τις δισκογραφικές εταιρείες, στις οποίες, ξέρεις, πηγαίναμε να μας δώσει ιδέα. Ήταν στο ξένο ρεπερτόριο όταν τον γνώρισα εγώ, στην Polygram, αν θυμάμαι καλά. Και ο παλιότερα ήταν στην EMI. Ο Νίκος είναι πολλά. Είναι πολλά και μεγάλα. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται, για τον Γιώργο θέλουμε να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε λοιπόν. Κατεβαίνοντας ο Νίκος στην Πάτρα, τον ψήσαμε μαζί με τον Σπύρο τον Μαθιόπουλο και επί 1-1,5 μήνα, κάθε βράδυ, ο Νίκος έκανε εκπομπή στο Μαξ. Και την Παρασκευή έκανε ένα δίωρο, το 10 με 12.
0: Ερχότανε Πάτρα δηλαδή?
1: Όχι, ερχότανε, έμεινε στην Πάτρα 1-1,5 μήνα, έκανε τις διακοπές του εδώ. Έκανε τις διακοπές του εδώ. Τον είχαμε εδώ,
0: ναι,
1: τι πιο απλό, τότε ο Νίκος στο Click FM. Η νούμερο 1,
0: ναι,
1: εκπομπή. Έτσι μας βοήθησε και πάρα πολύ σε, όσο, όπως καταλαβαίνεις, και από αναγνωρισιμότητα και διαφήμιση, γιατί και ο Μαξ τότε,
0: ναι, ναι,
1: ήταν,
0: ναι,
1: στις αρχές του,
0: ναι.
1: Έτσι, αυτό ήταν ένα μπαμ που, ναι, έγινε εκείνη την εποχή.
0: Για
1: ο
0: τώρα, για ποιο έτος μιλάς?
1: Το 1992 θυμάμαι, ήμουν αφαντάρος εκείνη την εποχή,
0: ναι.
1: Λοιπόν, τότε λοιπόν, σε μία από τις εκπομπές την Παρασκευή, κάναμε μαζί με τον Νίκο μια τετράωρη εκπομπή, εγώ, ο Σπύρος και ο Νίκος. Και μάλιστα θυμάμαι, βγάζαμε συνεντεύξεις.
0: Βράδυ, απόγευμα, πότε ή πρωί?
1: Βράδυ, 8 με 12.
0: Μάλιστα.
1: 8 με 12. Λοιπόν, 8-10 κάναμε εμείς, 10 με 12
0: μαζί με ποτό, φαντάζομαι, τότε, έτσι, ένα χαλαρό
1: ποτό,
0: κάτι.
1: Κοίταξε, ναι, ποτό δεν πίναμε, ειδικά όσο δούλευα εγώ, ποτό δεν έβαζα στόμα, με έβαζα μόνο την ώρα της δουλειάς. Έτσι και μέχρι κάποιο σημείο. Έτσι. Αλλά, να, ο Γιώργος τότε λοιπόν, ακούγοντας την εκπομπή και ξέροντας, πέρασε ένα απόγευμα, υπάρχει και σε κασέτα αυτό, θέλω να το βρω. Θέλω να το βρω.
0: Να το βρεις, να μας το δώσεις.
1: Πέρασε από το στούντιο. Μας έφερε μπύρες, μας έφερε κάτι σοκολάτες, μας έφερε κάτι τσιγάρα και εκεί έγινε η γνωριμία. Έτσι, δεν είναι δηλαδή να πούμε ότι εγώ, ξέρεις, έκαναμε αυτό. Ήταν κάτι φυσιολογικό. Πέρναγε κόσμος, ήθελα να τον γνωρίσω. Έχω μια άλλη κασέτα, είχε περάσει να τάσει τραγουστή, ξέρεις. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, έγινε φιλικά η γνωριμία.
0: Και έτυχε να έρθει τότε που ήταν ο Νίκος εκεί.
1: Πήγαμε και τον είδαμε το βράδυ στην Παριζιάννα. Εννοείται ότι μας κάλεσε ο Γιώργος και μας είπε: ελάτε το βράδυ θα σας έχω ένα τραπέζι κλπ. Που πηγαίναμε ούτως ή άλλως, ο Νίκος, δεν θυμάμαι αν είχαμε ξαναπάει. Έτσι, και μόλις ο Γιώργος βγήκε στην πίστα, που τότε ο Γιώργος έβγαινε με μια εμφάνιση, ξέρεις, πρόσεχε πάρα πολύ την εμφάνισή του, τον ντύσιμό του, το κούρεμά του.
0: Ήταν από τότε, έτσι.
1: Ναι. Έτσι, ο Νίκος αξιολόγησε αυτό, μου είχε πει, ο Γιώργος έχει όλο το πακέτο. Δηλαδή, με το που τον είδε στην πίστα, αξιολόγησε. Η δουλειά του Νίκου, μία από τις δουλειές του Νίκου ήταν και αυτή. Έχει μανατζάρι, έχει, μάλλον όχι μανατζάρι, έχει βγάλει πράγματα στην πόλη γραμμικά. Ναι. Του οφείλουν πάρα πολλοί τραγουδιστές, πάρα πολλά πράγματα.
0: Πες μου, τι λέγατε τότε με το Μαζονάκι, δηλαδή, τι άνθρωπος ήταν?
1: Παιδί μου, από την απλή καθημερινότητα μέχρι για μόδα και για μουσική συζητάγαμε. Ο Γιώργος ήταν ένα ανοιχτό μυαλό. Μπορεί να παίζαμε εμείς ξένη μουσική, αλλά του άρεσε να ακούει και ξένη μουσική.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ήταν προσιτός, δηλαδή, έτσι, ένας, πολύ, όπως είμαστε εμείς τώρα εδώ πέρα και μιλάμε.
1: Και θα σου πω ότι μετά, ανεβαίνοντας στην Αθήνα ο Γιώργος, κάπου αρχίσαμε να χανόμαστε. Εννοείται ότι όποτε ανέβαινα, πήγαινα, τον έβλεπα όπου τραγούδαγε κλπ. Πρέπει να μεσολαβήσανε πάνω από 10-15 χρόνια μετά, που, για να ξανασυναντηθούμε. Γιατί και εγώ δεν ανέβαινα, ξέρεις, συχνά στην Αθήνα.
0: Εντάξει, καθημερινότητα, ευρύες, οικογένειες,
1: κάπου. Άφησα κάποια πράγματα, το ραδιόφωνο και τα λοιπά, τα είχα αφήσει σε δεύτερη μοίρα και λοιπά, έφυγα λίγο από το χώρο ή έκανα άλλα πράγματα, μάλλον είχα το ριλάξ τότε που παίζαμε ξένη μουσική, κάπου χαθήκαμε. Ένα βράδυ λοιπόν, περνώντας έξω από το Ότζι, καρναβάλι, είναι
0: το Ότζι εκεί που ήταν πάντα
1: εκεί που, και εκεί που είναι, με φωνάζει ο Γρηγόρης ο Χριστόπουλος και μου λέει, έλα, μη φεύγεις, μου λέει, μη κατεβαίνεις προς τα κάτω, ανέβα και κοίτα ποιος είναι πάνω, να δεις ποιος είναι πάνω, είναι ένας φίλος. Και ανεβαίνω όντως στο πατάρι που είχε το Ότζι με τον Γρηγόρη και είναι ο Γιώργος. Πάω από πίσω και τον πειράζω, δεν με έχει δει. Και τον πειράζω με το που βλέπει ποιος είμαι. Με αγκαλιάζει, με φυλάει, με σηκώνει ψηλά και μας πήρε 6 ώρα το πρωί να λέμε αυτά που λέγαμε 15 χρόνια πριν. Δηλαδή ο Γιώργος δεν άλλαξε μέσα από αυτό το πράγμα. Ο Γιώργος που άφησα το 94, ξέρω εγώ, ήταν ο Γιώργος του μετά από 10 χρόνια.
0: Βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του και να ξαναμιλήσουμε.

0: Είμαστε εδώ στον Max FM, κυρίες και κύριοι, σε ένα διαφορετικό δεύτερο ημίωρο από το πρώτο και σε ένα διαφορετικό δεύτερο ημίωρο από τη συνηθισμένη εκπομπή που κάνουμε καθημερινά. Τα είπαμε, τα πολιτικά μας και τις εξελίξεις μας στην καθημερινότητα στο πρώτο μέρος. Τώρα, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που τόσο πολύ αγάπησε την Πάτρα και τόσο πολύ αγαπήθηκε, αναφερόμαστε σε εκείνον και θυμόμαστε παλιές ιστορίες με έναν εκ των φίλων του στην Πάτρα, τον ραδιοφωνικό παραγωγό, χρόνια στον Μαξ, από τις αρχές του Μαξ, τη ζωντανή ιστορία του Μαξ και DJ, τον Στέλιο Αποστολόπουλο, με τον οποίο συνεχίζουμε τη συζήτηση. Τι έλεγες?
1: Τι έλεγα?
0: Ωραίος ήταν ο Μαζονάκης, έτσι? Ωραίος ήταν.
1: Σου λέω, ήταν ένας άνθρωπος...
0: Όχι, λέω και εμφανισιακά, έτσι, ήταν κεντρικός. Από τότε.
1: Από τότε. Και εδώ γινόταν λίγο χαμούλης.
0: Τι δηλαδή, φορούσε ωραία κοστούμια, έτσι, περίεργα και τέτοια.
1: Η εμφάνιση που έκανε τότε με κάτι μπότες υπασίας μόνο και μόνο,
0: ναι,
1: και για την Πάτρα ήταν, ξέρεις, πολύ μπροστά, ναι, έτσι, αλλά έδειγνε ότι, ξέρεις, από τη μία κάπου δεν κολλάει στο, ναι, και στο λίγο, ναι, κεντρικό αυτό,
0: ναι, και στο τι θα πούνε, ας πούμε, πώς είσαι έτσι, και τα λοιπά.
1: Ακολουθούσε, ναι, την τάση, ναι, ακολουθούσε την τάση χωρίς να δίνει αναφορά σε κάποιον.
0: Ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή φαινόταν ότι θα γίνει στάρ, ας πούμε. Ήταν ένας μικρός στάρ εδώ, δηλαδή,
1: είναι κάποιοι άνθρωποι, είναι κάποιοι, ναι, άνθρωποι που...
0: Που λες, αυτός ρε μάγκα, έτσι, μπορεί και να, έτσι, γίνει. Έτσι,
1: έτσι, έτσι. Ναι. Αλλά ο Γιώργος, λέω, ήταν καλό παιδί καταρχήν, έτσι. Ναι. Είχε φωνάρα, είχε, ναι, εμφάνιση. Ήξερε να δινόταν. Έπεσε και στους κατάλληλους ανθρώπους.
0: Όταν Νίκος... έβγαινε τότε, δηλαδή, στα μπουζούκια λέγανε τι φωνάρα είναι αυτή.
1: Πάντα η φωνή του, νομίζω, είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες, ναι, καταρχήν. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Είναι ένας τραγουδιστής που ακούσε ένα τραγούδι του και λες είναι ο Μαζονάκης.
0: Δηλαδή γέμιζε μαγαζί από τότε ο Μαζονάκης.
1: Κοίτα, στην Παριζιάνα τότε γινόταν χαμός. Στην Αθήνα ξεκίνησε με κάτι λίγο μικρότερο, έτσι, με τον Νίκο τον Μουρατίδη. Ναι. Τότε ο Νίκος τον μανατζάρισε για πάρα πολλά χρόνια. Ο Νίκος του έβγαλε τους πρώτους δίσκους, ναι, τα εξώφυλλα, τις συνεργασίες κλπ. Έτσι. Μετά ο Γιώργος έγινε στάρ.
0: Ναι. Είχε κατακτήσεις.
1: Αν είχε κατακτήσεις. Να σου πω κάτι. Ποτέ,
0: ναι,
1: ποτέ αυτό είναι ένας νόμος,
0: ναι,
1: σε μένα.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρουν, ναι, οι ζωές των φίλων.
0: Λέω, κυκλοφορούσα, το έβλεπες,
1: εδώ, εδώ, ναι, στην Πάτρα ξέρω περιπτώσεις με δύο-τρεις κοπελιές που, ναι, πεθαίνανε. Όχι απλά είχε κατακτήσεις.
0: Τι του κάνανε δηλαδή.
1: Ε?
0: Τι του κάνανε.
1: Πρεσάρι, τι του κάνανε.
0: Πρεσάρισμα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Έτσι.
0: Ναι, τι σου έλεγε για την Πάτρα. Τι σου έλεγε
1: για, για την Πάτρα. Σου λέω, ήταν τότε μια εποχή.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν μιλάγαμε για την Πάτρα όσο μιλάγαμε για άλλα πράγματα και για τα αθλητικά.
0: Ναι.
1: Μιλάγαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σου λέω, πηγαίναμε για έναν καφέ. Τι μπορούσε να πούνε τότε κάποιοι, ναι, μια παρέα 20 άριδων.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Πώς ήταν η Πάτρα τότε, Στέλιο?
1: Πώς ήταν η Πάτρα. Κοίταξε, ήταν ακόμα. Αυτό που στο είπα και στην αρχή. Ήξερες ότι το βράδυ ήταν μια μεγάλη παρέα.
0: Ναι.
1: Ήξερες ότι το βράδυ όπου και να πας και μόνος σου να φεύγες από το σπίτι θα έβρισκες μια παρέα. Έτσι, δεν υπήρχαν αποστάσεις, δεν υπήρχαν κινητά. Έτσι, για το κινητό το βλέπω και ακόμα και τώρα όταν παίζω που και που μουσική έχει απομονώσει όλο τον κόσμο. Έτσι, τότε, ναι, ήταν μια μεγάλη παρέα. Πήγαινε, ναι, σε ένα μαγαζί, ναι, και έλεγες 50 καλησπέρες, πώς να σου το πω. Έτσι, ήτανε, ο κόσμος ήταν πιο ζεστός, οι επαφές, ναι, υπήρχε ένας ερωτισμός στην ατμόσφαιρα.
0: Ναι. Τότε στον Max τι εκπομπή κάνατε, μουσικές, σχολιασμούς?
1: Κοίταξε, με το Σπύρο και το Μιχάλη, με το Σπύρο το Μαθιόπουλο και το Μιχάλη τον Παπαγεωργίου, οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις που κάναμε, το είπε ο Τάκης ο Ζαχαράτος όταν είχαμε, ναι, ανέβει, ναι, στην Αθήνα, ναι, στην εκπομπή, στη, ναι, Μακρυπούλια, ότι ήταν η Αμάν πριν του Σαμάν. Ήταν ένα, πώς να σου πω, είχε και κωμικά στοιχεία μέσα, είχε σκετσάκια, είχε κάποια ένθετα, με έμφαση βέβαια στην ξένη μουσική.
0: Α, ξένη μουσική.
1: Έτσι είναι. Και ενημερωμένη, ναι, στο φουλ.
0: Τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση τώρα? Λέει ότι είναι, να το πω απλά, ξέρω εγώ, σε αναζωογονεί, καθαρίζει το αίμα σου, και σε καθαρίζει από πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Καθαρίζει το αίμα.
1: Να σου,
0: κάπως,
1: πω,
0: έτσι το διαβάζω.
1: Δεν,
0: ναι,
1: το ξέρω.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι δεν το γνωρίζω. Ναι. Λόγικα.
0: Και λέει, αντιμετωπίζει νευρολογικά, αιματολογικά, νευρολογικά και αυτοάνωσα ζητήματα.
1: Ναι. Ξέρω μια περίπτωση, γιατί έτυχε και με τον, ναι, πατέρα μου να, ναι, μας προτείνουν ένα τέτοιο πράγμα για, ναι, πόνους στη μέση,
0: ναι,
1: έτσι, ότι καθαρίζονται κάποια βλαστοκύτταρα και λοιπά,
0: ναι,
1: και ότι αναζωογονεί το σημείο. Αυτό μου είχαν πει τότε, ναι, και αυτό είναι και το μόνο που έτυχε.
0: Βάζεις
1: να
0: και φλεβοκαφετήρα και τα λοιπά.
1: Ναι, δεν τα ξέρω.
0: Ναι. Τώρα βέβαια όλα ερευνώνται.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω εάν επήλθε από αυτό ο θάνατος και αν το ιατρείο σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργούσε, ναι, παράνομα, προφανώς.
1: Αυτό είναι, αυτό θα δείξει.
0: Η καρδιακή ανακοπή ήρθε από αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή μπορεί να ήταν και αλλού και να πίνε καφέ και να του ερχόταν. Ναι. Δεν το ξέρουμε. Αυτό ναι. πρέπει να βγει ιατροδικαστική έκθεση για να το ξέρουμε. Έτσι, προφανώς. Γιατί ακούω πολλές και πολλούς που γράφουν διάφορα στα social media και για το Μαζονάκι, για τη ζωή του, για την οικογένειά του, για καταχρήσεις. Γράφουν τώρα για τον γιατρό, για τη γιατρίνα εκεί.
1: Ναι. Δυστυχώς και εγώ διαβάζω διάφορα πράγματα, έτσι. Ο καλλιτέχνης είναι η δουλειά του. Μιλάει με τη μουσική του, με τα τραγούδια του, με τους στίχους κλπ. Όλο το υπόλοιπο ιδιωτική ζωή, όπως δεν θα ήθελα εγώ την δικιά μου ζωή έτσι να τη σχολιάζει κανένας, καλό είναι να σεβαστούμε. Ναι. Και ειδικά σε έναν άνθρωπο που έφυγε, σε ένα καλό παιδί που έφυγε.
0: Ναι, και έχει πάει τώρα εκεί εισαγγελέας στην κλινική στο Κολωνάκι. Διότι αυτά, η πλασμαφαίρεση δηλαδή, θα πρέπει να γίνεται από αιματολόγο ναι, και σε δημόσιο εγώ. Νοσοκομείο, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, αν υπάρχει παρανομία όσον αφορά την κλινική. Είναι άλλο πράγμα το τι πήγε να κάνει, είναι άλλο πράγμα.
0: Ακριβώς. Και αν συνδέεται ο θάνατος.
1: Αν εκεί
0: με
1: που
0: αυτό,
1: πήγε, ναι. υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες ναι, και προδιαγραφές για να γίνει.
0: Ναι, είναι πολλά για να το πούμε εμείς αυτό και προφανώς δεν θα γίνουμε δικαστές τώρα ούτε του διαδικτύου, ούτε από το μικρόφωνο, ούτε πουθενά. Και για να δικάσουμε και για να καταδικάσουμε.
1: Αυτό. Και θεωρώ ότι είναι και κάτι που, αν όντως γίνεται, έτσι που φαίνεται ότι γίνεται, σίγουρα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν ενέργεια ταλαιπωρούν τον εαυτό τους. Δηλαδή, φαντάσου αυτό το πράγμα πόσο διαδεδομένο εφόσον υπάρχει. Θα είναι στο εξωτερικό. Ακουγόσατε και πράγματα για τους Rolling Stones, ας πούμε, τη δεκαετία του 70 και του 80.
0: Λοιπόν, Στέλιο Αποστολόπουλε, τι σου μένει από το Μαζονάκι?
1: Τι να μου μείνει? Ένα γιατί. Ένα γιατί.
0: Στενοχωρήθηκες.
1: Εντάξει, έγινε και δηλαδή το έμαθα λίγο, ξέρεις. Γυρίζω από τη δουλειά, από το μαγαζί στο σπίτι. Είμαι έτοιμος να πέσω για να κοιμηθώ. Κοιμάμαι μισή ωρούλα το απόγευμα. Και πριν πέσω, μου στέλνει ένα συναδελφό σας, ο Κώστας ο Φλαμής, μου στέλνει ένα μήνυμα. Βρε Στέλιο, μπας έχεις καμιά φωτογραφία για το Μαζονάκι, γιατί πέθανε. Και έχω μείνει, ξέρεις, λίγο.
0: Ναι, λες, ξέρω, υπάρχει πλάκα, μου κάνει. Τι γίνεται τώρα εδώ, ναι.
1: Έτσι, και κοιτάω, εντάξει, εννοείται ότι ούτε κοιμήθηκα. Μετά αρχίσαμε κάποια τηλέφωνα, μίλησα με κάποιους δικούς μας ανθρώπους, ξέρεις, κάποιους ανθρώπους που θεωρούσα ότι είμαστε, ότι είχαμε κοινά με τον Γιώργο. Ανταλλάξαμε κάποια τηλέφωνα, ξέρεις, και άρχισα να το συνειδητοποιώ. Δεν σου κρύβω ότι μέχρι τη μία ώρα το βράδυ, παρόλο που δεν είμαι εγώ πάρα πολύ του λαϊκού, και ξέρεις τι, ανακάλυψα, άκουγα Γιώργο το
0: βράδυ. Τραγούδια του.
1: Και ανακάλυψα ότι ο Γιώργος, γιατί εντάξει, εγώ ήμουν πάντα του ξένου. Δεν τα παρακολουθώ, αλλά είναι φίλος, είχα μια εικόνα, εννοείται, έτσι. Είδα ότι ο Γιώργος τα τελευταία χρόνια είχε κάνει μια στροφή. Είχε γίνει πιο ποιοτικός, πιο διαφορετικός, δηλαδή πάντα βέβαια η στίχη του ήταν Γιώργος.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, όχι ότι. Δεν τους έγραφε.
0: Ναι, τότε είναι και μόνος του.
1: Αλλά έχει πει, να το πούμε αυτοβιογραφικά, κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Να πούμε αυτοβιογραφικά.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αυτό. Ένα γιατί θα μου μείνει.
0: Μάλιστα. Αυτά. Και εμείς θα κλείσουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ γιατί.
0: Παρότι δεν το συνηθίζουμε ενώ πρωί-πρωί λαϊκά κτλ.
1: Όχι, όχι, δεν είναι λαϊκό αυτό που.
0: Αυτό που επέλεξες.
1: Δεν το θεωρώ ότι.
0: Τι είναι. Γιατί.
1: Επειδή μου, η μουσική δεν είναι καλό να έχει ταμπέλες για μένα. Έτσι. Εντάξει, να το πούμε νέο έντεχνο, δεν ξέρω. Αυτά είναι και του ελληνικού πολύ, ξέρεις.
0: Λοιπόν,
1: αυτά είναι. Σε ευχαριστώ που μου έδωσε άρωμα Max πάλι.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Στέλιος Αποστολόπουλος που πήρε άρωμα Max μετά από πολλά χρόνια. Δάσκαλος για όλους μας. Ο Στέλιος μεταξύ άλλων και το καλύτερο σουβλάκι παρεπιπτόντως, έτσι. Στερήγα Φεραίρο. Τα τιμάμε καθημερινά. Στη Μεζόνο. Όπω τι είπα. Στερήγα Φεραίρο. Τα τιμάμε καθημερινά. Στη Μεζόνο. Όπω τι είπα. Στη Μεζόνο.
1: Έτσι.
0: Ναι, διέπραξα έγκλημα.
1: Έτσι, ο Αλέξανδρος είναι του

0: 4 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
8: Again!

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Δήμητρα Μπαλαφούτη. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου, Νίκος Τσελεπής στον ήχο, μία ημέρα η οποία είναι πολύ περίεργη, η ελληνική δισκογραφία έχει χάσει ένα της κομμάτι, 10 Σεπτεμβρίου κυρίες και κύριοι, ημέρα Πέμπτη σήμερα, χτες έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχοντας πίσω του περισσότερες από 3 δεκαετίες μιας ιδιαίτερης και ξεχωριστής πορείας στο ελληνικό τραγούδι, από τα πρώτα του βήματα όταν ακόμη προσπαθούσε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, μέχρι τη στιγμή που έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Έζησε μια γεμάτη μουσική, επιτυχίες, μεγάλες στιγμές, αλλά και έντονη δημοσιότητα ο Γιώργος Μαζωνάκης, και το μόνο σίγουρο κυρίες και κύριοι είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε πλήρης, αν μη τι άλλο, όχι όσον αφορά τα χρόνια τα οποία έζησε, αλλά τις εμπειρίες που πήρε, την αγάπη που δέχτηκε από τον κόσμο, πάρα πολλά τα τραγούδια του. Μόνο και μόνο προσπαθώντας να διαλέξουμε ποια τραγούδια θα παίξουμε στην εκπομπή, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει μια πολύ πλούσια δισκογραφία, τραγούδια τα οποία έγιναν συντροφιά, τραγούδια που ταυτίστηκαν με στιγμές και ανθρώπους, και ο ίδιος βεβαίως κατάφερε να δημιουργήσει μια σχέση πολύ ιδιαίτερη με το κοινό του. Πίσω από αυτή τη λάμψη όμως της σκηνής, κυρίες και κύριοι, ήταν ένας τελευταίος χρόνος της ζωής του, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα δύσκολος και ταραχώδης. Υπήρξε η ρήξη με την οικογένειά του, υπήρξε η δικαστική διαμάχη με την αδελφή του Βάσο Μαζωνάκη, όλα αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Μάλιστα, να υπενθυμίσω ότι τον Αύγουστο του 2025 οδηγήθηκε στο δρομοκαίτιο για ακούσια νοσηλεία, μια εμπειρία για την οποία μίλησε αργότερα ο Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησε δημόσια, ποτέ δεν κρυβόταν, και περιέγραψε μάλιστα και τα συναισθήματά του τότε, κάνοντας λόγο για τρόμο και προδοσία. Είχαμε βεβαίως και την περίοδο που υπήρξε και η καταγγελία σε βάρος του για ασέλγεια, μία ακόμη υπόθεση που ήρθε να προσθεθεί σε μία ήδη ιδιαίτερα φορτισμένη προσωπική και δικαστική περίοδο. Ο ίδιος είχε επιλέξει να μιλήσει ανοιχτά για όσα συνέβαιναν στη ζωή του, είχε αναφερθεί και στις σχέσεις με την οικογένειά του και στις δικαστικές κινήσεις που σκόπευε να κάνει. Μέσα σε αυτό το σκηνικό προσπαθούσε να σταθεί όρθιος, προσπαθούσε να προχωρήσει, το έκανε αυτό βεβαίως και με τη βοήθεια της αγάπης που του έδινε ο κόσμος. Μάλιστα, είχε μιλήσει και σε συνεντεύξεις λίγους μήνες πριν το θάνατό του για όσα είχε περάσει. Είχε πει ότι ήταν ένας χρόνος πολύ περιπετειώδης, με δύσκολες καταστάσεις. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, μετά τον ξαφνικό θάνατό του, όλα αυτά βεβαίως αποκτούν μια διαφορετική διάσταση. Δεν είναι μόνο η απώλεια ενός δημοφιλούς τραγουδιστή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι, είναι και μια ιστορία ενός ανθρώπου πίσω από τα φώτα που πέρασε ένα δύσκολο τελευταίο χρόνο. Ξαναλέω, συγκρούσεις, δρομοκαίτιο, μια καταγγελία πολύ σοβαρή, όλα αυτά λίγους μήνες πριν μπει τέλος στη ζωή του με αυτόν τον άξαφνο τρόπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος βεβαίως είχε άρρηκτα συνδέσει το όνομά του με την Πάτρα, εκεί όπως στις αρχές της δεκαετίας του 90 άνοιξε ουσιαστικά ο δρόμος που θα τον οδηγούσε στην κορυφή του ελληνικού τραγουδιού. Το 1992, 20 ετών μόλις, ο τότε Γιώργος Μαζωνάκης εμφανιζόταν στο νυχτερινό κέντρο Παριζιάννα της Πάτρας. Εκεί τον άκουσε ο Νίκος Μουρατίδης, εκεί διέκρινε αμέσως τη διαφορετική του φωνή, και νομίζω μετά γνωρίζουμε όλη την πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Η τελευταία φορά που βρέθηκε στην Πάτρα ήταν 31 Αυγούστου σε μια μεγάλη συναυλία στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, και μάλιστα ένα χρόνο πριν, το 22, στο πλαίσιο πάλι περιοδίας του Ανά την Ελλάδα, είχε έρθει στην Πάτρα ξανά και είχε εκφράσει τη συγκίνησή του που είχε βρεθεί ξανά στην πόλη από όπου ξεκίνησε. Μάλιστα τότε, και υπάρχουν και φωτογραφίες που τις έχουμε ανεβάσει και στο dt.gr, είχε συνδυάσει την παρουσία του με τη δράση «Μαγειρεύουμε όλοι μαζί». Είχε βρεθεί στην κοινωνική κουζίνα ο άλλος άνθρωπος, στην πλατεία Όλγας, και είχε στείλει ένα πολύ ήχηρο μήνυμα αγάπης και ανθρωπιάς. Είχε προσφέρει, είχε μαγειρέψει φαγητό για τους συνανθρώπους μας που βρίσκονταν τότε σε ανάγκη, και ήθελε μάλιστα, όπως είχε πει και ο ίδιος, να επιστρέψει την αγάπη που είχε εισπράξει από το κοινό. Σε πάρα πολύ λίγο θα είναι κοντά μας και ο κύριος Γιώργος Κοτοπούλης, ο οποίος είχε γνωριστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Θα συζητήσουμε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή όσον αφορά και όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτή η διαδικασία, που στην οποία προσπάθησε να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα τα δούμε όλα αυτά και από την ιατρική σκοπιά, θα δούμε τι γίνεται και με τα υπόλοιπα ιατρία και τα δίθεν ιατρία που σίγουρα υπάρχουν και στην Πάτρα και στα οποία γίνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση πάρα πολλές επεμβάσεις, οι οποίες δεν θα έπρεπε να γίνονται και σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι. Θα δούμε τι γίνεται και με αυτό το κομμάτι σε πάρα πολύ λίγο. Αυτή την ώρα βεβαίως βρίσκεται ο εισαγγελέας στο ιατρείο, στο οποίο θα γινόταν η πλασμαφαίρεση. Μάλιστα η ίδια η γιατρός, η οποία είναι γυναικολόγος, είπε ότι εγώ πρότεινα στο Μαζωνάκη την πλασμαφαίρεση. Ο άντρας της, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του ιατρείου, δεν παίρνει πάνω του κάτι, λέει ότι η γυναίκα μου έκανε την επέμβαση αυτή. Πάντως υπάρχουν πολλά ερωτηματικά τα οποία προκαλούνται, κυρίες και κύριοι, και από την εικόνα του ιατρείου με πάρα πολλές θρησκευτικές εικόνες μέσα, μία στολή σαμουράι, κυκλοφορεί και ένα βίντεο του γιατρού ο οποίος μιλά για τις θεραπείες που κάνουν στο ιατρείο. Εν πάση περιπτώσει, ο εισαγγελέας βρίσκεται αυτή την ώρα στο ιατρείο, γίνεται αυτοψία, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι μετά την κατάθεσή τους και οι δύο γιατροί, και από εκεί και πέρα αναμένουμε τις εξελίξεις. Σήμερα βεβαίως 10 το πρωί στην Ηλία και υπόθηκε το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ένας από τους δύο υπτάμενους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα με το αεροσκάφος, με το Phantom. Η εξόδιος ακολουθία μάλιστα τελέστηκε εκεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης. Θα γίνει τις μεσημεριανές ώρες στις 4 η ώρα το μεσημέρι και η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου. Η πολεμική αεροπορία και η Ελλάδα θα βιώσουν ακόμη μια στιγμή βαθιάς οδύνης, καθώς τον Κατσικά Ιωαννίνων θα τελεστεί η κηδεία του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο δεύτερος πιλότος του μοιραίου Phantom που έμενε και στην Πάτρα. Εχθές το βράδυ, βεβαίως, για να περάσω και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, είχαμε πυροβολισμούς για μία ακόμη φορά στα δεμένικα της Πάτρας, κάτι το οποίο βεβαίως και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Ένας άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ έξω από κατοικία ηλικιωμένου, πυροβολώντας περίπου 8 φορές προς την εξωτερική πλευρά του σπιτιού. Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο αν ο ένοικος της κατοικίας αποτελούσε το στόχο της επίθεσης. Εξετάζονται, κυρίες και κύριοι, όλα τα ενδεχόμενα. Εγώ να υπενθυμίσω ότι στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο έχει αποκλειστεί για να πραγματοποιηθεί και έρευνα και να συλλεχθούν βεβαίως τα στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη, είχαμε πριν περίπου 1,5 μήνα ένα παρόμοιο περιστατικό. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη. Πρόκειται για αεροβόλο όσον αφορά το όπλο με το οποίο έριξε ο συγκεκριμένος άνδρας εχθές το βράδυ. Είναι οι έρευνες σε εξέλιξη, ώστε να βρεθεί το κίνητρο πίσω από αυτή την ένοπλη επίθεση. Είχαμε και νέα σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή σήμερα το πρωί στην Πάτρα, γύρω στις 6:05. Είχαμε και τις χθεσινές βεβαίως σεισμικές δονήσεις. 3,1 ήταν ο σεισμός ο οποίος έγινε σήμερα το πρωί, επίκεντρο 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ρίου, εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Καταγράφηκαν και άλλες 11 δονήσεις πριν από αυτό το σεισμό, ήταν όμως μικρότερες, οπότε ίσως και δεν έγιναν τόσο αντιληπτές. Και βεβαίως είχαμε και άλλη μια φωτιά, η οποία ξέσπασε σήμερα το πρωί πάλι στο Ριγανόκαμπο. Υπήρξε κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκεί στον καταβλισμό των Ρωμά. Έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά, απέτρεψαν τυχόν επέκτασή της. Ένα περιστατικό το οποίο, κυρίες και κύριοι, προκαλεί ανησυχία ξανά. Είναι μια περιοχή στην οποία έχουν καταγραφεί επανειλημμένα πυρκαγιές, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Όχι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη

0: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, κυρίες και κύριοι. Παραμένουμε στο θέμα, το οποίο βεβαίως από χθες παίζει παντού πρώτο. Και πώς γίνεται να μην παίζει πρώτη αυτή η είδηση? Ένας καλλιτέχνης ο οποίος αφήνει πίσω του περισσότερες από 3 δεκαετίες μουσικής πορείας, μεγάλες επιτυχίες, ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Για την Πάτρα βεβαίως η διαδρομή του έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Εδώ έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, σε μια εποχή ακόμη όπου χτιζόταν το όνομά του και στη συνέχεια βεβαίως έγινε γνωστό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άνθρωποι που τον γνώρισαν τότε θυμούνται ένα νέο καλλιτέχνη με όνειρα, με πάθος για το τραγούδι και μια παρουσία που ήδη ξεχώριζε. Ανάμεσά τους και ο Γιώργος Κοντοπούλης, ο οποίος θα μας βοηθήσει σήμερα να ταξιδέψουμε πίσω σε εκείνα τα χρόνια. Θα μοιραστεί μαζί μας αναμνήσεις από τον Γιώργο Μαζονάκη της Πάτρας, πριν από τη μεγάλη επιτυχία, πριν από τη μεγάλη δημοσιότητα. Κύριε Κοντοπούλη, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι που είστε κοντά μας. Αφορμή βεβαίως είναι το γεγονός ότι ανεβάσατε χθες και στα social media μία φωτογραφία από το γνωστό Χίλια Χίλια, που επιλέξατε έτσι με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσετε αυτό τον τραγουδιστή που σημάδευσε πάρα πολλούς από εμάς, γυρνώντας έτσι το χρόνο πίσω. Θέλω να μου πείτε πώς αισθανθήκατε αρχικά στο άκουσμα της είδησης ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι πλέον ανάμεσά μας?
1: Δεν το περίμενα, γιατί είχα μιλήσει σχεδόν πριν 10 μέρες πριν μαζί του, τον είχα ακούσει, ήταν πολύ καλά. Μου το είπε κιόλας ότι κάνει προσπάθειες και περίμενε μια συναυλία περίπου στο τέλος του Σεπτεμβρίου που θα έκανε στην Αθήνα και ήταν χαρούμενος για αυτή τη συναυλία που θα έκανε και αυτή οργάνωνε. Τον έχω γνωρίσει ακριβώς στην αρχή από τις 3 δεκαετίες που αναφέρεται πριν, που έχει έκανε την πορεία του, στο ξεκίνημα της πορείας του, της μεγάλης αυτής πορείας του. Ήταν ένας άνθρωπος απλός, πολύ καλός, ήταν άνθρωπος. Δεν έγινε ποτέ φίρμα, δεν έκανε ποτέ μούρι, δεν πούλησε ποτέ τουπέ. Δεν ήταν των χρημάτων, δεν ήταν δηλαδή με τα χρήματα. Έχουμε πολλά παραδείγματα που έχει βοηθήσει κόσμο. Δυστυχώς βρέθηκε σε μια άσχημη στιγμή, σε άσχημη κατάσταση, προσπαθώντας να γλιτώσει από το πρόβλημά του. Πήγε να γλιτώσει το πρόβλημά του και πέθανε από αυτό που θέλει να γλιτώσει.
0: Είχατε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζονάκη, σας είχε εκμυστηρευτεί?
1: Συχνά, και όποτε ερχόταν στην Πάτρα, μιλάγαμε συχνά, την αγάπα και την Πάτρα. Την αισθανόταν σαν πόλη του, είχε ζήσει χρόνια εδώ. Είχαμε δουλέψει μαζί, είχαμε συνεργαστεί μαζί σε μαγαζί δικό μου, στο Μάμο, στο καλοκαιρινό, στην τωρινή αποθέωση δηλαδή. Είχαμε κάνει μια σεζόν ολόκληρη μαζί. Και γνωριζόμαστε και πριν και μείναμε και φίλοι και μετά. Εντάξει. Δυστυχώς ο Γιώργος ήταν άτυχος.
0: Είχε και τους δαίμονές του, έτσι, κύριε
1: Κοντοπούλη. Ναι, ήταν άτυχος. Ήταν άτυχος και από την οικογένειά του. Δεν είναι σωστά να τα λέω ακριβώς τώρα έτσι, αλλά ήταν στην οικογένειά του. Όταν ένας άνθρωπος έχει πρόβλημα, δεν τον πας στο ψυχιατρίο. Τον πας σε μια κλινική, ούτε σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, που η γιατρός είναι γυναικολόγος. Και είναι παθολόγος ο άντρας της και δεν έχει δικαίωμα καμία επέμβαση. Δεν πας σε τέτοια πράγματα. Πάστε κάτι που είναι οργανωμένο, που είναι σωστό, άλλωστε γι' αυτό έχει κάποια λεφτά.
0: Σας είχε...
1: μια οικονομική άνεση. Έχει μια οικονομική άνεση, ώστε συμβεί κάτι να μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Δεν αντιμετωπίστηκε σωστά ο Γιώργος.
0: Θεωρείτε ότι δεν είχε τη βοήθεια που θα έπρεπε να έχει από τους δικούς του ανθρώπους? Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης βοηθούσε, εκείνος πήρε τη βοήθεια που έδινε.
1: Όχι, δεν την πήρε τη βοήθεια, γιατί όταν αποφασίζουν οι γονείς και τον πηγαίνουν στο δρομοκαίδιο, στο δρομοκαίδιο πηγαίνουν τρελού. Ο κύριος δεν ήταν τρελός. Θα είχε 400. Είχε πρόβλημα ο άνθρωπος. Το πρόβλημα αυτό δεν γίνεται στο δρομοκαίδιο δίπλα σε τρελούς ανθρώπους. Αυτό γίνεται σε ειδικές κλινικές που έχει το ανάλογο περιβάλλον με επιστημονικό προσωπικό εκπαιδευμένο μόνο στο συγκεκριμένο αντικείμενο και βεβαίως να πληρώσει εσύ χρήματα.
0: Σωστή.
1: Αυτό δεν έγινε. Αυτό είναι. Και κάποιος προφανώς στην πληροφορία του είπε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Και πήγε σε ένα ιατρείο το οποίο δεν είχε άδεια από ό,τι αποδείχθηκε. Είχε απλώς άδεια παθολόγου να εξετάζει κόσμο και αυτός έκανε επεμβάσεις μέσα στο... και έτυχε η άτυχη στιγμή και έγινε στο διάλογο στο πόδι του και έπαθα τη ζημιά. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό πιστεύω εγώ. Δηλαδή η κοινωνία άλλη μια φορά πάει άλλη μια φορά να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της. Ανοίγουν δηλαδή ιατρία στο κέντρο της Αθήνας με σελίδες ολόκληρες στο ίντερνετ, διαφημίζουν ότι κάνουν επεμβάσεις ότι κάνουν, ότι φτιάχνουν, και από τον ιατρικό σύλλογο δεν έχουν πάρει καν την άδεια να κάνουν. Είναι απλώς γιατροί παθολόγοι και μία γυναικολόγος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εντάξει, μία τρέλα σχέτη.
0: Και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει παντού, κύριε Κοτοπούλη, αυτό, έτσι. Ναι, δηλαδή, δεν είναι μόνο στην Αθήνα. Υπάρχουν ιατρία, δίθεν ιατρία σε υπόγεια, σε ισόγεια.
1: Θα δείτε πόσοι θα βγουν και θα κάνουν δηλώσεις. Ήδη ξέρω επώνυμους ανθρώπους, δεν μπορώ να τους πω αν δεν θέλω να μιλήσουν αυτοί. Οι οποίοι είχαν πάει στο ίδιο ιατρείο για τους ίδιους λόγους. Άλλοι μείνανε και ταλαιπωρηθήκανε και άλλοι φύγανε γιατί φοβηθήκανε. Ιατρείο τώρα μέσα με ποδήλατο, με το μισό Άγιο Όρος, στις εικόνες και τα πράγματα εδώ να πάνε στο άλλο, είναι αυτό κλινική. Όποιος δεν τη φωτογραφίζει, δεν πρέπει να πήγει τρέχοντας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κοτοπούλη, άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποια ζητήματα εξάρτησης, από ό,τι καταλαβαίνω, και προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν.
1: Και
0: βάρους.
1: Και βάρους, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ξέρω ανθρώπους που πήγαν εκεί και ταλαιπωρηθήκανε, και ξέρω ανθρώπους που πήγαν εκεί και μόλις ήταν το σκηνικό, σηκώθηκαν και φύγανε.
0: Ναι.
1: Που έχουν επικοινωνήσει μαζί μου δηλαδή, που το πάνε τώρα.
0: Ναι.
1: Θα δείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς θα βγουν στη δημοσιότητα. Κάποιοι αυτοί που έχουν πάθει ζημιά κάποια στιγμή θα βγουν και θα τα πούνε. Δεν μπορεί όμως λοιπόν ο ιατρικός σύλλογος στην Αθήνα να ξέρει ότι μέσα από σελίδες ότι αυτός είναι ο πιο φημισμένος, να πας εκεί γιατί είναι ο καλύτερος κτλ.
0: Μα υπήρχαν και βίντεο, κύριε Κοτοπούλη, τα οποία κυκλοφορούσαν.
1: Τα είδαμε στη σελίδα του στο ίντερνετ. Μπήκα εγώ στη σελίδα που με βάλανε και το είδα στη σελίδα του στο ίντερνετ. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Έχει πάρει άδεια για ιατρείο, γιατί για ιατρείο έχει φτιάξει κλινική.
0: Εσείς μιλώντας με τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί θέλω να σταθούμε σε αυτό που είναι και το πιο ανθρωπινό κομμάτι. Επειδή μου είπατε, είχατε μιλήσει πριν 10 μέρες, σας είχε εκμυστηρευτεί κάποιες ανησυχίες του, κάποιους φόβους του?
1: Όχι, μου λέει, εντάξει, είμαι σε καλό δρόμο, είναι μια χαρά. Είμαι χαρούμενος που θα κάνω τη συναυλία στο τέλος του. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία που μου είπε. Τέλος πάντων, μέσα στο Σεπτέμβριο. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Θα δω τι θα κάνω το χειμώνα, ετοιμάζουμε για το χειμώνα. Σχεδόν έχω καταλήξει, δεν θυμάμαι τι μου είπε, γιατί δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
0: Ναι. Εσείς θέλατε να δείτε ότι είναι καλά, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Μιλήσαμε έτσι όπως μιλάγαμε πάντα.
0: Ανθρώπινα.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν ως άνθρωπος και ως νέος καλλιτέχνης τότε?
1: Ήταν αγνώστος άνθρωπος, ήταν απλός άνθρωπος. Θα σου πω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορα για να το μάθει και ο κόσμος.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί τώρα που ειδικά έφυγε, κάποια στιγμή, αυτό μου το είχε πει σερβιτόρος. Κάποια στιγμή συνάντησε στο δρόμο ένα σερβιτόρο που δουλεύω μαζί, ενώ ήταν ήδη φίρμα και ήταν στην Αθήνα, και το χαιρετηθήκανε και του λέει ο σερβιτόρος, ο δικός μας ο πατρινός, του λέει τι γίνεται, κάνει καλά, του λέει παντρεύομαι, του λέει σε 10 μέρες, του λέει ο πατρινός σερβιτόρος. Και α, του λέει μπράβο, καλά και τα λοιπά, και κάνει έτσι και όσα λεφτά έχει στην τσέπη του, τα βάλε στην τσέπη του σερβιτόρου.
0: Βοηθούσε.
1: Και ήταν σοβαρά τα χρήματα, δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι μου είπε το παιδί αυτό, το οποίο έχει δουλέψει μαζί μου, ήταν όσα λεφτά είχε πάνω του. Δεν ήταν 300-500 ευρώ, έτσι.
0: Πώς ήταν τα χρόνια τότε? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός μέχρι και σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν είχε αλλάξει.
1: Ήταν ιδιαίτερος, είχε τον κόσμο του, είχε τη διαδικασία του, ήταν αγαπητός σε όλους, δεν ήταν φίρμα. Το σημαντικότερο, εμείς έχουμε γνωρίσει ανθρώπους μέσα από τη δουλειά μας που βγάλανε ένα δίσκο ή κάτι κάνανε, γυρίσανε μια ταινία και νομίζανε ότι γίνανε ο...
0: Και καβαλάνε το καλάμι, να το πούμε πολύ απλά και λαϊκά, ναι.
1: Νομίζανε ότι γίνανε ο Μικ Τζάγκερ.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά έχουν ένα τουπέ, μια διαδικασία, κυκλοφορούν με οδηγούς, με μπράβους, με γορίλες, με ιστορίες, με φασαρίες. Ο Γιώργος δεν ήταν αυτό το πράγμα, ο Γιώργος ήταν απλός. Περπάταγε στον δρόμο και όποιος του μίλαγε, μίλαγε. Και ρέταγε, έκανε, έφτιανε. Και δεν κρυβότανε. Δεν κρύφτηκε ο Γιώργος. Η κοινωνία κρύβεται. Το κράτος κρύβεται. Ο μηχανισμός κρύβεται. Και σίγουρα η έλλειψη της παιδείας, ακόμα και των γονέων μας, που κάποια στιγμή βλέπουν κάποια παιδιά με πρόβλημα, και αντί να τα αντιμετωπίσουν με τον τρόπο που πρέπει, θα τρέχουν στα ψυχιατρία.
0: Υπάρχει και έλλειψη ενημέρωσης, δυστυχώς, κύριε Κοτοπούλη, και παιδείας. Έτσι ακριβώς. Εάν μπορούσατε σήμερα να πείτε μόνο μία κουβέντα, έτσι, και με αφορμή όλο αυτό που έχει συμβεί, για να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα κουβέντα, κύριε Κοτοπούλη, που έχουμε, τι θα λέγατε, τι θα θέλατε να μείνει?
1: Έφυγε ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Έφυγε ένας πραγματικός άνθρωπος, ο οποίος όσο και ψηλά και να ανέβηκε, όσο δίσκους και να έβγαλε, όση δημοσιότητα και να πήρε, συνέχισε να είναι το παιδί αυτό που εγώ γνώρισα στα 21 του χρόνια, και όχι όπως ήταν στα 21, ήταν και τώρα βεβαίως, με τα χρόνια περασμένα πάνω στην πλάτη και με μεγαλύτερες εμπειρίες, αλλά το χαμόγελο και η φιλοσοφία και η διαδικασία η ίδια. Έμεινε παιδί και έφυγε παιδί.
0: Και βεβαίως περιμένουμε να δοθούν και απαντήσεις, έτσι, για το τι ακριβώς συνέβη και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Κύριε Κοτοπούλη, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας, καλή σας ημέρα.

0: Παραμένουμε λοιπόν στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Είπαμε ότι θα το εξετάσουμε από διαφορετικές πλευρές σήμερα, με αφορμή αυτή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και την αναφορά στην πλασμαφαίρεση. Θέλουμε σήμερα να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι ακριβώς είναι αυτή η διαδικασία και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται και γιατί μπορεί να επιλεγεί από έναν ασθενή. Τι είναι αυτό που αφαιρείται από το αίμα, πώς πραγματοποιείται η διαδικασία και οι κίνδυνοι οι οποίοι υπάρχουν. Είναι μαζί μας ο κ. Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος, γιατρός παθολόγος, ο οποίος για μία ακόμη φορά θα μας δώσει τα φώτα του και απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα που μπορεί να έχετε κι εσείς και θα τα εκφράσω εγώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζησιμόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Δεν έχω ακούσει, δυστυχώς, για να έχω σύνδεση με το πώς το πραγματευτήκατε νωρίτερα, αλλά θα απαντήσω σε ό,τι με ρωτήσετε.
0: Θέλουμε αρχικά να μας βάλετε στο κλίμα. Ακούμε για πλασμαφαίρεση. Τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση, τι συμβαίνει στον οργανισμό, ποιος πάει να κάνει μία πλασμαφαίρεση?
1: Η πλασμαφαίρεση λοιπόν είναι μία διαδικασία κατά την οποία γίνεται διαχωρισμός των συστατικών του αίματος.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται στην αιμοδοσία? Λίγο πολύ όλοι μας έχουμε αιμοδοτήσει.
0: Ναι.
1: Μέσω ενός μηχανήματος λοιπόν αφαιρείται το αίμα, διαχωρίζονται τα συστατικά του, τα στερεά από τα υγρά, και επανέρχεται το αίμα πάλι μέσα στον οργανισμό. Το υγρό στοιχείο του, ένα τμήμα του υγρού στοιχείου του αίματος είναι το πλάσμα. Άρα με τη διαδικασία αυτή μέσω μηχανήματος και ειδικών φίλτρων αφαιρείται το πλάσμα. Αφαίρεση πλάσματος, εξού και η σύνθετη λέξη πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση λοιπόν είναι μια διαδικασία η οποία έχει θεραπευτικούς λόγους. Σε ποιες περιπτώσεις κάνουμε πλασμαφαίρεση? Σε κάποιες αιματολογικές νόσους, σε κάποια αυτοάνοσα νοσήματα, σε κάποιες φλεγμονώδεις καταστάσεις ή για την αφαίρεση τοξινών ή φαρμάκων από το αίμα, αν υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει μία δηλητηρίαση από κάποιο στοιχείο, κάποια ουσία που υπάρχει στο αίμα. Δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις πλασμαφαίρεσης προς το παρόν.
0: Να κάνουμε μια ερώτηση διευκρινιστική. Βεβαίως. Και συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή μας λέτε τους λόγους για τους οποίους μπορεί να κάνει κάποιος πλασμαφαίρεση. Μπορεί να κάνει κάποιος πλασμαφαίρεση και εάν είναι εξαρτημένος, για παράδειγμα, σε κάποια ναρκωτική ουσία?
1: Όχι, επουδενή λόγο.
0: Ωραία.
1: Και θα σας εξηγήσω γιατί, ως γιατρός ο οποίος ασχολούμαι με τις εξαρτήσεις. Αν κάποιος άνθρωπος ο οποίος κάνει χρήση ουσιών, κάνει πλασμαφαίρεση με το σκεπτικό να αφαιρέσει την ουσία από το αίμα του, εκείνο το οποίο θα καταφέρει είναι να κάνει βαρύ στερητικό σύνδρομο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Εν τούτης, εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι στο εξωτερικό, off-label, εκτός ενδείξεων, δηλαδή χωρίς να υπάρχει τεκμηριωμένη επιστημονική επάρχεια και ασφάλεια για ανάλογες διαδικασίες, εφαρμόζεται ως η λεγόμενη αναγεννητική θεραπεία, που είναι μια εντός εισαγωγικών μέθοδος αντιγύρανσης.
0: Ναι, αυτό τι σημαίνει? Λειτουργεί παράλληλα, δηλαδή κάνοντας πλασμαφαίρεση είναι και σαν να κάνεις και ένα τύπου τρόπο αναγέννηση στο δέρμα σου, για παράδειγμα, στον οργανισμό σου?
1: Έτσι ισχυρίζονται αυτοί οι οποίοι κάνουν.
0: Μάλιστα. Δεν είναι ότι συμβαίνει κιόλας αυτό.
1: Δεν έχει επιστημονική τεκμηρίωση, δεν έχει αποδειχθεί δηλαδή επιστημονικά μέσω μελετών, δεν έχει εγκεκριμένη ένδειξη, αλλιώς θα είχε μπει στην καθημέρα κλινική πράξη. Προφανώς από τη στιγμή που δεν έχει τεκμηριωθεί κάτι τέτοιο, δεν έχουμε και δεδομένα ασφάλειας. Δηλαδή δεν ξέρουμε κατά πόσο, αν κάποιος κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς να έχει πραγματικό λόγο να κάνει πλασμαφαίρεση, αν είναι ασφαλής.
0: Πάντως κάποιοι εδώ το πουλάνε αυτό. Το πουλάνε παράνομα. Ναι.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Ό,τι δεν έχει επίσημη επιστημονική ένδειξη, θα βγει αυτό που λέμε στη μαύρη.
0: Ναι.
1: Στη μαύρη αγορά.
0: Ναι.
1: Εκείνο το οποίο ήθελα να σας πω είναι ότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης για ιατρικούς λόγους, επειδή πραγματικά τη χρειάζονται για λόγους υγείας, υπόκεινται στους κινδύνους της πλασμαφαίρεσης. Κάθε ιατρική πράξη έχει και τον ανάλογο κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Τέτοιος κίνδυνος είναι η βαριά υπόταση, το σοκ δηλαδή. Mm-hmm. Τέτοιος κίνδυνος μπορεί να είναι η υπερπυκτικότητα, το να πήξει το αίμα και να κάνει θρόμβους. Τέτοιοι κίνδυνοι μπορεί να υπάρξουν ως αλλεργικές αντιδράσεις στα φίλτρα ή στα διαλύματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει πλασμαθαίρεση. Δεν είναι μια αθώα διαδικασία.
0: Ναι.
1: Αυτός ο οποίος θα μπει σε διαδικασία πλασμαθαίρεσης πρέπει να ωφελείται από την πλασμαθαίρεση και ο κίνδυνος από τις επιπλοκές να είναι μικρότερος από το αναμενόμενο όφελος. Mm-hmm.
0: Και προφανώς αυτό να είναι κάτι που γίνεται σε κάποιο ιατρείο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο, τύπου νοσοκομείο. Δηλαδή...
1: Όχι ιατρείο, κυρία Μπαλακού.
0: Νοσοκομείο, γι' αυτό είπα νοσοκομείο.
1: Νοσοκομειακή δομή.
0: Γι' αυτό είπα.
1: Επειδή λοιπόν η πλασμαθαίρεση μοιάζει πάρα πολύ με τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης, αιμοκάθαρση δεν κάνουμε οπουδήποτε. Mm-hmm. Κάνουμε σε αδειοδοτημένες δομές, οι οποίες έχουν και την ανάλογη υποδομή να υποστηρίξουν και να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες επιπλοκές. Γι' αυτό η διαδικασία της πλασμαθαίρεσης μέσα σε ένα νοσοκομείο γίνεται ή στην αιμοδοσία, ή στη μονάδα τεχνητού νεφρού, ή στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί οποιοδήποτε, οπουδήποτε να ισχυριστεί ότι μπορεί να κάνει πλασμαθαίρεση.
0: Mm-hmm. Ακόμη και να έχει άδεια λειτουργίας οπότε ένα ιατρείο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πραγματοποιεί κάθε είδους ιατρική πράξη, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Είναι παράνομο.
1: Όχι βεβαίως, εγώ ως αδειοδοτημένος παθολόγος έχω το δικαίωμα να κάνω, να ασκήσω και να εφαρμόσω μεθόδους που άπτονται της αμοιβώς της ειδικότητάς μου.
0: Mm-hmm.
1: Θα μπορούσα ως εξειδικευμένος γιατρός, θα μπορούσα να κάνω πλασμαθαίρεση που δεν είναι λόγω όμως στο ιδιωτικό μου γιατρείο που δεν έχω τον κατάλληλο εξοπλισμό, τις κατάλληλες υποδομές και τις κατάλληλες ειδικότητες να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες επιπλοκές όπως αναισθησιολόγους, καρδιολόγους και τα ελέγοντας.
0: Άρα, κύριε...
1: Αλλιώς πώς θα μπορούσα και εγώ να κάνω μικροχειρουργικές επεμβάσεις στο παθολογικό μου γιατρείο.
0: Βεβαίως. Από την άλλη γίνονται έλεγχοι, για να το φέρω το θέμα και εδώ στην Πάτρα, γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές για παράνομα ιατρία ή χώρους στους οποίους γίνονται διάφορες επεμβάσεις, έτσι, οποιοδήποτε τύπου, κύριε Ζησιμόπουλε. Γίνονται έλεγχοι από τον ιατρικό σύλλογο ή οποιοδήποτε θέλει μπορεί να πάρει ένα μηχάνημα, να το βάλει σε ένα χώρο και να ξεκινήσει να κάνει τη διαδικασία από τη στιγμή που δεν γίνεται κάποιος έλεγχος?
1: Προφανώς και γίνονται έλεγχοι, κυρία Μπαλακούτη, και οφείλω να σας πω ότι από τους, ο ιατρικός σύλλογος ο δικός μας, ναι, Πάτρας, είναι από τους αυστηρότερους ιατρικούς συλλόγους πανελληνίως.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, ό,τι έλεγχο να κάνει, και δεν ξεφεύγει τίποτα, και ο ιατρικός σύλλογος της Πάτρας έχει παρέμβει σε μη σύνομες διαδικασίες στο παρελθόν.
0: Και το θυμόμαστε.
1: Και υπάρχουν παραδείγματα, δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά η πρόεδρος πριν μερικά χρόνια είχε κάνει άμεση παρέμβαση σε τέτοια ζητήματα, η κυρία Μαστουράκη.
0: Mm-hmm.
1: Και προς τιμήν της.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι από τους πιο αυστηρούς ελεγκτές σε ό,τι έχει να κάνει με τους ιατρικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα.
0: Άρα γίνονται έλεγχοι.
1: Έχουμε πολύ καλό ιατρικό σύλλογο. Προσέξτε όμως το εξής. Ό,τι έλεγχο και να κάνει ο ιατρικός σύλλογος και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ιατρικού συλλόγου, πάντοτε υπάρχει ο τρόπος κάποιος να παρακάμψει διαδικασίες και εν κρυπτό να κάνει αντιποίηση κάποιας διαδικασίας.
0: Ναι.
1: Μπορεί δηλαδή κάποιος, επειδή ακούω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω αυτά τα οποία ακούω και διαβάζω για ζητήματα των Αθηνών, ότι αναφέρομαι σε μία δήλωση που διάβασα του Υπουργού Υγείας ότι η συγκεκριμένη δομή είχε άδεια για παθολογικό γιατρείο. Προφανώς μπορεί να έχει άδεια για παθολογικό γιατρείο και αυτός ο οποίος, ή για παθολογική δομή, και αυτός ο οποίος την έχει να κάνει παρασπονδίες, πώς να σας το πω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ότι έγινε ή δεν έγινε, δεν είμαι γνώστης, αλλά θέλω να σας εξηγήσω ότι σε οποιοδήποτε ζήτημα, όχι μόνο στα θέματα της υγείας και της οικονομίας και της δημόσιας υγείας και της δημόσιας ασφάλειας, όσο καλά και να λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, πάντοτε υπάρχουν τρόποι κάποιοι να τους παρακάνουν.
0: Και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Άρα, κλείνοντας, εσείς ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θα θέλατε να κρατήσει κάποιος? Γιατί ξέρετε, ακούμε πολλά πράγματα και κάποιες φορές κάποιοι συμπολίτες μας επηρεάζονται. Δηλαδή, ακούς για μια αναγεννητική θεραπεία που λες, μπορεί να μου κάνει καλό εμένα αυτή η θεραπεία. Η πλασμαφαίρεση, δεν ξέρουμε τι έχει ακούσει ο κόσμος, δεν υπάρχει και επαρκής ενημέρωση. Τι θα λέγατε εσείς όλους αυτούς που ακούνε για όλα αυτά τα πράγματα και ίσως μπαίνουν στον πειρασμό να δοκιμάσουν κάποια από αυτές τις θεραπείες?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω ότι λέω τις τελευταίες δεκαετίες που ασκώ το ιατρικό λειτουργήμα. Στους ανθρώπους που έρχονται και με ρωτούν κατά καιρούς για διάφορο τέτοιου τύπου ζητήματα, ποτέ μην εμπιστεύονται διαδικασίες οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα από το αν ένας χώρος έχει αδειοδότηση ή όχι, αν μια διαδικασία δεν είναι εγκεκριμένη, τεκμηριωμένη επιστημονικά, ό,τι και να υπόσχεται θα πρέπει να τη βλέπουμε με επιφύλαξη μέχρι να τεκμηριωθεί επιστημονικά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κατά καιρούς και στο παρελθόν έχουμε δει έχουν προταθεί εναλλακτικές θεραπείες για απώλειες βάρους, κάτι βιοσυντονισμοί, κάτι δεν ξέρω εγώ τι, όπως και τώρα η πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση έχει συγκεκριμένες ενδείξεις αυτή τη στιγμή. Αν σε 5, σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι έχει και πρόσθετα ωφέλη σε ό,τι έχει να κάνει π.χ. με την αντιγύρανση, τότε ναι, θα μπει και στη θεραπευτική φαρέτρα και θα την χρησιμοποιούν ως θεραπευτικό εργαλείο όλοι.
0: Ναι, αλλά να είναι αποδεδειγμένο, έτσι, ότι
1: να
0: όντως
1: είναι αποδεδειγμένο. Μην ακούν τις σιρήνες για τις εύκολες λύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Εύκολες λύσεις σε θέματα που άπτονται της υγείας και της ασφάλειας σε ό,τι έχει να κάνει με την ακεραιότητα του οργανισμού μας και της ζωής μας, δεν υπάρχουν.
0: Mm-hmm. Αυτό κρατάμε, κύριε Ζησιμόπουλε. Σας ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που κάναμε σήμερα. Μας λύσατε πολλές απορίες, γιατί ξέρετε, ακούμε, διαβάζουμε, δεν ξέρουμε τι ισχύει. Όταν το ακούμε από έναν επιστήμονα, εκεί καταλαβαίνουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπαλαθούτη. Προσπάθησα να αποδώσω, γιατί η έννοια της πλασμαφαίρεσης είναι μια πολύ σύνθετη έννοια και διαδικασία. Προσπάθησα να την αποδώσω όσο πιο απλά γίνεται για να γίνει κατανοητό.
0: Και ήσασταν απόλυτα κατανοητός. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ζησιμόπουλε. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ακούσατε τον κύριο Ζησιμόπουλο και γι' αυτό και βγάζουμε γιατρούς, επιστήμονες. Θα συνεχίσω μετά τις διαφημίσεις με τον κύριο Δαράβαλη, διότι κυρίες και κύριοι, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από όλη αυτή την υπόθεση και άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν θα πρέπει να ακούμε τις σιρήνες, δεν θα πρέπει να επηρεαζόμαστε. Θα πρέπει οποιαδήποτε διαδικασία, σε οποιαδήποτε διαδικασία και αν θέλουμε να υποβάλουμε τον εαυτό μας, εάν δεν υπάρχει βεβαίως σοβαρό ιατρικό πρόβλημα, θα πρέπει να το εξετάζουμε από όλες τις πλευρές. Θα πρέπει πάντα να ελέγχουμε πού πάμε, σε ποιον απευθυνόμαστε και πού εμπιστευόμαστε την υγεία μας.

θα ζεις κάποιο λάθος μια στιγμής. Δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

0: Max FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, με αφορμή τα όσα έχουν συμβεί και τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το χώρο που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η πλασμαφαίρεση, αλλά και το αν διέθετε την απαιτούμενη άδεια το ιατρείο αυτό για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Ανοίγουμε λοιπόν σήμερα μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση, μια συζήτηση που μας αφορά όλους και κυρίως την ασφάλεια που πρέπει να έχουμε όταν αποφασίζουμε να υποβληθούμε σε μια ιατρική πράξη, όποια και αν είναι αυτή, διότι κυρίες και κύριοι, ειδικά τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και συχνότερα για ενδοφλέβειες θεραπείες με βιταμίνες, κάποιες θεραπείες ευεξίας, κάποιους ορούς, άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες ναι μεν μπορεί να παρουσιάζονται ως λύση για την τόνωση του οργανισμού ή για αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας. Εάν όμως δεν γίνονται στο σωστό χώρο, τότε υπάρχουν άλλα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν και από τα υλικά που κάποιες φορές μπορεί να μην είναι πιστοποιημένα, από το χώρο που επίσης μπορεί να μην είναι αδειοδοτημένος ή μπορεί επίσης να μην υπάρχει και ο απαραίτητος εξοπλισμός. Επίσης, το θέμα είναι και το πιο βασικό, τι γίνεται εάν κάτι πάει στραβά, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Για όλα αυτά λοιπόν μιλάμε σήμερα με τον κύριο Γιώργο Δαράβαλη, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο, για να δούμε τι πρέπει να προσέχουμε και ποιες είναι οι κόκκινες σημαίες. Κύριε Δαράβαλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπαλαφούτη.
0: Να ξεκινήσουμε αρχικά με το χώρο. Τι πρέπει να γνωρίζει ένας ασθενής όταν αποφασίζει να κάνει μία επέμβαση?
1: Λοιπόν, όταν μιλάμε για αισθητικές παρεμβάσεις, δεν μιλάμε για ασθενείς, μιλάμε για θεραπευόμενους.
0: Σωστά.
1: Άρα είναι λάθος δηλαδή που πολλοί λένε είναι ένας ασθενής. Δεν είναι ασθενής. Θέλει να κάνεις κάτι όμορφο για τον εαυτό σου για να νιώσεις καλύτερα. Mm-hmm. Το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε και το σημαντικότερο είναι να πάμε σε ένα πιστοποιημένο ιατρείο. Τι σημαίνει πιστοποιημένο ιατρείο? Να υπάρχει αναρτημένο στην είσοδο του ιατρείου ότι είναι ένα νόμιμο ιατρείο και ότι ο γιατρός είναι αυτός ο οποίος λέει. Δυστυχώς ζούμε στην εποχή που ο καθένας ό,τι δηλώσει είναι. Η Μπάτρα πήρε τα παραδείγματα, τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Είμαι από τους γιατρούς που κάποια στιγμή ένιωσα πως γίνομαι γραφικός φωνάζοντας για όλα αυτά και δυστυχώς το πλήρωμα του χρόνου με δικαιώνει. Δυστυχώς με έναν θάνατο μέσω πολύ μου ανθρώπου που έγινε και σε ιατρείο, γιατί τα πάντα μπορούν να συμβούν οπουδήποτε.
0: Βέβαια.
1: Η κοινότητα των γιατρών, αυτό που λέμε είναι ότι δεν συμβαίνει μόνο σε αυτούς που δεν δουλεύουν.
0: Αλλά
1: όταν συμβεί, πρέπει να ξέρεις ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν. Άρα τι κάνουμε? Προσπαθούμε να είμαστε πρώτα ασφαλείς για το κοινό μας και δεύτερον ασφαλείς για εμάς τους ίδιους. Επειδή αναφέρατε προηγουμένως για τις ενδοφλέβειες θεραπείες, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε στο ραδιόφωνο, είστε στα μέσα, είστε στα social, βλέπετε, πιστεύετε ότι θα ήταν δύσκολο στο γιατρό μου στην Πάτρα ή στο γιατρό μου στην Αθήνα να μην έχω αυτές τις ενδοφλέβειες θεραπείες με τις βιταμίνες, με χίλια δυο πράγματα? Θα κουρίσω, να έχω νοσοκόμα, θα μπορούσα να το κάνω. Ξέρετε γιατί δεν το έκανα? Γιατί δεν το έκανα? Γιατί σε κάθε δράση υπάρχει και αντίδραση. Γιατί πάντα φοβόμαστε τις παρενέσεις. Δεν ξέρουμε πάντα σε ποιον έχουμε απέναντί μας. Δεν ξέρουμε αν κάποιος άνθρωπος είναι αλλεργικός. Δεν ξέρουμε αν κάποιος άνθρωπος έχει προβλήματα υγείας. Είναι χιλιάδες τα πράγματα που πρέπει να ξέρουμε πριν προχωρήσουμε σε κάποια θεραπεία, ας πούμε, αναζωογόνησης ή αισθητικής. Έχουμε γνώση των παρενεργειών, των πραγμάτων, άρα πρέπει εκ των προτέρων να βλέπουμε ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το ιατρικός σωστό να γίνει, για να μην έχουμε δυστυχώς τέτοια θέματα.
0: Γιατί σε κάθε περίπτωση κάτι μπορεί να πάει στραβά, έτσι. Μπορεί να υπάρξει μια αλλεργική αντίδραση, μια λίμωξη.
1: Τα πάντα. Δεν είναι μόνο το να έχεις μια αλλεργική αντίδραση, να έχεις μια λίμωξη την οποία μπορείς να αντιμετωπίσεις. Αλλά από ό,τι βλέπετε, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Μπορεί να έχεις μια ανακοπή. Μπορεί να υπάρξει ένα σοκ. Ακόμα και το φόβο ενός θεραπευόμενου, μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Άρα, τουλάχιστον μιλώντας προσωπικά, προσπαθώ να νιώθω ασφαλής και να φέρνω θεραπείες οι οποίες έχουν τεκμηριωμένο ιατρικό αποτέλεσμα και ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι το σημαντικότερο που πρέπει να μας ενδιαφέρει. Δυστυχώς, τα παραδείγματα και στην πόλη μας, δεν συζητάω για την Αθήνα, δεν συζητάω για την ευρύτερη περιοχή.
0: Βέβαια.
1: οποία δεκάδες κοριτσάκια πάνε σε ακατάλληλους χώρους, κάνουν ακατάλληλες θεραπείες, κάνουν ενέσημα, κάνουν διάφορα πράγματα και μετά τρέχουν για να διορθώσουν αυτά που δεν διορθώνουν.
0: Υπάρχει και κόσμος που τα διαλέγει αυτά, κύριε Δαράβαλη, όμως από την άλλη πλευρά. Κοιτάνε να πάνε σε ένα υπόγειο που μπορεί να πληρώσουν λιγότερα, με αμφιβόλου ποιότητας υλικά, ίσα ίσα για να κάνουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους και να μην πληρώσουν.
1: Κύριε Παλακούτη, μιλάμε για μια διαφορά της τάξης των 70 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ξέρουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για 70 ευρώ. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Όταν σε ένα επώνυμο ιατρείο θα βάλει σε ένα εμέλεια στις 250 ευρώ και σε μια αποθήκη στις 180, για ποιο λόγο παίρνεις αυτό το ρίσκο? Επιτέλους, μετά από πάρα πολλά χρόνια βγήκε η απόφαση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ότι τα ενέσημα ανήκουν στους δερματολόγους, στους πλαστικούς χειρουργούς και στους γνατοχειρουργούς. Αυτό είναι μια νίκη που την περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι. Και αυτό τώρα που συνέβη δυστυχώς με τον Γιώργο Μαζονάκη θα ξεχαστεί. Αλλά άνοιξε ο ασκός του αιώλου για το πόσο θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στα ιατρία, στους χώρους εισιτικής, στα Ινστιτούτα, στις κλινικές. Δυστυχώς είμαστε σε μια χώρα που δεν γίνεται απολύτως κανένας έλεγχος. Κανένα. Όσες φορές εμείς σαν ομάδα δερματολόγων και πλαστικών στην Πάτρα, που κάποια στιγμή είχαμε μαζευτεί, είχαμε πάει στην κυρία μας στο Ράκου, ξέρετε ποιο ήταν το θέμα? Ότι θα έπρεπε εμείς οι ίδιοι να γίνουμε πουαρό, να πάμε, να βρούμε, να ψάξουμε, να κάνουμε πράγματα για την ασφάλεια του κόσμου.
0: Δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να έχει ένα μηχάνημα, ό,τι μηχάνημα θέλει, έτσι, και να το βάζει στο χώρο του και να κάνει όποια θεραπεία θεωρεί ότι μπορεί να κάνει.
1: Οποιοδήποτε.
0: Ναι.
1: Καθημερινά τα ιατρία μας, όλων των δερματολόγων και των πλαστικών, περνάνε εταιρείες, σωστές, επώνυμες, γνωστές, άνθρωποι που κάνουν εισαγωγές μηχανημάτων μόνοι τους, εισαγωγές θεραπείων μόνοι τους, και έχουν και σου πρότεινε. Αν εσύ έχεις άγνοια φόβου, έλα μωρέ τι είναι, θα βάλω έναν ορό. Και τι έγινε? Έβλεπαν ανθρώπους να πηγαίνουν να κάνουν ενδοφλέβειες θεραπείες στα σπίτια τους.
0: Θεωρώντας ότι είναι κάτι απλό, είναι τρομακτικό όμως αυτό,
1: είναι
0: έτσι.
1: Είναι τρομακτικό, ναι. Κάποια στιγμή πήγα και εγώ στη διαδικασία να το ψάξω, να διαβάσω, να δω αν θέλω να το φέρω στα ιατρία μου είτε εδώ είτε στην Πάτρα. Είδα ότι η επώνυμη εταιρεία είναι στο Λονδίνο. Είδα ότι η αστική αυτή που μπαίνουν σαν να το βλέπετε θεραπεία στοιχίζουν 600-800 λίρες. Και έβλεπα στην Ελλάδα ότι το κάναμε με 50 ευρώ, με 100 ευρώ.
0: Απίστευτο, ναι.
1: Απίστευτο αυτό. Και δεν μπήκα καν στη διαδικασία, όπως δεν μπαίνω πολλές φορές στην διαδικασία μη πιστοποιημένων θεραπείων και υλικών.
0: Και γι' αυτό και είστε διακεκριμένος επιστήμονας.
1: Ναι. Πολλές γυναίκες με ρωτάνε, ρε γιατρέ, πώς ξέρουμε ότι δεν έχουμε απέναντί μας? Κορίτσια μου, είναι απλό. Το υλικό ανοίγεται μπροστά σας, το υλικό το ξέρετε, ο γιατρός πρέπει να σας ενημερώσει, τι πρέπει να σου κάνει, τι πρέπει να σου βάζει. Το πληρώνεις. Δεν το παίρνεις, δεν παίρνεις μέσα με κλειστά τα μάτια. Έτσι αναπτύσσεται και η εμπιστοσύνη μεταξύ του θεραπευόμενου με τον γιατρό. Πρέπει να ξέρει, δεν είμαστε ούτε θεοί, ούτε αλάθητοι. Εννοείται πως και σε εμάς συμβαίνουν πράγματα, αλλά πρέπει να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε. Κάνουμε ομορφιές. Δεν πρέπει ο άλλος να τρέμει για να πάει στα ιατρία για να κάνει κάτι.
0: Και να ξέρετε ότι οτιδήποτε μπορεί να προκύψει θα αντιμετωπιστεί εκείνη την ώρα από έναν γιατρό ο οποίος έχει τις γνώσεις να το κάνει.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς είναι τόση πληροφόρηση πλέον από τα social που θεωρούν ότι οι πάντες μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε θεοί. Πρέπει να ξέρουμε μέχρι πού φτάνει η ιατρική μας ικανότητα, οι γνώσεις μας, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να το κάνουμε. Και επίσης να υπάρχει και μια τεκμηριωμένη βάση αποτελέσματος. Όχι να κάνουμε πράγματα απλά για να τα κάνουμε για να βγάζουμε χρήμα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και έτσι κλείνοντας θέλω να μας πείτε και να το κρατήσουμε αυτό που θα μας πείτε. Ποιος είναι ο βασικός κανόνας που πρέπει όλοι να κρατήσουμε? Ποια είναι τα βασικά καμπανάκια που πρέπει να μας κάνουν να φύγουμε από ένα χώρο και να μην προχωρήσουμε σε μια ιατρική πράξη πριν εμπιστευτούμε το σώμα και την υγεία μας σε οποιαδήποτε θεραπεία και αν είναι αυτή?
1: Τα βασικά καμπανάκια είναι ότι όταν πάμε σε ένα χώρο ιατρίου πρέπει να ξέρουμε ότι αυτός που είναι απέναντι μας είναι ο γιατρός. Μιλάμε με αυτόν τον άνθρωπο ότι αν συμβεί οτιδήποτε αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσουμε να τον βρούμε θα μπορέσει να απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχουμε. Εμένα καθημερινά θα με πάρουν δεκάδες γυναίκες για οτιδήποτε. Δεν είναι υποχρεωμένες να ξέρουν για ποιο λόγο έχουν πληστεί λίγο, για ποιο λόγο κάνουν μελανιά, για το αν είναι σωστό να έχουν πονοκέφαλο μετά από αυτή τη θεραπεία, για το αν είναι σωστό να έχουν λίγμα μετά από αυτή τη θεραπεία. Πρέπει ο γιατρός να είναι εκεί. Άρα πρώτα πρέπει να ξέρεις ότι μιλάς με γιατρό. Γιατί δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς χώρους, αυτός που είναι στην πρώτη μας επαφή δεν είναι γιατρός σε καμία περίπτωση. Άρα πρέπει να επιλέγουμε τον γιατρό και μετά να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που κάνουμε και τι θεραπευτική ένδειξη έχει.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και μας δώσατε αυτές τις πολύ έτσι απαντήσεις με πολύ ωραίο περιεχόμενο επιστημονικό και κατανοητά όλα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προσπαθώντας έτσι να δώσουμε κι εμείς από διάφορες πτυχές απαντήσεις στα όσα έχουν συμβεί με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τι θα πρέπει να προσέχουμε κι εμείς οι ίδιοι, να μην εντυπωσιαζόμαστε, να μην παρασυρώμαστε και να είμαστε προσεκτικοί όταν πάμε να κάνουμε μία οποιαδήποτε είδους θεραπεία. Να πω ότι όσον αφορά την κατάθεση της γιατρού της Stem Cell για τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζωνάκη, η ίδια είπε ότι είχε έρθει μία μέρα πριν, τον ενημέρωσε ότι η θεραπεία αυτή δεν είχε παρενέργειες, ισχυρίζεται μάλιστα ότι όλα τα μηχανήματα στην κλινική στο Κολωνάκι είναι πιστοποιημένα, ότι είχε άδεια παθολογικού ιατρίου και δεν μπορούσε όμως να κάνει τέτοιες θεραπείες. Αυτό λέει πατούλης και παγώνει. Η ίδια πάντως λέει ότι τα μηχανήματά τους ήταν πιστοποιημένα, έτσι περιγράφοντας τα τελευταία λεπτά ζωής δυστυχώς του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πάντως, περιγράφοντας την ιατρική πράξη που έκανε η Ιωάννα Γάκα, είπε στους αστυνομικούς, η γυναικολόγος, ότι τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρα στο δεξιχέρι του Γιώργου Μαζωνάκη. Στη συνέχεια, προσπάθησε να του τοποθετήσει φλεβοκαθετήρα και στο αριστερό χέρι, γιατί όπως υποστήριξε, έτσι γίνεται η διαδικασία, με έναν φλεβοκαθετήρα στο ένα και με έναν φλεβοκαθετήρα στο άλλο. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν καλές οι ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή. Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, την ώρα που προσπάθησε να ολοκληρώσει την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα, παρατήρησε εκεί μια ξαφνική επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη. Έπεσε η πίεση του, έπεσε το επίπεδο οξυγόνου του. Εκεί σταμάτησε τη διαδικασία, όπως η ίδια ισχυρίζεται αμέσως. Ξεκίνησαν να του κάνουν κάρπα με τον άντρα της. Αμέσως ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έτσι ισχυρίζεται η γιατρός, λέγοντας μάλιστα ότι ήταν ζωντανός όταν έφυγε από την κλινική στο Κολωνάκι και μάλιστα σημειώνοντας ότι τα μηχανήματα που έχουν εκεί είναι πιστοποιημένα, δεσμευόμενοι ότι θα προσκομίσει και τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Πάντως, εγώ να σημειώσω κάτι κλείνοντας έτσι αυτό το θέμα. Ο σύζυγός της, ο οποίος ήταν και ιδιοκτήτης, είναι ιδιοκτήτης της κλινικής, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό. Υποστήριξε ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου, πραγματοποιούσε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς. Βγάζει την ουρά του απ' έξω ο σύζυγος της γιατρού, η οποία είχε ξεκινήσει τη διαδικασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

πάμε να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά. Βεβαίως το θέμα που μονοπόλησε σήμερα το ενδιαφέρον της εκπομπής ήτανε

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Ταξί Εξπρές. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
7: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
8: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
9: Με τοπική με Νέα Δημοκρατία, άνοιγμα στο Πασόκ και πόρτα σε μεταγραφές βουλευτών από τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, όπου παρουσίασε τους άξονες της εκλογικής του στρατηγικής. 40 δισεκατομμύρια κοστίζουν οι εξαγγελίες Τσίπρα, λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται σήμερα στο πλαίσιο της ΔΕΘ Κουτσούμπας, Νατσιός και Κωνσταντοπούλου. Το πρόγραμμα του κόμματός της παρουσιάζει Μαρία Καριστιανού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται εντός της ημέρας να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Εκτείναξη των τιμών στην αγορά ενέργειας, πάνω από 100 δολάρια και πάλι το βαρέλι. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ ζητούν παράγοντες της αγοράς. Σε επιφυλακή το οικονομικό επιτελείο. Θα έρθει δύσκολος χειμώνας, προειδοποιεί ο Τάκης Θεοδωρικάκος, με το κόστος των καυσίμων να μετακυλίεται στα τρόφιμα. Θρήνο στις ενοπλές δυνάμεις για τους αετούς της πολεμικής μας αεροπορίας. Σήμερα οι κηδείες σε πύργο

0: και Γιάννενα. Πόσο κοστίζει η επιστροφή στα Θρανία? Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος αγοράς σχολικών για τα παιδιά του Δημοτικού, ανεβαίνει για τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου. Και δεύτερη σακούλα με οστά στην Κυψέλη. Τι εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές? Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Όλο το παρασκήνιο γύρω από την κλειστή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Βρετανίδα νομικό Αμάλα Λαμουντίν. Η συγκυρία της ανακαίνησης του Βρετανικού Μουσείου και η διαπραγμάτευση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Όλες οι λεπτομέρειες γύρω από την επίσκεψη ζεύγους Κλούνεϊ. Παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα. 54χρονη γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι χάρη στην κρυοσυντήρηση που έκανε πριν από 22 χρόνια. Η συγκλονιστική ζωρία ζωής των γονιών που έχασαν πέρυσι το γιο τους και επέλεξαν το φως να σκεπάσει το σκοτάδι. Το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της έζησε η Ευρώπη σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Πρόκειται για το θερμότερο Αύγουστο που έχει καταγραφεί εδώ και 125.000 χρόνια. Τίτλοι τέλους για το Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος που οδήγησε τους Ερυθρόλευκους στην κορυφή της Ευρώπης έφυγε, αλλά η ιστορία έγραψε. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε, αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.
0: Πάγωσε το Πανελλήνιο όταν έγινε γνωστή η είδηση του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε εξελίξεις γύρω από την υπόθεση αυτή. Εισαγγελέας αστυνομία και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρίσκονται αυτή την ώρα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κορονάκι, όπου χθες άφησε ο γνωστός καλλιτέχνης, ο αγαπημένος τραγουδιστής, την τελευταία του πνοή. Όλο το χρονικό με αυτά τα κρίσιμα λεπτά θα μας περιγράψει τώρα ο Βασίλης Βενιζέλος, ο ιατρικός μας συντάκτης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σοκαριστική είδηση. Πάγωσε το Πανελλήνιο, όπως είπες και εσύ. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Από χθες το βράδυ επιλήφθηκε το ελληνικό FBI της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να διαπιστωθούν όλα τα πραγματικά περιστατικά τα οποία περιβάλλουν αυτό το αναπάντεχο γεγονός του θανάτου τα 54 χρόνια του Γιώργου Μαζονάκη σε ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι. Ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή στο ιατρείο. Εκλήθη το ΕΚΑΒ, έφτασε σε λίγα λεπτά μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ, ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και σε 3 λεπτά έφτασε και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό, ασθενοφόρο με γιατρό δηλαδή, κινητή μονάδα. Τον μετέφεραν με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση διαρκώς στο εφημερεύον νοσοκομείο Ελπής της Αθήνας. Εκεί συνέχισαν οι γιατροί για περισσότερο από μία ώρα την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αλλά
0: ο καλλιτέχνης ήταν άσφυγμος. Ήταν άσφυγμος όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ήταν άσφυγμος. Και παρότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια, περισσότερο από 50 λεπτά το έκαναν κάρπα οι γιατροί, οι νοσηλευτές εκεί στο νοσοκομείο, δυστυχώς δεν έγινε το θαύμα, Βασίλη. Τώρα πού βρισκόμαστε? Καταρχάς, τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση για την οποία, στην οποία θα επιβαλόταν ο τραγουδιστής, και τι κατέθεσε? Μαθαίνουμε ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα να γίνει μια πλασμαφαίρεση σε ένα ιατρείο τώρα στο Κολονάκι. Εδώ τώρα
2: αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η ιατρική πράξη, όπως μας είπε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη. Αυτή η ιατρική πράξη θέλει αποκλειστικά χώρο νοσοκομείου. Να έχει σε ετοιμότητα μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί μπορεί να χρειαστεί κάποια επιπλοκή να προκύψει και να χρειαστεί διασωλήνωση του ασθενή.
0: Ναι.
2: Και εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θέλει αιματολόγο, θέλει εξειδικευμένο νοσηλευτή για το μηχάνημα. Το μηχάνημα δεν είχε εντοπιστεί από τα κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δύο φορές που κάναν έλεγχο το 2025. Πρέπει να είναι τελευταίο. Να μπει και τελευταία στο ιατρείο. Τελευταία προσθήκη.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, Βασίλη, τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χθες αργά το βράδυ έκανε μία δήλωση στο Blue Sky και είπε ότι τέτοια ιατρική πράξη δεν επιτρεπόταν να γίνει. Να τον ακούσουμε.
3: Έχει μία απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο
4: Μαζονάκη. Και που διαφημίζει ότι κάνει.
3: Ναι, από ό,τι είδα έχει διάφορα διαφημίσει ο διαδίκτυο. Ναι. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό, γιατί τι είναι αυτό που πρότεινε να πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη ο άτυχος Μαζονάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα εμερίσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Τώρα, Βασίλη, γεννάτε το εξής ερώτημα. Ο ένας γιατρός, ο άντρας, είναι παθολόγος. Η γιατρός, η σύζυγός του, δεν έχει καν ειδικότητα. Αυτό προκύπτει από όσα είπε εδώ στα παραπολιτικά ο Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, φυσικά, βρίσκεται αυτή την ώρα στο Κολωνάκι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι δεν είχε καν ειδικότητα.
5: Όπως μας είπε ο Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, υπάρχει μια άδεια του 2013 για παθολογικό ιατρείο, απλό παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο η γυναίκας ιατρού άνευ ειδικότητας. Πέραν τούτου ουδέν, δεν έχει ενημερώσει για κάποια μηχανήματα στο ιατρείο, δεν έχουν βρεθεί τέτοια μηχανήματα το 2025. Η άδεια για την ειδικότητα είναι άνευ ειδικότητας η γυναίκα που φέρεται να είναι η σύζυγος του γιατρού.
0: Ναι.
5: Και οι διαφημίσεις που έχουμε δει στο διαδίκτυο ονομάζει τον εαυτό της γυναικολόγο με ευτήρα. Δεν έχει πάρει άδεια η ιατρείο γυναικολογικό.
0: Μάλιστα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι όσα δηλώνει η κυρία Παγώνη, η οποία λέει ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη, δεν είναι κάτι απλό.
5: Βεβαίως, μπορεί να οδηγήσει στην εντατική θεραπεία.
0: Έτσι, και γίνεται μόνο σε 4 νοσοκομεία, μάλιστα, εδώ στην Ελλάδα. Σε νοσοκομεία. Έτσι. Που χρειάζονται ολόκληρο ιατρικό team. Πάμε να ακούσουμε μαζί, Βασίλη, τι δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, και επανερχόμαστε.
6: Καταρχάς, αυτό το ιατρείο είναι ένα ιατρείο που έχει αδειοδοτηθεί από την Ομαρχία το 2004 και μετά το 2013 από τον Ιατρικό Σύλλογο, σαν ιατρείο παθολογικό, και συγχρόνως υπάρχει και μία άνευ ειδικότητος συστέγασης ιατρείου. Με παθολογικό ιατρείο προφανώς δεν μπορεί να έχει τέτοια μηχανήματα.
7: Είναι παράνομο, λέτε, συνεπώς.
6: Να υπάρχει τέτοια μηχανήματα προφανώς, και το 25 που πήγαμε σε έκτακτες διαδικασίες ελέγχου δεν υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα.
7: Τώρα υπάρχουν, ήταν εκεί αυτά τα μηχανήματα.
6: Ό,τι φαίνεται όμως υπήρχαν κάποια μηχανήματα τα οποία σε πρώτη, αν θέλετε, ανάγνωση τα είχαν βάλει προφανώς μετά από τους δικούς μας ελέγχους, και προφανώς παρανόμως.
0: Είναι κρίσιμο, λοιπόν, Βασίλη, να δούμε τι πρόκειται να συμβεί εκεί, τι ευρήματα θα βρουν οι αρχές, εισαγγελέας, αστυνομία και ιατρικός σύλλογος, τι μηχανήματα θα βρουν εκεί, αν αυτά τα μηχανήματα είναι πιστοποιημένα, αν μπορούσε να γίνει τέτοια πράξη εκεί, και αν στο παρελθόν επίσης κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν υποβληθεί σε τέτοια διαδικασία, και αν υπάρχει και ολόκληρη φάμπρικα, γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό σε δεύτερο χρόνο.
5: Ρωτήσαμε την Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, να μας κάνει μια κατεκτίμηση δήλωση πόσα τέτοια ιατρεία που κάνουν παράνομα χορηγούν θεραπείες γονιδιακές κυταρικές και κάνουν και πλασμαφαιρέσεις. Μας είπε ότι είναι πάρα πολλά, επιλέξει, αν πας στο Κολωνάκι, σε κάθε γωνία υπάρχει και από ένα. Η αγορά είναι μια πίσνα στιγμή όσον αφορά αυτό το τομέα. Στο διαδίκτυο διαφημίζονται δεκάδες τέτοια κέντρα, ιατρία. Ο ΕΟΦ δεν έχει δώσει άδειες για τέτοιες θεραπείες σε ιατρία, γιατί δεν μπορεί να γίνει τέτοια ιατρική πράξη, τέτοιες ιατρικές πράξεις σε ιατρία. Όπως είπες και εσύ, σε 4 δημόσια νοσοκομεία γίνονται.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η Ματίνα Παγώνη και επαναρχόμαστε.
4: Η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι απλό που νομίζουν όλοι, ότι πάμε, μπαίνουμε, κάνουμε μια πλασμαφαίρεση και φεύγουμε. Είναι μια εξωσωματική, εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδος που απομακρύνουμε τις ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι ότι πώς αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε να κάνει αυτό, με ποιο ιστορικό. Πλασμαφαίρεση σημαίνει, στην Αθήνα έχουμε 4 κέντρα, Γεννηματάς, Αττικό, Λαϊκό, Ευαγγελισμό.
8: Αυτά γίνεται.
4: Το team λοιπόν, αυτά τα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία και τα μεγάλα ιδιωτικά που έχουν μονάδες μέσα και έχουν team.
0: Λοιπόν, ακούσαμε, Βασίλη, όλα όσα δήλωσε και η Ματίνα Παγώνη, μετά και τον Γιώργο Πατούλη και τον Υπουργό Υγείας φυσικά, για όλο αυτό το ιατρικό μπλέξιμο που έχει συμβεί εδώ πέρα. Είναι μια πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολη υπόθεση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπες και για τους ειδικούς, τους αιματολόγους. Και αυτοί έχουν πολύ καλή γνώση. Τι πλέον είναι η ειδικότητά τους πάνω σε αυτό. Τι λένε λοιπόν για το θέμα της πλασμαφαίρεσης?
5: Εμείς ρωτήσαμε, διαφημίζει αυτό το ιατρείο ότι παρέχει θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+, για σχεδόν όλες τις ασθένειες. Έχει ρητός γράφει στο site του ότι αφορά ορθοπαιδικές παθήσεις, άνοσο ανεπάρκεια, ακόμη και στεφανιαία ανόσο. Με αυτά τα βλαστοκύτταρα. Ρωτήσαμε ένα κορυφαίο αιματολόγο του ΕΣΥ.
0: Ναι.
5: Μας είπε ότι τα CD34+ βλαστοκύτταρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, τα οποία χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο στις μεταμοσχέσεις μυελού των οστών.
0: Μάλιστα.
5: Και όπως μας είπε χαρακτηριστικά, πέραν τούτου δεν μιλάμε για ιατρική.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
5: Δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση δηλαδή. Είναι μεγάλο το ουρά του θέματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γιώργος Βασιλόπουλος, ο αιματολόγος, και αμέσως μετά την τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Αγαπινού. Είναι δικηγόρος των δύο γιατρών της συγκεκριμένης κλινικής.
9: Το αίμα, όπως το γνωρίζετε, το ωραίο αυτό κόκκινο υλικό, αν το χωρίσουμε σε κύτταρα και σε υγρό κομμάτι, δηλαδή κυταρικά στοιχεία και υγρά στοιχεία, το υγρό το κομμάτι του αίματος το λέμε πλάσμα. Το πλάσμα λοιπόν αυτό, το οποίο περιέχει ένα σωρό πράγματα μέσα, ας πούμε, το οποίο είναι απαραίτητα για τη ζωή ουσιαστικά όλα αυτά, το πλάσμα αυτό μπορούμε να το απομονώσουμε σε αυτά τα ειδικά μηχανήματα, ας πούμε, τα οποία λέγονται μηχανήματα πλασμαφαίρεση. Και τα οποία μηχανήματα τα έχουμε εμείς οι αιματολόγοι σε πολλά νοσοκομεία της χώρας, τα οποία εκτελούν πλασμαφαιρέσεις, και τα χρησιμοποιούμε κυρίως εμείς οι αιματολόγοι, αρκετά οι νευρολόγοι για δικά τους νοσήματα και επίσης πολλές φορές και οι ρευματολόγοι για δύσκολες καταστάσεις. Είναι μια αναγνωρισμένη ιατρική πράξη, λέγεται θεραπευτική πλασμαφαίρεση, και ο μόνος λόγος που χρησιμοποιείται είναι για να μπορέσουμε να απομακρύνουμε αντισώματα, τα οποία είναι αυτοαντισώματα που κάνουν ζημιά στον οργανισμό.
10: Ο Ηλίας ο Θεοδωρόπουλος δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Η θέση δική μου είναι από αυτά που έχω αντιληφθεί, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος. Είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο, μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος βρίσκεται στο Κολωνάκι, έξω από το επίμαχο ιατρείο. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Εδώ και αρκετές ώρες συντελείται η επόμενη πράξη του έργου μετά τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, καθότι στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στελέχη της, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και οι δύο γιατροί οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης, βρίσκονται εδώ στον χώρο, στην περιβόητη αυτή κλινική, στην Οδό Καρνεάδου, όπου πραγματοποιούνται οι έρευνες, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να γίνει αφενός η αυτοψία, να καταγραφούν όλα τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτό το εκτήριο, μέσα σε αυτές τις εγκαταστάσεις, και να διαπιστωθεί αφενός από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου αν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες άδειες για την χρησιμοποίησή τους, και αν έχουν δηλωθεί βεβαίως, έχει δηλωθεί η χρησιμοποίηση και η παρουσία αυτών των μηχανημάτων, και από την πλευρά των αστυνομικών να διαπιστωθεί αν όλα δένουν καλώς, αν όλα είχαν λειτουργήσει απολύτως σύνομα, και να γίνει μια θα λέγαμε αφήγηση για το πώς οδηγήθηκε, πώς έγινε, ποιες ιατρικές πράξεις ακολουθήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης.
0: Σπύρο, έχεις εικόνα από τις καταθέσεις που έδωσαν στους αστυνομικούς, στο ζευγάρι των γιατρών, τι δήλωσε?
8: Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες μάλιστα απορρέουν από την πλευρά των δύο γιατρών. Σύμφωνα με αυτές, από τη μία ο γιατρός, ο παθολόγος γιατρός, ο οποίος φέρεται ιδιοκτήτης της κλινικής, ισχυρίστηκε πως δεν έχει άμεση σχέση με την εταιρεία η οποία είναι εκείνη η οποία πραγματοποιεί αυτές τις ιατρικές πράξεις, την πλάσμα φαίρεση δηλαδή. Μάλιστα έδειξε τη σύζυγό του, τη γυναικολόγος στην ειδικότητα, σύμφωνα με όσα οι ίδιοι αναφέρουν, ότι είναι εκείνη η οποία κουράρει τους ασθενείς, ενώ η σύζυγός του, η γυναικολόγος όπως αναφέραμε προηγουμένως, αναφέρθηκε καρέ-καρέ στα όσα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης. Αναφέρθηκε αφενός στο πρώτο ραντεβού που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, σχεδόν την ίδια ώρα, το κλείσιμο του ραντεβού για την επόμενη μέρα, αλλά και την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στην κλινική την μοιραία Τετάρτη, αλλά και για το γεγονός πως ο Γιώργος Μαζονάκης δεν φαινόταν να ήταν απολύτως καλά στην υγεία του, φαινόταν να ήταν άυπνος, όπως φέρεται να ισχυρίζεται η συγκεκριμένη γυναίκα, φαινόταν να μην μπορεί να μιλήσει καθαρά, σαν να υπήρξε κάποια ανισορροπία, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο μιλούσε, ενώ δεν παρατήρησε κάτι παραπάνω παρά το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζονάκης φαινόταν να ήταν σε υπερδιέγερση.
0: Μάλιστα. Άρα Σπύρο, δεν θα έπρεπε και να ξεκινήσει καν τη διαδικασία.
8: Θεωρητικά, ναι, δεν γνωρίζω 100% πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία, μια ιατρική πράξη, αλλά όταν δεν είμαστε καλά, είναι το λογικό, ναι, να μην επιέζουμε τις καταστάσεις ακόμη περισσότερο. Να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπεις, ναι, ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να είπε πως πήγε να τοποθετήσει δύο φλεβοκαθετήρες στον Γιώργο Μαζονάκη, η μία στο αριστερό χέρι και το μοιραίο τσίπημα, θα λέγαμε, αν υποθέσουμε ότι το τσίπημα είναι εκείνο το οποίο οδήγησε στο επεισόδιο τον δημοφιλή τραγουδιστή, ήταν στο δεξί χέρι όταν προσπάθησε να τοποθετήσει τον φλεβοκαθετήρα, καθότι για αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης χρειάζονται δύο φλεβοκαθετήρες, ένα σε κάθε χέρι.
0: Λοιπόν, για ό,τι νεότερο Σπύρο μας ενημερώνει, εμείς να ακούσουμε τι δηλώνει ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κ. Λυκούδης, ο οποίος λέει ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
11: Εγώ, εξ όσων γνωρίζω, και με τον Γιώργο συναντήθηκα πριν περίπου μία εβδομάδα, δεν είχε κανένα με κανένα πρόβλημα υγείας. Κανένα με κανένα. Αρμοδιότερος όλων είναι ο κύριος Ζαφυρή, ο οποίος είναι κουμπάρος του και προσωπικός του γιατρός. Εγώ δεν έχω ιδία αντίληψη για κανένα πρόβλημα υγείας του Γιώργου. Η οικογένεια είναι αυτή που θα μπορεί να διορίσει τεχνικό σύμβουλο και να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να διαλευκανθεί και να πέσει άπλωτο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης.
12: Αγαπώ σημαίνει ο ορισμός της αγάπης. Άγαν και πάω. Να μ' αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όμως, Ποιος θα μη σε γνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις, και όταν γυρίσεις σου είπα πως...
0: Με μια σπουδαία καριέρα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε έναν ανατρεπτικό χαρακτήρα, μια καθαρόαιμη λαϊκή φωνή, μια εμφάνιση που ήταν πάντα κεντρική και ήταν πάρα πολύ επιδραστικό στον κόσμο. Τον αγαπούσε πάρα πολλοί κόσμος και ήδη από χθες έχουν γεμίσει όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τραγούδια, με φωτογραφίες από τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ο Βασίλης Κρυμπάς, μουσικός επιμελητής αλλά και παραγωγός εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, έχει έρθει στο στούντιο για να δούμε τους σημαντικούς σταθμούς αυτής της πολύ όμορφης πορείας των 33 χρόνων στο μουσικό στερέωμα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρημο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μάλιστα, το συγκεκριμένο τραγούδι που παίζει από κάτω μας το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης μαζί με τον Βασίλη Γιαννόπουλο στους στίχους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας ταπεινός αλλά και εκεντρικός καλλιτέχνης. Το έχουν πει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι και εμείς όσες φορές είχαμε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη από κοντά στα κέντρα, αυτό συμπεραίναμε, ότι είναι ένας γλυκύτατος εκεντρικός άνθρωπος με αυτά τα ανοιχτόχρωμα μάτια του που μας κοιτάζουν έντονα σε κάθε εξώφυλλο.
0: Και πάντα υγρά. Και πάντα υγρά ήταν τα μάτια του. Είχε μια μελαγχολία.
13: Ματιά, είχε μια τίμια ματιά και ξεκάθαρη. Όπως ήταν και τα τραγούδια του άλλωστε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νίκαια του Πειραιά. Είχε μια καταγωγή βέβαια από τη Σιτία της Κρήτης, γι' αυτό και η κατάληξη Άκης στο τέλος του ονόματος. Μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια, όπως αυτά που ακούγαμε εμείς όλοι μας, έτσι, που ακούγαμε τον Μπάριο, τη Μαρινέλα, την Αλεξίου. Άκουγε και ξένα τραγούδια, άκουγε και ροκ. Πολύ γρήγορα, σε πολύ μικρή ηλικία, συνειδητοποίησε ότι αυτό που ήθελε ήταν να γίνει τραγουδιστής, επαγγελματίας τραγουδιστής. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία από νεαρή ηλικία λοιπόν και σύντομα κατάφερε...
0: 15 χρονών.
13: Ναι, 15 χρονών. Και κατάφερε να ξεχωρίσει για την ιδιαίτερη φωνή του, το ξεχωριστό προσωπικό του ύφος, και μέσα από τις εμφανίσεις και τις δισκογραφικές του δουλειές αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Και πιάνομαι και από την ατάκα τώρα που ακούσαμε από τον Γιώργο Μαζωνάκη, που λέει να με αγαπάτε αλλά να με εκτιμάτε κιόλας. Μα είναι δυνατόν φυσικά όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και το έργο του, πάνω απ' όλα τον εκτιμάς. Και εκτιμάς το σύνολο.
0: Και πόσο ευαίσθητη η ψυχή ήταν, ακόμα και από την τελευταία συνέντευξη που έδωσε στον Τάσο Τρίφωνος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Τι σας έδωσε το Voice? Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος του ποιος πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορές την ανάγκη αυτή, σαν παιδί, να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω και όχι, ξέρεις, έτσι υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήρα τη θέση τους.
0: Είναι απίστευτο, ένας τόσο αναγνωρίσιμος και τόσο αγαπητός καλλιτέχνης, μετά από τόσα χρόνια πορείας και καριέρας, είχε ανάγκη να πιστέψει ότι αξίζει. Και πράγματι αυτή η εμφάνιση της τελευταίας χρονιάς στο Voice, όπου ήταν ιδιαίτερος αγαπητός και είχε και έτσι και αυτό το ιδιαίτερο χιούμορ, ήταν performer.
13: Ήταν τολμηρός και ανατρεπτικός πολλές φορές.
0: Έτσι, ανατρεπτικός και τα λοιπά. Το τρόπος που αντιμετώπιζε τα νέα παιδιά, με μια καλοσύνη, με μια ευγένεια, άφησε έτσι πολύ μεγάλο στίγμα.
13: Σίγουρα, ένα από τα χαρακτηριστικά του Γιώργου Μαζωνάκη είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αυτή η τίμια και ξεκάθαρη ματιά, αυτή η αγάπη που έβγαζε, τόσο στο βλέμμα του, όσο και στο λόγο του, όσο και στα τραγούδια.
15: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
16: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
17: Μωμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
18: Τσεκ.
17: Μολύβια και ξυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
19: Τσεκ.
17: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
18: Και αυτά τσεκ.
17: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
19: Τσεκ.
17: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
18: Σχολικά, τσεκ.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
0: Κοινό μέτωπο Μητσοτάκη και Μακρόν για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας Κύπρου απέναντι στις άμπειλες Ερντογάν. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρημη, που σας έλεγε στους ακροατές μας. Ναι, το λέγαμε από την αρχή, όταν ανακοινώθηκε ότι η γαλλική εταιρεία Meridian με αυτός ο κολοσσός θα μπει στο έργο, ότι αποκτά γαλλική σφραγίδα το εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου. Γι' αυτό και χθες συζητήθηκε το θέμα στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη και του κ. Μακρόν. Συζητήθηκαν γενικώς ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Θυμίζω ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Μίλησαν λοιπόν για το καλώδιο, μετά και την συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μου, μαθαίνω ότι πήγε και πολύ καλά η συζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει πλέον κοινό μέτωπο. Εάν δηλαδή ομιγέννητο οι Τούρκοι ξαναεμποδίσουν ή επιχειρήσουν να εμποδίσουν τις έρευνες όπως έκαναν εκείνο το καλοκαίρι στην Κάσο, τότε αυτή τη φορά δεν θα υπάρχει αντίδραση μόνο από την ελληνική πλευρά αλλά και από το Παρίσι. Και θυμίζω ότι δεν θα είναι και εύκολο, διότι η Meridian, η γαλλική αυτή εταιρεία, έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την Τουρκία. Δραστηριοποιείται στην Τουρκία, αεροδρόμια κλπ. Επομένως, αυτή τη φορά δεν θα είναι το ίδιο εύκολο. Ναι. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να σου πω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό εντός του Οκτωβρίου να συνεχίσουν οι έρευνες για το καλώδιο. Προσοχή, δεν μιλάμε για την πόντιση, δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά για την συνέχιση για των την ερευνών από εκεί που... που σταμάτησαν, ναι.
0: Να πούμε ότι ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε και με τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, αλλά την ίδια ώρα και η Αμερική εκφράζει την ικανοποίησή της για την συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, για την ασπίδα του Αχιλλέα.
20: Έτσι είναι. Η Ουάσιγκτον χαιρετίζει την Ελληνο-Ισραηλινική Συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Γενικώς υποδέχεται πολύ σχετικά τη συμφωνία για την ανάπτυξη αυτής της ασπίδας. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία αυτή, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους, όπως λένε, στον τομέα της ασφάλειας. Η αμερικανική τοποθέτηση έρχεται μετά και την υπογραφή στο Tel Aviv αυτής της διακρατικής συμφωνίας συνολικού ύψους περίπου 3,3 δισευρώ για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος, που θα ενισχύσει την προστασία της Ελλάδας απέναντι σε αεροπορικές και βαλιστικές απειλές, αλλά και φυσικά στο νέο είδος απειλής, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα της τεχνολογικής συνεργασίας, όπου επίσης πρέπει να σταθούμε, διότι σύμφωνα με την Ισραηλινή πλευρά η συμφωνία προβλέπει και μεταφορά τεχνογνωσίας και από κοινού αξιοποίηση λογισμικού και τεχνολογίας. Και είναι σημαντικό ότι η δημόσια στήριξη του State Department προσδίδει και αμερικανική πολιτική διάσταση σε αυτή τη συμφωνία, έτσι, με την Ουάσιγκτον να συνδέει ευθέως με τους κοινούς στόχους ασφαλείας την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη. Ξέρουμε ότι έχουμε καλές σχέσεις, αλλά είναι σημαντικό ότι αποτυπώνεται και ρητορικός και γραπτός από το State Department.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
20: Να είσαι καλά.
0: Με τοπική με τη Νέα Δημοκρατία, άνοιγμα στο Πασόκ και πόρτα σε μεταγραφές βουλευτών από τον Αλέξη Τσίπρα, όπου παρουσίασε χθες τους άξονες της εκλογικής του στρατηγικής. Νομίζω πριν συνδεθούμε με την Ελένη Καλογεροπούλου, να ακούσουμε την απάντηση που έδωσε στην δική μας Ελένη Καλογεροπούλου και μάλιστα νομίζω ότι ήταν και η είδηση της χθεσινής συνέντευξης τύπου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από την ΔΕΘ.
19: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για κάποιο συγκεκριμένο στόχο, ούτε, και σας το λέω έτσι με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο ένα ποσοστό. Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας να επανέλθει ισορροπία, διότι ήταν ανισόρροπο το πολιτικό σύστημα χωρίς εναλλακτικό πόλο. Και επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπήρχε η προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αν υπήρχε, θα έγραφε ένα δεύτερο βιβλίο, μια χαρά πήγε και το πρώτο. Άρα λοιπόν, ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
0: Καλό μεσημέρι, Ελένη Καλογεροπούλου.
21: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Μαραθώνια, πρέπει να πούμε, ήταν η συνέντευξη που έδωσε χθες ο κύριος Τσίπρας. Κράτησε 3 ώρες και 3/4. Απάντησε, Έρη, με λεπτομέρειες σε όλα τα θέματα στα οποία ρωτήθηκε. Φαινόταν ο πρόεδρος της Ελλάδας ότι ήθελε να δώσει διευκρινήσεις. Δεν ήθελε να αφήσει σημεία τα οποία θα είναι θολά. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα και τις θέσεις τις οποίες έχει εκφράσει μέχρι σήμερα και είχε εκφράσει και στην ομιλία του στη ΔΕΗ. Θα σου έλεγα ότι η κεντρική ιδέα από όλη τη συνέντευξη είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλησε να κάνει κανένα λάθος, θέλησε να απευθυνθεί στην πραγματικότητα στη μεσαία τάξη, σε αυτούς που λέμε τους νοικοκυρέους, οι οποίοι εξαιτίας του 15, των όσων είχαν συμβεί το 15, εμφανιζόντουσαν επιφυλακτικοί απέναντί του και σε ένα σημείο φοβικοί σε αυτά που λέει. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να εξηγήσει όλες τις θέσεις και τις απόψεις του, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, ακούσαμε την απάντηση που έδωσε όταν το ρώτησα εγώ για τις δημοσκοπήσεις, δίνοντας παράλληλα ο κύριος Τσίπρας το στίγμα της πολιτικής του Πανόδου. Γιατί δηλαδή επέστρεψε στην πολιτική, απέφυγε ωστόσο να βάλει μία οροφή στα ποσοστά του κόμματός του. Από εκεί και ύστερα πρέπει να σου πω ότι ρωτήθηκε για το 13ο μισθό, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε αρκετά και σχολιάστηκε, γιατί δεν στο πρόγραμμα
0: δεν υπάρχει,
21: του,
0: στο
21: δεν
0: πρόγραμμα
21: υπάρχει ο 13ος μισθός και η σύνταξη. Και είπε ο κύριος Τσίπρας ότι τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει, μάλλον θύμισε ότι αυτός είχε φέρει τη 13η σύνταξη, την είχε ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και με το που έγινε κυβέρνηση την κατήργησε. Είπε ότι ωστόσο τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει, οι προτεραιότητες είναι άλλες, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας όπου πρέπει να στηριχτούν όλοι, το στεγαστικό πρόβλημα, και από εκεί και ύστερα επικεντρώθηκε στα προβλήματα των νέων, που όπως είπε είναι πάρα πολλά, Σαφώς οι νέοι δεν έχουν και δουλειές, δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Και γι' αυτό είπε ότι προφανώς είναι στις προτεραιότητες του.
0: Μάλιστα.
21: Αλλά το μείγμα πολιτικής το οποίο θέλησε να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν άλλο.
0: Μάλιστα.
21: Και ό,τι αφορά τώρα το ΠΑΣΟΚ, να σου πω αυτό μόνο και να κλείσω, μάλλον τις εκλογές. Είπε ότι αν είναι πρώτος στις εκλογές θα επιχειρήσει χωρίς αυτοδυναμία να κάνει μια συνεργασία πάση θυσία, αλλά εάν δεν καταστεί αυτό δυνατό θα πάει σε δεύτερες κάλπες. Και σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Θέλοντας να πει ότι στην πραγματικότητα επιδιώκουν να κερδίσουν ψήφους από τον ίδιο εκλογικό χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Ήδη όμως έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις μετά την συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Το Υπουργείο Οικονομικών έσπευσε κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών να δώσουν τη δική τους απάντηση στο πρόγραμμα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε επ' αυτών των δηλώσεων του Αλέξη Τσίπρα. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ.
1: Καλησπέρα, Έρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σφοδρότατη κριτική στο πρόγραμμα που παρουσιάσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ, άσκουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, όπου και υποστηρίζουν ότι το πραγματικό κόστος των μέτρων ξεπερνά τα 40 δις ευρώ στην τετραετία και όχι τα 7,5 που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Το Οικονομικό Επιτελείο αναφέρει ότι στον υπολογισμό του προγράμματος μέτρα που έχουν ετήσιο κόστος εμφανίζονται διαιρεμένα σε 4 χρόνια, αντί να εμφανίζονται σωρευτικά για κάθε έτος. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επ' αυτού θέτει την αύξηση κατά 500 ευρώ το μήνα για γιατρούς και νοσηλευτές, τα οποία το Επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών κοστολογεί στα 900 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αντιστοίχως για την αύξηση κατά 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς. Οι πηγές του Υπουργείου υπολογίζουν ετήσιο κόστος 840 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ενστάσεις παράλληλα διατυπώνονται και για το κόστος της μηδενικής συμμετοχής στα φάρμακα και των προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών.
0: Ενώ και το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη τοποθετηθεί.
1: Ακριβώς, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη τοποθετηθεί, όπου ανεβάζει τους τόνους στην κόντρα που έχει με τον Αλέξη Τσίπρα η Χαριλάου Τρικούπη λίγες ημέρες πριν την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο. Παρότι ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θεωρεί τον ΠΑΣΟΚ αντίπαλο, αλλά ανταγωνιστή, στη Χαριλάου Τρικούπη αντιμετωπίζουν τις τελευταίες κινήσεις του ως κόκκινο πανί, οφείλουμε να πούμε. Πηγές του ΠΑΣΟΚ απαντούν και στην αναφορά Τσίπρα πριν ενός στόπ ακριβώς σχεδόν μονοπολικού πολιτικού συστήματος, αναφέροντας ότι και ο ίδιος συνέβαλε στη διαμόρφωσή του μετά την εκλογική ήττα του 2023 και τον καλούν να ξεκαθαρίσει την πολιτική του ταυτότητα, υποστηρίζοντας ότι σε σειρά θυμάτων οι θέσεις του συγκλίνουν με εκείνες της Νουδού και επ' αυτού λοιπόν νέα εστία αντιπαράθεση αποτελεί και ο Γιώργος Χιακαντάρης, με τον ΠΑΣΟΚ να αμφισβητεί τη θέση Τσίπρα ότι δεν αποτελεί στέλεχο της Ελλάς και να επικαλείται προηγούμενη παρουσία του στο Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματος, ενώ τέλος ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, έθεσε ακόμη και ζήτημα πιθανής μελλοντικής συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Διερωτώμενος αν η σύμπτωση απόψεων σε θέματα όπως ο 13ος μισθός και 13η σύνταξη αποτελεί μια πρόβα τζενεράλε για διακυβέρνηση Νουδού και Ελλάς, επικαλούμενος φυσικά και τις αναφορές του Γιώργου Χιακαντάρη το προηγούμενο διάστημα που προκάλεσαν μια πολύ μεγάλη εστία έντασης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Δεν είναι εχθρός ο κύριος Τσίπρας και δεν έχουμε εχθρούς. Εμείς έχουμε πολιτικούς αντιπάλους και πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Το ότι ο κύριος Τσίπρας, θες το είπε αυτό, είναι μια σημαντική μεταβολή, διότι τον Ιούλιο έκανε μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επέλεξε να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ. Πρώην Πρωθυπουργός, εμφανίστηκε χθες σαν να ο παρθενογένεση, σαν να μην έχει κρυθεί. Ενώ ξέρετε, έχει κρυθεί Πολάκης και σαν πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης. Και θα δείτε, και νομίζω φαίνεται ήδη από κάποιες δημοσκοπήσεις, θα φανεί πολύ παραπάνω πρώτης του χρόνου, ότι αυτό φαίνεται το δίπολο στις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κερδίσει χρόνο γιατί δεν θέλει ισχυρό αντίπαλο.
0: Τώρα το υπερσύγχρονο κέντρο καινοτομίας της ΕΛΠΕΝ στα Σπάτα επισκέφτεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο.
22: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω κυρίες και κύριοι συχνά μια θεωρητική συζήτηση η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος.
0: Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επένδυση, Κώστα.
3: Είναι ακριβώς έτσι όπως τώρα στα πράγματα. Είναι 15 σύμβρα συνολικά. Έχει μέσα στα θερμοκήπια βιοτεχνολογίας, έχει προκλινική, όρους έρευνας, όρους εκπαίδευσης, συνολική επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ. Βιοτεχνολογία, ανάπτυξη νέων φαρμάκων, πρόκειται για την εταιρεία ΕΛΠΕΝ, πρόκειται για μια επένδυση στην οποία συμμετέχει φυσικά και το κράτος. Γι' αυτό είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζήτησε με τους εκπροσώπους της εταιρείας για τις δυνατότητες που δημιουργούνται μέσω αυτής της επένδυσης, μέσω αυτής της ανάπτυξης. Έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα μέσω της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και πρόσθεσε τους στόχους της ίνες τώρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να φτάσει στο μέρισμα της ανάπτυξης και της ευημερίας σε όλους τους πολίτες με καλές δουλειές, με προκοπή και αναφέρει και τις δυνατότητες που έχουν και οι νέοι προς την κατεύθυνση της έρευνας και της τεχνολογίας στο συγκεκριμένο πάρκο. Αυτό εντάσσεται να το βάλουμε και αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το οποίο το κοιτάμε και στην τεχνική λιγότερο, γιατί είναι πιο πολύ εξεγγελίες των μέτρων. Αλλά πριν τα μέτρα, τι είναι αυτό το που το αφήγαμε αυτή τη κυβέρνηση, για να φτάσουμε στα μέτρα, υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Το 2,2 δίσεων το κυβέρνηση το 2027. Για να φτάσουμε στο δημοσιονομικό χώρο, χρειάζεται πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις, να υπάρχει ανάπτυξη που δημιουργούν αυτό το δημοσιονομικό χώρο τελικά, γιατί έρχονται χρήματα στη χώρα και δημιουργούνται νέος πλούτος. Ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι αυτό, θα υπάρξουν και άλλα τα οποία θα επισκεφτεί και θα αναδείξει ο Πρωθυπουργός μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι μόνο η κυβέρνηση ή ο Αλέξης Τσίπρας, είναι και τα υπόλοιπα κόμματα. Σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου αυτή την ώρα παραχωρεί συνέντευξη τύπου, παρουσιάζει τις προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας. Το απόγευμα η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το πρόγραμμά της. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Τέσσερις πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη που θα κάνουν και τις επισκέψεις στα περίπτερα. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως είπες και εσύ αυτή την ώρα, σε συνέντευξη τύπου παρουσιάζει το πρόγραμμά της 10 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή στη ΔΕΘ, όπως λέει ο πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Το κεντρικό σύνθημα είναι «Έλα μαζί να δώσουμε λύση και δικαιοσύνη». Ο κύριος Νατσιός επίσης έχει συνέντευξη τύπου αυτή την ώρα και καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησης. Ο κύριος Νατσιός καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησης για όσα έχει κάνει, ειδικά στην, δεν έχει κάνει όπως λέει η Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε τον κύριο Κουτσούμπα το απόγευμα, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, στην κεντρική του ομιλία που θα μιλήσει για την, θα καταθέσει προτάσεις του κόμματός του και θα ζητήσει αυξήσεις, πραγματικές αυξήσεις σε αγρότες, μισθωτούς, συνταξιούχους. Ενώ θα ζητήσει παράλληλα και, και περικοπές στις αμυντικές δαπάνες. Και τέλος έχουμε την κυρία Καριθιανού. Η κυρία Καριθιανού αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρουσιάσει τις προτάσεις της στις 5.30 το απόγευμα. Ο προγραμματικός της λόγος, όπως λένε οι συνεργάτες της, που μιλήσαμε με τους οποίους μιλήσαμε πριν από λίγο, δεν θα διαφέρει από το πρόγραμμα τόσο πολύ που κατέθεσε τον περασμένο Μάιο όταν ανακοίνωσε την Ελπίδα. Θα εμπλουτιστεί μάλιστα με παραπάνω στοιχεία για τους αγρότες, για τη δικαιοσύνη, για τους μικρομεσαίους, ναι, για την εκπαίδευση και για την ασφάλεια όπως μας είπανε. Θα παρουσιάσει μάλιστα και κάποιους καινούριους συνεργάτες της και θεωρεί το επιτελείο της ότι αυτό θα είναι μια αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα για την κυρία Καρισιανού, η οποία έχει δεχτεί διάφορα πλήγματα από πρώην συνεργάτες οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το κόμμα της. Όπως λένε τέλος για την κυρία Καριθιανού, θα ξεκινήσει παράλληλα μεγάλο πρόγραμμα περιοδιών στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί φαίνεται και στη Θεσσαλία, όπου εκεί φαίνεται ότι το ποσοστό τους, κατά την εκτίμηση της κυρίας Καριθιανού, το ποσοστό της Ελπίδας δεν έχει υποχωρήσει τόσο πολύ όπως στην κεντρική και στην Νότια Ελλάδα, Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κ. Δημήτρης Νατσιός.
7: Οι καιροί απαιτούν γνώση και σύνεση. Απαιτούν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και εθνική αυτοπεποίθηση. Απαιτούν μια πολιτική ηγεσία που να γνωρίζει τι θέλει για την Ελλάδα και να μπορεί να υπερασπιστεί με σθένος και αποφασιστικότητα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ολοκληρώσει προπολού τον κύκλο της. Το είδαμε και στην πρόσφατη, θλιβερότατη παρουσία της εδώ. Κουρασμένη, χωρίς σχέδιο και έμπνευση, χωρίς πολιτικό όραμα και κοινωνική στήριξη.
0: Μάριος Χριστοδούλου μαζί μας, οικονομικές ειδήσεις, αποκλειστική είδηση εδώ από τα παραπολιτικά 90,1, ήδη από τα τέλη του Αυγούστου, εδώ στα παραπολιτικά 90,1, ο Βασίλης Κουρής έχει προαναγγείλει την είδηση που θα σας πούμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια. Τις λεπτομέρειες έχει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
4: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Καλό μεσημέρι και από μένα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αναμένεται σε λίγη ώρα από τώρα, μάλλον μέχρι το τέλος του μαγκαζίνου, Έρη, να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5% στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2025. Το μεγάλο ερώτημα, Έρη, είναι αν η σημερινή αύξηση θα είναι η τελευταία ή αν η ενεργειακή κρίση θα υποχρεώσει την πρόεδρο της Εκουτού να κρατήσει τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικά διάστημα. Οι αποφάσεις Λαγκάρντ αποκτούν έτσι πολύ μεγαλύτερη σημασία για τα νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φυσικά για τους δανειολήπτες. Έρη, να τονίσω ότι το επιτόκιο καταθέσεων που θα αυξήσει σήμερα η Εκουτού στο 2% δεν είναι το επιτόκιο που μπαίνει να καταθέσει η τράπεζά του, είναι το επιτόκιο με το οποίο αμείβονται οι τράπεζες για τα διαθέσιμά τους στην Εκουτού και αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος χρήματος και κατ' επέκταση για τα δάνεια.
0: Επίσης να πούμε, Μάριο, ότι είναι, όπως είπες και εσύ, ευστόχα, είναι ένας ενεργειακός χειμώνας, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, ένας δύσκολος χειμώνας που έρχεται και μάλιστα το κόστος των καυσίμων θα μετακυληθεί και στα τρόφιμα. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος αυτό, ενώ ήδη και σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το Brent. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάριο, για το ρεπορτάζ. Στην Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr θα βρεθούμε, διότι και δεύτερη σακούλα με οστά βρέθηκε εκεί στην περιοχή της Κυψέλης. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Άννα?
5: Ναι, βρίσκεται ένα θρίλερ σε εξέλιξη στην Κυψέλη μετά τις δύο μακάβριες ανακαλύψεις μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών και σε απόσταση περίπου 400 μέτρων η μία από την άλλη. Να υπενθυμίσουμε ότι στην πρώτη περίπτωση βρέθηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά ανάμεσά τους και κρανίο δίπλα στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί για εργαστηριακή και ιατροδικαστική εξέταση και πλέον το βασικό ζητούμενο για τις αρχές είναι να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκουν και πόσο διάστημα βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο. Και περίπου 24 ώρες αργότερα, δηλαδή χθες το απόγευμα, το θρίλερ πήρε νέα τροπή, γιατί βρέθηκε και δεύτερη σακούλα. Εκεί υπήρχαν οστά μικρότερου μεγέθους, στυλιγμένα σε προβιά. Η πρώτη εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε οστά ζώου, ωστόσο αυτό μένει να επιβεβαιωθεί από την εξέτασή τους. Σε ό,τι αναφορά την πρώτη σακούλα που έχει διαπιστωθεί ότι περιέχει ανθρώπινα οστά, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει ανοιχτές υποθέσεις εξαφανίσεων. Μεταξύ αυτών των υποθέσεων είναι και εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεσήτριας Yu Ting. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει εξαφανιστεί αρκετό καιρό από τις 20 Μαΐου. Εγώ μίλησα με τον σύζυγό της, τον Βασίλη Καραβασίλη. Μου είπε ότι όντως εξετάζεται αν ανήκουν στη σύζυγό του. Μου είπε ότι είναι βέβαια ελάχιστες οι πιθανότητες σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές διαθέτουν το DNA της Κινέζας μεσήτριας και θα διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ανήκουν ή δεν ανήκουν σε εκείνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλιμίτζο, διότι βρίσκεται στην Αθήνα η Αμάλ Αλαμουντίν, η Βρετανίδα νομικός, κορυφαία νομικός, σύζυγος του Τζόρτζ Κλούνεϊ. Ήδη η κάμερα των παραπολιτικών την έχει εντοπίσει εδώ και δύο μέρες στο αεροδρόμιο με αποκλειστικό φωτορεπορτάζ. Έχει όμως σημασία το παρασκήνιο της επίσκεψης. Έχει λεπτομέρειες ο Κώστας Παπαχλιμίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και πάλι.
9: Καλό μεσημέρι και πάλι, καλό μεσημέρι και στους Κροατές μας. Μιλάμε για την 48χρονη Βρετανολιβανέζα δικηγόρο και σύζυγο φυσικά του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ, η οποία έχει επισκεφτεί τη χώρα μας και πέρα από 12 χρόνια. Πάλι τότε είχε σταματήσει τον Κωνσταντίνο Τασούλα, με τον οποίο ορίστηκαν πάνω αυτή την ώρα σε εξέλιξη συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο. Τότε και ο Τασούλας υπουργός πολιτισμού. Τότε επίσης είχε σταματήσει τη Λένα Μενδώνη που ήταν γενική γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Της είχε αναθέσει η ελληνική κυβέρνηση. Όχι στην ίδια αποκλειστικά, στο γραφείο το δικηγορικό που εργαζόταν μια μελέτη για τους όρους επιτροφής με τη νομική οδό των γλυπτών των Παρθενών. Δηλαδή να δούμε σαν χώρα πώς μπορούμε ενδεχομένως να διεκδικήσουμε δια της νομικής οδού, δια της δικαστικής οδού τα μάρμαρα του Παρθενών. Είχε μιλήσει πολύ ζεστά λόγια για την προσπάθεια αυτή και η κυρία Λαμπουτίν. Επιστρέφει λοιπόν τώρα 12 χρόνια μετά. Στα διάρκεια με τον Κωνσταντίνο Τασούλα θα είναι αυτό το δεκείμενο της συζήτησης, όχι επισήμως, δηλαδή δεν έχει κάποιο επίσημο ρόλο η κυρία Κλούνεκ πλέον για την χώρα μας και στην ταχλητότητα του Παρθενών, όμως έχει άποψη και αναμένεται να διατυπώσει και ευρύτερα, καθώς στη συνέχεια θα συμμετέχει σε δύο διαφορετικές εκδηλώσεις. Η μία είναι την διοργανώνει η πρέσβυρα καλής θέλησης της UNESCO για την προστασία και την πρόθεση του πολιτισμού, η κυρία Κωνσταντζα Σμπόκου Κωνσταντοπούλου. Κλειστή αυτή η συνάντηση με υψηλές προσωπικότητες από την Ελλάδα, τον χώρο της πολιτικής, του πολιτισμού, της του επικυρίου, στο ναό του Ολυμπίου Διός. Αυτά 6.30 το απόγευμα. Αργότερα στις 8.30 μεταφέρονται στο Μουσείο της Ακρόπολης, σε δείπνο, κλειστό και αυτό, θα είναι παρόν πρωθυπουργός, θα είναι παρόν και θα μιλήσει όπως μαθαίνουμε η σύζυγός του κυρία Μαρέτα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και έχει ως σκοπό το δείπνο την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον πολιτισμό με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Άρα μπορεί να μείνει στο επίκεντρο τα γλυπτά του Παρθενώνα, η περιραίωση ατμόσφαιρα, η συνολική ρητορική και η συζήτηση σίγουρα έχει στο επίκεντρο της στο τέλος της ημέρας την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, που όλοι οι συμμετέχοντες και στις τρεις αυτές συναντήσεις που περιγράψαμε είναι υπέρ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Θρήνο στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτή την ώρα γίνονται γίνεται κηδεία στον πύργο του άτυχου πιλότου, του αετού της πολεμικής μας αεροπορίας. Και το μεσημέρι έχουμε και την δεύτερη κηδεία του Σμιναγού επίσης της πολεμικής μας αεροπορίας. Και από τη λύπη να πάμε στη χαρά. Παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα, μια 54χρονη γυναίκα κατάφερε να γεννήσει ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Χάρη στην κρυοσυντήρηση που έκανε πριν από 22 χρόνια, μιλάμε για μια συγκλονιστική ιστορία ζωής. Το ζευγάρι αυτό, οι γονείς αυτοί, πριν από 21 χρόνια έφεραν στον κόσμο με εξωσωματική ένα αγόρι. Δυστυχώς η μοίρα τα έφερε έτσι και πέρσι έχασαν το παλικάρι τους σε τροχαίο δυστύχημα. Μέσα σε λίγους μήνες αποφάσισαν να μετατρέψουν το σκοτάδι σε φως. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δηλώνει η κυρία Χριστίνα Ράπτη Τζελέπη, αλλά και ο σύζυγός της, που αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή την τόσο μεγάλη απόφαση ζωής.
8: Είχαμε με την πρώτη προσπάθεια πετύχαμε ένα υγιέστατο αγοράκι και είχαμε γονιμοποιημένα έμβρια μετά από 22,5 χρόνια, το οποίο χάρη δυστυχώς σε μια τραγική απώλεια του γιού μας αποφασίσαμε να κάνουμε ένα δεύτερο παιδάκι, το οποίο όμως δεν προλάβαμε να πενθήσουμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω μιας πίεσης που είχαμε λόγω νομικού πλαισίου. Καταφέραμε πάλι με την πρώτη επιτυχία να κάνουμε το θάμο μας, το μικρό κοριτσάκι.
10: Βασικά ξεκινήσαμε με το γαμό του γιού μας και αποφασίσαμε μέσα στο σκοτάδι να δώσουμε μόνοι μας κάποια λύση, δηλαδή να βρούμε κάποια λύση στο φως που έκανε το όνειρό μας πραγματικότητα.
0: Αλέξανδρος Ομογλού είχε προετοιμάσει τους ακροατές των παραπολιτικών για τις χθεσινές καταιγιστικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Μέντι Λίμπαρ. Κάτι που έγινε. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
11: Καλό μεσημέρι. Ναι, γιατί θα γινόταν ή θα γινόταν τώρα ή δεν θα γινόταν. Δηλαδή,
0: ναι.
11: Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και πολύ μεγάλο, όχι βαρύ το κλίμα για το Μέντι Λίμπαρ, δεν μπορεί να είναι ποτέ βαρύ κλίμα. Γιατί μιλάμε για μια από τις πιο θρυλικές μορφές στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ήταν πολύ μεγάλος ο προβληματισμός για το κατά πόσο μπορούσε να διαχειριστεί ένας προπονητής που μισεί τις μεταγραφές και τις αλλαγές ένα ολοκένουργιο ρόστερ. Και υπήρχε πολύ, και αυτός ο προβληματισμός μεγεθύνθηκε το Σάββατο με την εντεκάδα που παρέταξε στο Βόλο. Αυτή είναι η απόφαση. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο διάδοχος, το ξέραμε από χθες το βράδυ, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Όχι τίποτα, ο Ολυμπιακός γυρίζει σε σελίδα σε μια πολύ δύσκολη μέρα.
0: Έτσι. Οδήγησε τους Ερυθρόλευκους στην κορυφή της Ευρώπης.
11: Έτσι είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν φεύγει απλά ένας καταπληκτικός προπονητής. Έτσι. Φεύγει και ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Σωστά.
11: Ένας άνθρωπος που σε ένα ποδόσφαιρο όπως είναι το ελληνικό, γεμάτος τοξικότητα, ήταν πολύτιμο. Ήταν όαση αυτός. Και ευτυχώς έχουμε αρχίσει να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τίποτα δεν θα φύγει ποτέ ουσιαστικά. Το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Απλά οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναγκάζονται να γυρίσουν σελίδα.
12: η Μανώλη Μπουαθή, πριν από 10 λεπτά ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό η πρόσληψή του. Μιλάμε για τον προπονητή που δημιούργησε...
15: Η ώρα είναι μία.
13: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
14: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
23: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
24: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλά
23: νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Ζήφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Ζήφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Λέμε όσο ακούμε τώρα το μαζονάκι εδώ. Είναι από το τρέιλερ της εκπομπής με της παράστασης με το Φίβο Δελιβοριά.
1: Στην Ταράτσα.
0: Ναι, ο Δελιβοριάς είναι στην κιθάρα. Λες εσύ, Αποστόλη, ότι στον Άρη. Και εγώ θα πω ότι είναι βραχνός κάποια στιγμή.
1: Είναι βραχνός, αλλά έτσι και αλλιώς η φωνή του έχει να χρέσει.
0: Τι σημασία έχουν αυτά.
1: Έτσι και αλλιώς να χρέσει η φωνή του, πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.
0: Ναι, όταν μιλάμε για το μαζονάκι, δεν έχει σημασία καθόλου όλο αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν θα έλεγε πω ήταν παράφωνος εδώ.
1: Όχι, μα δεν ήταν κιόλας.
0: Δεν ήταν, αλλά να, κάποιες στιγμές. Και ειδικά τώρα στο τέλος, τα τελευταία χρόνια που τραγουδούσε. Τον έχω δει σε διάφορα βίντεο, δεν ήταν πάντα σωστός. Αλλά δεν έχει, δεν
1: νομίζω
0: πας,
1: το γέλαγε και ο ίδιος, το έχει πιο χαλαρός, πιο, εντάξει.
0: Δεν πήγες να δεις το μαζονάκι για όλα αυτά.
1: Σου λέει τώρα μεταξύ μας.
0: Ναι, υπήρχε
1: δηλαδή,
0: ένα τέτοιο.
1: Εμένα θα, να τα πω εγώ, φίλου τα λέτε εσείς.
0: Υπήρχε ένας κώδικας τέτοιος. Ήταν μια είδηση πολύ σοκαριστική αυτή χτες.
1: Ναι, και πολύ ξαφνική.
0: Και συζητούσαμε κάτι φίλους σε διάφορα τσάτ που έχουμε όλοι. Και χτες και στην Αργυρούπολη και στον Πειραιά, δίπλα από εμάς στην Ηλιούπολη, πολλά αυτοκίνητα είχαν δυνατά μαζονάκι και περνούσαν στους δρόμους και ακουγόταν δηλαδή και από τα αυτοκίνητα. Ακούγεται γενικώς, τα ραδιόφωνα παίζουν όλα,
1: ναι,
0: τα κανάλια παίζουν όλα και εμείς θα παίξουμε. Εγώ δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά, δηλαδή δεν είχα πάει ποτέ να δω παράσταση, δεν ήταν της αισθητικής μου, αυτό που λέμε, όμως... Τον άκουγα. Τον παρακολουθούσα. Δεν γινόταν.
1: Τον έχω δει δύο φορές. Μία φορά κοντά στα 20 μου, τέλος πάντων, είχαμε πάει μια παρέα. Και άλλη μια φορά όταν ήμασταν στον Αλφα.
0: Ναι.
1: Που είχα πάει επίσης για αγκομενικούς λόγους, βέβαια. Σε μια πάλι και είχα πάει, δεν είχα. Με καλέσαν και λέω, κάτσε να πάω.
0: Ναι, αφού σε καλέσαν. Ναι,
1: αφού με καλέσαν,
0: αυτούς,
1: λέω,
0: ναι,
1: πάω, μπας και πετύχω τίποτα.
0: Πήγαινε παντού.
1: Ναι, και τέλος πάντων δεν άκουγα. Συνειδητοποίησα όμως όσο ήμουν εκεί και όσο πέρασε το κακό σενάριο, γιατί πριν ήταν η Πάολα και ο Παντελήδη. Και βγήκε ο Μαζονάκης μετά. Ότι ήξερα όλα τα τραγούδια. Ενώ δεν τα ακούω, τα ήξερα όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο Μαζονάκης, αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή είναι τόσο βαθιά στο DNA μέσα και ουσιαστικά.
0: Σε εσάς τους νεότερους, ναι, ισχύει αυτό.
1: Είναι, ναι, γιατί όσοι έχουμε μεγαλώσει δεκαετία 80-90 που άνθησε, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, ο Μαζονάκης, παίζαν όλα τόσο πολύ.
0: Έβλεπα στα social media, στο Twitter, ότι όλοι βάζουν τη σκηνή από την κουντουρά του, από τους δύο ξένους, που τραγουδάνε το Ανήκω σε μένα και το χορεύουν και γράφαν όλα τέτοιες ηλικίες δικές σου και λίγο πιο κάτω, ότι εμείς με αυτή την εικόνα και σκηνή και αυτό το βίντεο μεγαλώσαμε.
1: Ήταν Μαζονάκης τραγουδάν... στους δύο ξένους.
0: Όχι, ακουγόταν και καλά στην εκπομπή της Κουντουράτου και καλά στην εκπομπή της Κουντουράτου. Τραγουδάνε αυτό το τραγούδι και σηκώνεται... Και σηκώνεται. Εδώ σε μένα, ξέρουμε, δεν μην ανησυχείς. Και σηκώνεται η κουντουρά του εκεί, ναι, και χορεύουν όλοι και το τραγουδάνε. Του δίνουν μια άλλη διάσταση
1: στο τραγουδιού. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό, αλλά ναι.
0: Αν μπει στο Twitter, αυτό
1: θα
0: υπάρχει,
1: πολύ, ναι,
0: το έχουν βάλει πάρα πολύ. Εγώ δεν. Τα τραγούδια, κάποια από αυτά τα πιο γνωστά, πώς να το πω, τα άκουγα και εγώ παρεπιπτόντως. Μερικά από αυτά είναι πολύ ωραία και σε στίχους. Έχουν και μια ουσία δηλαδή. Βέβαια η φωνή ήταν πολύ ζεστή. Αλλά αυτό που με συγκλώνιζε εμένα περισσότερο είναι ότι είχε αυτό το κάρμα του στάρ που όσο πιο γνωστός γίνεσαι τόσο πιο πολύ καταστρέφεσαι.
1: Είχε, ήταν ροκστάρ ο Μαζονάκης. Παρ' όλα αυτά ήταν αυτό το κολοστροφικό.
0: Δηλαδή
1: του
0: το παιδί από την Νίκαια που ξεκίνησε και έφτασε πάρα πολύ ψηλά. Έκανε τον ήρωα του πραγματικότητα. Μετά έμπλεξε η νύχτα. Ήταν η νύχτα. Ο ίδιος ήταν η νύχτα. Δηλαδή έκανε ό,τι κάνει κανείς τη νύχτα. Ό,τι κακό μπορεί να κάνει κανείς τη νύχτα, το έκανε ο ίδιος και το έλεγε με
1: διάφορους
0: τρόπους.
1: Βέβαια έκανε και ό,τι καλό που δεν ήταν γνωστό.
0: Έκανε
1: δηλαδή, άπειρα
0: καλό.
1: Τα κακά ήταν πολύ γνωστά και ακούγονταν, ναι, φήμες, ναι, και αυτά, ναι, ναι, και εύκολο να πει κάποιος. Ναι. Ακόμα και να μην ίσχυαν στο βαθμό.

0: ρυθμό που γινόντουσαν ή οτιδήποτε. Τα καλά δεν τα ακούγονταν.
1: Όχι, αλλά το ξέρουν όλοι και τώρα βγαίνουν.
0: Ότι ήταν αντιφασίστας ο Μαζονάκης δεν ήταν γνωστό.
1: Ναι,
0: ότι μοίραζε συσίτια στον Πειραιά,
1: ναι,
0: δεν ήταν γνωστό.
1: Ναι, ναι, έκανε, έκανε.
0: Ότι βοηθούσε κόσμο με φακέλους και 50 ευρώ μέσα δεν ήταν γνωστό.
1: Και πολλά
0: και δεν θα
1: δώρα.
0: Ποτέ γνωστό. Αλλά θα
1: και επειδή του έκανε πολύ, από ό,τι διάβασα χτες, πολύ οπαδί του φανατική δώρα, ναι. Τα αντικείμενα, συσκευές, ηλεκτρικές, οτιδήποτε, τα μάζευε και τα έδινε σε άλλους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Το έκανε έτσι. Οπότε. Έχουμε πολλούς λόγους όλοι να συγκινηθούμε για τον Μαζονάκη, με τον Μαζονάκη, με όλη αυτή την ιστορία. Και βεβαίως έχει προκύψει και ένα τεράστιο θέμα. Τι ακριβώς ήταν αυτός ο χώρος που πήγε εκεί στο Κολωνάκι, τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνονται αυτά, αν έχουν άδειες όλα αυτά τα κέντρα, υποτυπώδεις κλινικές.
0: Τι μηχανήματα βάζουν μέσα ενώ έχουν άλλη άδεια, είναι λίγο θέμα.
1: Και το ευρύτερο θέμα, τι θα κάνει κάποιος, τι κάνει ο άνθρωπος για την αισθητική, την εμφάνιση, δεν ξέρω εγώ
0: τι. Ξέρω, ήταν κάτι τέτοιο αυτό που δεν
1: όλο αυτό έχει.
0: Κάτι καθάριζε και το αίμα, ήταν
1: ναι,
0: για,
1: με,
0: για
1: με την έννοια ότι είναι αυτό, αυτό έχει.
0: Ήταν
1: και αυτό.
0: Για τις τοξίνες, ξέρω εγώ
1: όλο,
0: τώρα,
1: όλο,
0: τι.
1: Αυτό, κάτι.
0: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς αν είναι αισθητικό μόνο ή και υγεία.
1: Γι'
0: αυτό άνοσε και για τέτοια λέει.
1: Είναι
0: ξέρω
1: και
0: εγώ
1: για υγεία,
0: δεν ξέρω τι είχε ο άνθρωπος.
1: Ναι, όχι. Αλλά πας υποτίθεσαι έξι.
0: Το θέμα είναι ότι στο κάθε σκιτζί, κάθε τέτοια που βάζει μέσα ότι. Έλα, ναι, ξέρω, ελά να το κάνουμε κι αυτό. Ή που βαράνε μπότοξ στα πεζοδρόμια.
1: Ναι, περίπου.
0: Ενώ σε κέντρα αισθητικής και σε τέτοια πάει το μπότοξ γόνα.
1: Οπότε, ναι, αυτά γίνονται.
0: Όλα επικίνδυνα.
1: Όλα
0: επικίνδυνα και στα περισσότερα σε κατάλληλους. Δηλαδή, έκπληξη ο Πατούλης. Αν είναι δυνατόν να ψάξουν, τι αν είναι δυνατόν να ψάξει και όλους τους υπόλοιπους.
1: Τις άδειες τις δίνει ο ιατρικός σύλλογος.
0: Ναι, γιατί ο Πατούλης.
1: Σε όλα αυτά δηλαδή. Ναι. Πρέπει με την ευκαιρία, γιατί πάντα έτσι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Με ένα τραγικό γεγονός ψάχνουμε τις νομοθεσίες και τις διατάξεις και το πλαίσιο. Θεωρητικώς υπάρχει ένα πλαίσιο, αλλά επειδή.
0: Υπάρχει, αλλά το τι γίνεται μέσα
1: πορεία.
0: Σε κέντρα αισθητικής, ναι. Σε δερματολογικά, τι, που έχει ξεφύγει το πράγμα, οι μικροεγχειρήσεις κτλ. Αυτό είναι από αυτά που έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τα ιατρικά καλά, αλλά
1: θέμα.
0: Από ό,τι διαβάζω κτλ. Έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο ή με ένα επιτελείο εκεί που δεν ξέρω τι και πώς να ήταν. Ξέρω εγώ, όχι ένα γιατρός με τη γυναίκα του.
1: Έβλεπα, διάβασα πριν λίγο πάλι γιατί βγαίνουν στοιχεία διάφορα, το συγκεκριμένο γραφείο, κέντρο, τι ήταν εκεί, δεν είχε ούτε απεινιδωτή. Δηλαδή βασικά πράγματα που θα πρέπει να τα έχει κάποιος, τόσες χώρες δουλειάς έχουμε απεινιδωτές. Εκεί δεν είχαν ούτε αυτό που υπάρχει στους κινδύνους αυτής της διαδικασίας να συμβεί ανακοπή. Προβλέπεται δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εμείς θα μείνουμε σε αυτή την απώλεια, στο πόσο γλυκός άνθρωπος ήταν, στο πόσο πολύ ζεστή και ωραία φωνή είχε, ακόμη και όταν όλοι αυτοί της νύχτας τραγουδάνε κάπως. Χάλια, κατά τη δική μου γνώμη. Δηλαδή, τονίζουν με αλόκοτο τρόπο τις καταλήξεις. Και εκεί το χάνω. Εγώ είναι ο λόγος που αισθητικά δεν μου κολλάει όλο αυτό. Αλλά στο συγκεκριμένο δεν έχει σημασία.
0: Όχι, γιατί δεν είναι και τόσο και είναι και από τους τελευταίους γνήσιους λαϊκούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Σε σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα, αυτός κρατούσε μια σημαία, ρε παιδί μου, του παλιού λαϊκού, του καλού.
1: Ναι. Ναι, και πιο αυθεντικού κάπως.
0: Αυθεντικού όλο αυτού πράγματος.
1: Και στη ζωή του και στη σκηνή και εκτός αυτό ήταν όλο αυτό το.
0: Τον είχαμε καλέσει στην εκπομπή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στην Ελληνοφρένεια, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να έρθει.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Τον είχαμε καλέσει στην Ελληνοφρένεια, ναι. Είχαμε μιλήσει με τον Μάτζερ, δεν είχαμε καταφέρει να έρθει.
1: Ναι. Βλέπω κάτι βίντεο που είχε πάει στις φυλακές το 2023
0: πρόσφατα. Και σχεδόν
1: και γινόταν χαμός βεβαίως. Και γίνεται χαμός και τώρα. Και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι, όλοι με τραγούδια και τα υπόλοιπα. Αυτό που έλεγα πριν για το πώς τραγουδάνε όλοι αυτοί. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το έχει τραγουδήσει Αλεξίου, αλλά στο Voice που ήταν πέρυσι, το τραγούδισε και ο ίδιος. Το τραγούδι είναι ωραίο. Το λέει με το δικό του τρόπο. Βάζει μια ψυχή μέσα που παραβλέπεις. Τα στοναρίσματα, τις καταλήξεις που λέω και όλα τα υπόλοιπα. Ας το ακούσουμε.
2: Όταν ρυθμίζεται λοιπόν η διαθήκη, ψηλά δεν είσαι, και το μερίδιο το δει που καθενός

0: Εδώ λοιπόν στο Voice είπε τη διαθήκη της Χαρούλας Αλεξίου το τραγούδι, το τραγούδι είχα Αλεξίου, και είναι αυτό, και νομίζω αυτός είναι και ο μεγάλος καλλιτέχνης, ανεξαρτήτως του πώς τραγουδάει. Ακούσαμε εδώ τις καταλήξεις, αυτά τα βιαστικά, τα κλείνουν λίγο γρήγορα τις λέξεις, τις μασάνε. Όταν το δεις, να σε τραβήξει εκεί.
1: Ναι, και να το κάνει δικό
0: μαγνήτης,
1: του.
0: Μαγνήτης,
1: δηλαδή το κάνει δικό του με έναν τρόπο άλλο από αυτό που έχουμε συνηθίσει και σε κερδίζει, ας πούμε, σαν ακρόμα.
0: Και αυτό ισχύει σε τους καλλιτέχνες όλων των ειδών και τους τραγουδιστές κυρίως, όταν το πούνε με κάποιο τρόπο που να σε αναγκάσει να σε διαπεράσει το τραγούδι και να το βλέμμα σου να πάει εκεί, να καρφωθεί κατευθείαν εκεί και να φύγει, να αφήσει όλες τις τα μικρολαθάκια ή τις παρατυπίες, ναι, που εντοπίζεις, να ξεχαστούν αυτά και να σε βάλει στο δικό του mood, στο δικό του κλίμα.
1: Αυτός είχε φωνή σφραγίδα,
0: ναι,
1: με βαρύτητα που δίνει, ας πούμε, ένα κύρος σε ό,τι πει και να το κάνει ταυτότητα όπως και να έχει. Που είναι σπανίζει, τέλος πάντων, πλέον. Δηλαδή ακούς και είναι όλα ίδια.
0: Ναι.
1: Πια. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις και να μην πεις είναι μαζονάκι αυτός.
0: Καλά.
1: Ακούς ένα τραγούδι που δεν το ξέρεις, που σου λέω.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν
0: υπάρχει περίπτωση να μην πεις. Ναι. Πολύ έντονο στίγμα. Και προφανώς θα έδινε και άλλα πολλά. Ήταν πολύ νέος, 54 ετών. Πάνω στην ωριμότητα την καλλιτεχνική, δηλαδή. Αυτές οι ηλικίες έχουν να δώσουν 50-60, δίνεις πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε διάφορα σκόρπια έτσι τραγούδια και εμείς στο κλίμα των ημερών, αλλά να πάμε σε έναν άλλο καλλιτέχνη, πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή...
1: Πόσο μεγάλο.
0: Πόσο μεγάλο.
1: Ναι.
0: Από εδώ έως... Πού βάζαμε και δύο στον ουρανό, λέγαμε μικρή.
1: Ναι.
0: Από εδώ στον ουρανό.
2: Εγώ κατηγορούμε εδώ και 12 χρόνια, 13, για μια διεθνή εκ Θεσσαλονίκης, πριν αναλάβω πρωθυπουργός, όπου βγήκα και είπα στον ελληνικό λαό, θα συγκρουστώ με την Τρόικα. Και αν τα καταφέρω, θα έχεις αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Και όλοι γνωρίζουν ότι δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα. Υπήρξε μια συμφωνία, κατά την άποψή μου, επώδυνη, αλλά συμφωνία που έδινε προοπτική. Όταν έκανα αυτή τη συμφωνία, πήγα σε κάλπες. Πήγα στην κρίση του ελληνικού λαού.
3: Μπράβο!
2: Και όλοι γνωρίζουν ότι δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα.
0: Τι? Δεν τα κατάφερε ο Αλέξης.
1: Συμβιβάστηκε.
0: Μας είπε χτες.
1: Ο Αλέξης συμβίβαστος, συμβιβάστηκε.
0: Μα είναι δυνατόν. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
0: Θυμάσαι εσύ να συμβιβάστηκε.
1: Δεν πιστεύω να έγινε κιόλας.
0: Κι εγώ.
1: Αφού έλεγε δεν θα γίνει.
0: Τι έλεγε?
1: Τι έλεγε ότι θα γίνει?
0: Μα αυτό ακριβώς βγαίνει και λέει χτες. Δεν τα κατάφερα και συμβιβάστηκα και καλά μετάνοια ή μπροστά σας κειμένο ζητώ συγγνώμη με κάποια έννοια κτλ. Τότε που σου λέγαμε θα συμβιβαστείς και μην κοροϊδεύεις τον κόσμο και μην κοροϊδεύεις τον κόσμο επειδή άλλοι προηγούμενοι Σαμαροβενιζέλη είχαν πέσει πάνω στον κόσμο και τον είχαν ελιανίσει. Μας λέγαν όλοι αποκλείεται να συμβιβαστεί ο Αλέξης Τσίπρας και ψηφίστε μας για να μην συμβιβαστούμε.
1: Δεν είχε σκοπό.
0: Τι δεν είχε?
1: Άρα τι έγινε τελικά.
0: Ρε, είχε μια χαρά, είχε και κοροϊδεύει την κοινωνία.
1: Εσύ τα λες, θα πούσε επαφή, γνωστός επαφής.
0: Ναι. Είπε λοιπόν χθες ο Τσίπρας.
1: Υπάρχει ο αντικομμουνισμός, υπάρχει και ο αντιτσιπρισμός που
0: εκπροσωπείς
1: με σημαία.
0: Με δυο σημαίες. Λοιπόν, για ποιο φούστα. Λόγο όμως, βάλε και φούστα. Με ποιον, όπως φοράει και ο Μαζονάκης, ήταν ο πρώτος, δεν έχει φορέσει φούστα.
1: Ο Ρουβάς.
0: Ο Ρουβάς ήταν.
1: Μετά
0: έχει φορέσει και ο Μαζονάκης.
1: Ο Μαζονάκης μετά το πήγε σε άλλο level.
0: Ο Τσίπρας τότε έλεγε, είπε χθες ο Τσίπρας, ότι συμβιβάστηκα και τι να κάναμε κτλ. Τότε όμως, ειδικά στη Βουλή, κουνούσε το δάχτυλο.
4: Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα. Με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία.
0: Ωραία λοιπόν. Είπε χθες, εδώ τα έλεγε στον Παφίλη και κουνούσε το δάχτυλο και μάλιστα ο Τσίπρας, ο συμβιβασμένος και αυτός που δεν τα κατάφερε, με όλες τις προειδοποιήσεις όλων τότε ότι δεν θα τα καταφέρεις, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις έτσι όπως πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κουνούσε το δάχτυλο και είπε χθες αυτό το πράγμα. Τώρα, σε αυτούς...
1: Μετά στο ίδιο δάχτυλο έκατσε βέβαια.
0: Ναι. Ωραία λοιπόν, αφού είπε συμβιβάστηκα. Τότε που του έλεγε το κουκό και άλλες δυνάμεις, ότι πας να φέρεις μνημόνιο. Και μιλούσε έτσι στη Βουλή. Έχει να πει κάτι γι' αυτό?
1: Έχει να πει ότι έκανε, έχει μια συλλεκτική αριστερή ομιλία που έκανε προχθές. Ναι. Μα αυτό έχει να πει.
0: Ναι,
1: έχω και μια αριστερή ομιλία.
0: Ωραία, ναι. Έχει να πει κάτι, ξαναλέω. Επειδή και στον κόσμο αυτόν που τον πίστεψε, αλλά κυρίως αυτούς που λέγανε τότε και εμείς ως εκπομπή, αλλά και φορείς, κόμματα, οντότητες, λέγανε κοροϊδεύεις την κοινωνία. Θα φέρεις τρίτο μνημόνιο. Αυτό που κάνεις είναι σχρό, είναι απάτη. Οι άλλοι ήταν έντιμοι, είπαν θα φέρω μνημόνιο από την αρχή. Και το φέρανε. Ο Γιώργος το πρώτο.
1: Έντιμοι ως προς αυτό.
0: Ανέντιμοι
1: σε όλο το υπόλοιπο.
0: Εννοείται. Ναι. Σου λέει θα σας φάξω. Ναι. Στο λέγανε. Έρχεται ένας και σου λέει δεν θα σας φάξω. Και σε σφάζει. Πώς το λέμε αυτόν.
1: Το φωνιά το λες έντιμο. Αυτό
0: ναι, αυτό θέλω να. Εντάξει. Ναι, αλλά όμως οι άλλοι ήταν προειδοποίηση, το ενέκρινε ο κόσμος. Και βγαίνει εδώ και λέει πάει εκλογές μετά. Τι εκλογές μετά, έχεις εγκλωβίσει τον κόσμο. Και μετά αναγκαστικά τι θα κάνει ο κόσμος. Λέει έλα φέρ το, κάντο για να τελειώνουμε και με σένα γιατί μας κορόιδεψες κι εσύ. Και γι' αυτό 10 μονάδες μετά, ο Μητσοτάκης 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια έβγαλε στο Μητσοτάκη με 10 μονάδες. Αυτά έλεγε χθες, ότι δεν τα κατάφερα και συμβιβάστηκα.
1: Ναι.
0: Δεν συγχωρούμε πάντως αυτά. Δεν υπάρχουν τέτοια, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρεις από πριν ότι δεν θα τα καταφέρεις. Δεν πας και το δοκιμάζεις. Πάμε να δούμε η Μαντά Μέρκελ τι θα μας πει.
1: Αλλά οι προσωπικές φιλοδοξίες και όλα αυτά τα ξέρουμε, γιατί καρέκλα
0: δεν υπάρχουν φιλοδοξίες. Εκείνε μου
1: συγγνώμη τώρα.
0: Αρπακτικά της εξουσίας είναι. Χειρότερα από τα αρπακτικά τα γνωστά που ξέρουμε.
1: Άμα δεν ήταν αρπακτικά, λίγο έξυπνα να σκεφτότανε, ας άφηνε την καυτή πατάτα στο Σαμαρά, ερχόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Να βγει μετά, αυτό
0: θα
1: βγει.
0: Θα μπορούσε να κάνει, αλλά δεν ήταν.
1: Αλλά υπήρχε η κολοπηλάλα, να βγούμε τώρα.
0: Και τώρα λοιπόν αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία που πήγε. Σκατά, όπως όλοι ξέρουμε, σύμφωνα και με τις ορολογίες του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τι ζητάει, τη δεύτερη.
3: Κύριε Αναγνώστου, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα. Ευκαιρία για τη χώρα.
5: Ω Παναγία μου!
3: Διότι δεν πιστεύω ότι αυτή η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι μια χώρα που οι ανισότητες διωγγώνονται, διευρύνονται, μια χώρα η οποία βυθίζεται στη διαφθορά. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 97% των πολιτών στη χώρα μας λένε ότι είναι μια διεφθαρμένη χώρα η Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να το ανέχτω. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ.
5: Ω Παναγία μου!
3: Κύριε Αναγνώστου, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα.
5: Για την Φουκαριάρα, τη μάνα μου.
0: Και ο Ξανθόπουλος. Δεν θέλει τη δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο. Σιγά τώρα. Για όλους εμάς τι θέλει.
1: Για ποιος τον όρισε. Να ζητάει ευκαιρία για μας.
0: Ο καθένας. Και εγώ μπορώ να ζητήσω ό,τι θέλω. Τι είναι, κακό. Και αυτό κακό, είπαμε. Αν θα του τη δώσουμε είναι το θέμα. Το ζητούμε.
1: Να το δοκιμάσουμε το παιδί, καθαρό φαίνεται.
0: Αφού δεν τα κατάφερε την πρώτη, μπορεί τώρα.
1: Συμβιβάστηκε, αλλά παλιά. Ήτανε, ναι. Είχε δεμένα χέρια. Το βάλαμε τόπε, τέλος πάντων. Κάπου είχα δεμένα χέρια. Δεν
0: Όχι, δεν είπε δεμένα χέρια.
1: Δεν ήμουν ένας πρωθυπουργός με λυμένα χέρια, κάπως έτσι το είπε.
0: Θα τα ακούσεις τώρα πώς το είπε.
3: Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ. Και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά. Η πρώτη μου ευκαιρία δεν ήταν μια ευκαιρία που μπορούσα να κυβερνήσω με τα χέρια λιμένα, τα χέρια δεμένα ήταν. Συγκυβέρνησα με την Τρόικα. Ποια ήταν η ευκαιρία λοιπόν.
0: Να, ένα μηδέν.
1: Εντάξει.
0: Το είπε.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο να συγκυβερνήσει με την Τρόικα με τον Βενιζέλο. Αλλά τέλος πάντων.
0: Υπάρχει. Μα και ο Βενιζέλος με την Τρόικα συγκυβέρνησε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Και τον Καμένο, να πει και τον Καμένο.
0: Πόσο, δεν είπε, ναι, εντάξει. Mm. Πόσο θα κοροϊδευόμαστε. Όσο είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκυβερνάς με το πλαίσιο που η Ευρωπαϊκή Ένωση σου ορίζει.
1: Και τώρα δεν πάνε να λέγεται Τσίπρας.
0: Δεν πάνε να λέγεται και τώρα. Σαμάρας, δεν είπε και ο Μητσοτάκης προχθές. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε περισσότερο από το τάδε όριο, γιατί θα έρθει η Τρόικα και θα μας ελέγξει. Οι τράπεζες δεν ανοίγουν εδώ. Οπότε τι κοροϊδεύουν όλοι αυτοί ότι θα έρθουν να αλλάξουν το μείγμα της πολιτικής και τα πέντε ψίχουλα να τα δώσουν 2,5 εδώ και 2,5 εκεί ή 3 εδώ και 2 εκεί. Αυτό γίνεται.
1: Μην κοιτάς που είναι άπλας ο Μητσοτάκης και ξεχρεώνει πριν την ώρα του.
0: Τι άπλας.
1: Πάλι.
0: Τι ξεχρεώνει. Τα 500 δις που χρωστάμε. Οκ, okay, ναι, εντάξει.
1: Δεν μας κάνει ανεξάρτητους. Θέλω να πω, μην έχουμε τέτοια αυταπάτη ότι ξεχρεώσαμε τον πούλο δεν σας δίνει σημασία.
0: Ο Τσίπρας λοιπόν είπε εδώ ότι τι να έκανε, συγκυβερνούσε με την Τρόικα. Μια ερώτηση είναι ότι δεν ήξερες από πριν ότι υπάρχει Τρόικα, δηλαδή πάλι στο ίδιο μουτ. Αλλά θα ακούσουμε τι έλεγε τότε.
1: Τώρα είναι Τρόικα, ήταν θεσμούς θυμάμαι με Τσίπρα, τώρα είναι Τρόικα.
0: Ξαναγύρισε. Και θα θυμηθούμε τι έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας πριν συγκυβερνήσει με την Τρόικα, ότι τι ακριβώς θα πάθαινε η Τρόικα.
6: Η Τρόικα την επόμενη μέρα θα πάει από εκεί που ήρθε. Δεν αναγνωρίζουμε κανέναν εξωθεσμικό οργανισμό που δεν έχει καμία νομιμοποίηση όχι από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε καν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
7: Αυτός ο προϋπολογισμός δεν θα αναθεωρηθεί από την Τρόικα. Θα αναθεωρηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα διώξει την Τρόικα ανοίγοντας νέους δρόμους ελπίδας για τη χώρα και το λαό.
8: Μου λένε τι θα κάνεις με την Τρόικα. Ποια Τρόικα. Ποια Τρόικα. Δεν υπάρχει Τρόικα. Θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να κάτσει στο τραπέζι με κάποιους. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω τους ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει εκπροσώπους και υπαλλήλους οργανισμών που δεν έχουν θεσμική νομιμοποίηση.
0: Ποια Τρόικα, έλεγε τότε. Και τώρα λύσει η κυβέρνηση με την Τρόικα. Με την ποια Τρόικα.
1: Πήγε από εκεί που ήρθε όμως.
0: Πώς?
1: Πήγε η Τρόικα από εκεί που ήρθε. Από το Μαξίμου ήρθε, στο Μαξίμου ξαναπήγε.
0: Εκείνο το πρώτο εξάμηνο του 2015 που το βλέπαμε εμείς και σαν δουλειά εδώ. Βλέπαμε ότι θα έρθει η μνημόνια, δεν γίνεται. Τώρα βλέπω μια φωτογραφία σχεδόν με πιτζάμες του Μαζονάκη που είχε πάει σε ένα από αυτά τα
1: γκάλα. Ναι.
0: Και είχε βάλει μια πιτζάμα βυσσινή.
1: Φορούσε κόκκινη πιτζάμα κι αυτό.
0: Πήγαινε και με κάτι τέτοιο.
1: Και τσολιά ήταν σ' άλλο, μην μιλήσω, μην μου ανοίξει το στόμα.
0: Και τσολιά και με φούστα νομίζω τσολιά.
1: Με φούστα τσολιά και μαύρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προχώ.
0: Επειδή οι οθόνες μέσα στο στούντιο παίζουν όλες Μαζονάκη, λογικό να μην μπορούμε να ξεφύγουμε. Αλλά εμείς έχουμε τον άλλο στάρα εδώ, τον Τζίπρα. Θυμάμαι τότε εκείνο το πρώτο εξάμεινο.
1: Άλλος τσολιάς από εκεί.
0: Ναι, πολύ, ναι. Γέρμανο τσολιάς.
1: Ναι.
0: Θα συμπληρώσω εγώ. Εκείνο το εξάμεινο που κοροϊδεύαν την κοινωνία, γιατί κοροϊδεύαν, δεν ήταν αυταπάτες, κάναν σωστή κοροϊδία και ξέραν θα κάνουν εκλογές και θα εγκλωβίσουν και τον κόσμο. Η ενοχή δηλαδή είναι τεράστια. Υπήρχαν κάποια στελέχη που ήταν λίγο πιο έντιμα να τα πεις. Και θυμάμαι τότε. Είχε ένα μπάρο ο Μπογιόπουλος στον ημεροδρόμο εκείνο το εξάμεινο και κατεβαίναμε όλοι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Το ναυάγιο, θα λέγαμε.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν. Ναι, εκεί συχνάζανε τότε και πολιτικοί και της πρώτης κυβέρνησης αριστεράς. Ερχόντουσαν υπουργοί, βουλευτές το βράδυ. Και είχαμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε. Ο Βαρουφάκης ερχόταν, η σύζυγος Βαρουφάκη. Τι γίνεται, δηλαδή, αφού θα φέρετε μνημόνιο.
1: Οι άλλοι ξαναθιάψαν εξάρτητα του Έλληνε, δεν θυμάμαι πώς
0: τη λένε. Ναι, η Ραχίλ Μακρύ.
1: Ραχίλ Μακρύ.
0: Μα έλεγε κάτι για συναρτησίες ένα βράδυ.
1: Έλα.
0: Εντάξει.
1: Έτυχε, θα είχε.
0: Μάλλον.
1: Ποιοι ένα από το παραπάνω.
0: Και θυμάμαι, ήταν η Γεροβασίλη μια μέρα τότε. Ήταν υπουργός, δεν την πολύ ξέραμε, γιατί τότε του μαθαίναμε όλου. Και λέμε, γιατί, τι είναι όλο αυτό, υπάρχει περίπτωση να μη φέρει μνημόνιο. Λέει, θα φέρουμε κι εμεί μνημόνιο όπω οι άλλοι. Και γιατί δεν το λέτε, τι να πούμε, δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, θα το πούμε στη συνέχεια, θα το φέρουμε και εμείς μνημόνιο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ειλικρινής ντόμπρα χήμα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Σε μια προσωπική κουβέντα.
0: Σε προσωπική κουβέντα. Ναι, ναι. Έχουν περάσει 10 χρόνια, τώρα μπορούμε να λέμε και τέτοια. Οπότε κοροϊδεύαν. Κοροϊδεύαν την κοινωνία, θέλω να πω. Ξέρανε τι θα γίνει και όποιος στοιχειοδός ξέρει πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Και τι σήμαινε τότε να πεταχτεί εκτός η Ελλάδα από την Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τι γνώμη έχεις για την Ευρώπη. Δεν γίνεται σε ένα βράδυ φεύγεις. Γιατί λέγανε κι άλλα εκείνη την εποχή ότι δεν μπορούμε να φύγουμε ξαφνικά. Προφανώς δεν μπορείς να φύγεις ξαφνικά. Θέλει ετοιμασία του λαού, θέλει πολλά, θέλει να το θέλει ο λαός. Εδώ τον είχαν βάλει το λαό με το τηλεκοντρόλ να τελειώσουν 17 ώρες να δούμε τον έρπη τι θα γίνει και τι θα φέρει. Δεν γίνονται αυτά έτσι όπως θα κάναν αυτοί.
1: Ναι.
0: Οι αρπακολατζίδες.
1: Σε πολλούς τομείς τώρα, σκέφτομαι.
0: Σε πολλούς τομείς. Ναι, ναι, όχι εμένα μου έρχονται
1: διάφορα. Από εκεί μέχρι τις τηλεοπτικές άδειες.
0: Όλα τα
1: κλάμα, τις μπαζιάνα, τα στρώματα, όλα. Ένα πράγμα.
0: Αφόρητη είναι όλη αυτή. Και αν τα έγραφε κάποιος, δηλαδή θέλει να κάνει ένα σύριαλ με κουλαμάρες, θα βάζει όλα αυτά που κάναν αυτοί. Γιατί αυτό ήταν. Κουλαμάρες. Ασυναρτησίες. Δεν ήταν. Κάνω μια πολιτική. Εδώ, Μητσοτάκης είναι κοινικός. Εφαρμόζει μια πολιτική που ευνοεί τους λίγους και παίρνει στους πολλούς κάτι ψυχουλάκια κάθε χρόνο. Κοινικός. Καθαρός, το λέει. Περίπου το λέει. Θα σας
1: διαλύσουμε,
0: ναι. Θα σας τσακίσουμε, θα σας όλα αυτά. Οι άλλοι λέγανε ασυναρτησίες. Πράγματι, και τώρα συνεχίζουν να λένε.
1: Παλεύουν να αρθρώσουν λόγο, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα. Απέναντι στα καθάρματα. Τι να κάνουν.
0: Επειδή λέει. Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Αμέσως
1: και εσύ.
0: Θα σου πω
1: γιατί ψήφισε Μητσοτάκη που
0: όχι,
1: είναι τόπλος.
0: Όχι, περίμενε. Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Μου βγήκε Μητσοτάκικος από την άλλη.
0: Δεν σου βγήκα
1: Μητσοτάκη. Αριστερό, γύρω και έφτασε από αριστερά στο Μητσοτάκη.
0: Συμφωνώ με τον ορισμό και τον χαρακτηρισμό καθάρματα. Όμως. Είναι άλλο τι ψηφίζουμε και άλλο τώρα πώς κρίνουμε τις συμπεριφορές πολιτικές, αισθητική και τα υπόλοιπα. Όταν λέει ο Τσίπρας τώρα θέλω δεύτερη ευκαιρία. Να ξέρει ότι με την δεύτερη ευκαιρία τη δική του δίνει τρίτη ευκαιρία στο Μητσοτάκη. Ξέρεις γιατί, δεν βγάζουμε κυβέρνηση εγώ και εσύ. Ούτε όσοι ψηφίζουν Τσίπρα ένα 10% ο πυρήνας, ούτε ο πυρήνας του ΚΚΕ. Κυβέρνηση βγάζει ένα 10-15% που πηγαίνει έρχεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φεύγει από τα κόμματα και μπορεί να πάει με ευκολία. Αυτό το 10-15% όταν ακούει Τσίπρα πηγαίνει όλο στο Μητσοτάκη. Δεν θέλει να ακούει Τσίπρα γιατί αυτό θα κρίνει. Δεν θα κρίνω εγώ που ψηφίζω ΚΚΕ σταθερό.
1: Τι ψηφίζεις?
0: Κουκουέ.
1: Έλα πάνω.
0: Δεν στο είχα πει.
1: Δεν είναι τόσο χρόνια, ρε παιδί μου, και το πάω γύρω γύρω.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Και μια το σκέφτομαι, μια λέω μπορεί, λες, μωρέ, λες.
0: Λοιπόν, αυτό το 10-15 και καλά μεσαίος χώρος, όπως λέγεται, νοικοκυρέ.
1: Είναι κουμούνι. Κουνόμαλο.
0: Αυτό ναι. Αυτό το 10-15% δεν θέλει να ακούει Τσίπρα. Και επειδή το rebranding που έχει κάνει είναι με τζούφιο. Γιατί λέγοντας αυτά που λέει τώρα, δεν πείθει ότι έχει όντως μετανιώσει και ότι έχει κάνει όντως κριτική. Εγώ το λέω για αυτούς, για καλό δικό τους. Μπας και τσιμπήσουν κάτι παραπάνω. Γιατί έτσι δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Έτσι θα τον ξαναβγάλει το Μητσοτάκη. Το ότι βγαίνει ο Μητσοτάκης και παίρνει 10, δεν φταίω εγώ. Αυτός τον έβγαλε. Που λέω εγώ ότι ο Μητσοτάκης λέει θα σε σφάξει. Το λένε. Το λένε,
1: είναι το λένε. Δεξιά, το λένε. Αν δεις όχι, κάθε υπουργό.
0: Μα βγαίνει ο άλλος, λέει να μην κάνετε κριτική.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση, να σταματήσετε να κάνετε. Τα λένε, έχουν ξεφύγει πια. Η αλαζονία είναι τέτοια που βγαίνουν και τα λένε. Επειδή έρχονται οι άλλοι με τέτοιο τρόπο που ευνοεί.
1: Συγγνώμη, η αλαζονία δεν είναι αποκρουστική για τον κόσμο. Εγώ σου λέω, ωραία, τα λένε.
0: Αποκρουστικό.
1: Ο κόσμος δεν θέλει να κάνει με το πάνω σε αυτό που λέει αυτό.
0: Τρεις μέρες.
1: Να μην το ξαναδεί μπροστά του, να μην. Όχι να τον μαυρίσει με τα δυο χέρια, με τα πόδια και τα σόγια και τα σκυλιά να ψηφίσει.
0: Για μένα είναι πολύ βασικό αυτό η συμπεριφορά στην πολιτική. Δηλαδή η οικονομία, η τσέπη, το πρωτοφόλι.
1: Λέγαμε για τα μπουζούκια πριν. Αυτή η αισθητική του πάτου τη κοινωνία.
0: Προφανώς.
1: Γιατί αυτό είναι ο πάτος της κοινωνίας. Αυτοί οι εκβιαστές, τα χουντοσπέρματα και όλα αυτά, τι είναι.
0: Συν τις υποκλοπές.
1: Ποιος
0: συμφωνεί με
1: αυτή την αισθητική, ποιος θέλει να είναι σαν κι αυτόν.
0: Ένας
1: και ψηφίζει αυτόν.
0: 30% 25% ναι, λέει συμφωνώ. Στις δημοσκοπήσεις. Στις
1: ναι,
0: δημοσκοπήσεις. Αλλά λες όντως, απορρίπτω αυτό και γυρίζεις και βλέπεις Αλέξη δίπλα και λες τώρα θα ψηφίσω Αλέξη.
1: Τι να σου πω τώρα,
0: κάποιος κόσμος στην, θα το κάνει.
1: Μπροστά στο μπάτο λες πάμε άντε, είναι ένα level παραπάνω.
0: Με αυτή τη λογική
1: αισθητικά.
0: Πάμε έτσι όπως πάμε όλα αυτά τα χρόνια. Μπροστά στο μπάτο πάμε ένα level. Όχι άλλο λέω, ας τις συνθήκες μια χαρά πάνε. Φροντίζουν άλλοι να οριμάσουν και θα οριμάσουν ενώ δεν θα είμαστε τόσο έτοιμοι όλοι εμείς. Γιατί όπως βλέπεις ο παγκόσμιος
1: καταστροφός. Το θέμα είναι ποιος βοηθάει πιο πολύ να οριμάσει στις συνθήκες ή ποιος λειτουργεί σαν παυσίπονος στις συνθήκες.
0: Ναι, οκ.
1: Ας το αποφασίσει ο κόσμος αυτό. Ποιος είναι παυσίπονος.
0: Το παυσίπονο είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Τι θες στις διαφημίσεις.
1: Επειδή είσαι κουμούνι όπως αποκαλύφθηκε. Γι' αυτό τα λες αυτά όμως.
0: Περίμενε. Διαφημίσεις. Πριν πάμε διαφημίσεις.
1: Το στρίμωξα.
0: Θα πάμε. Όχι, δεν με στρίμωξα.
1: Του το έβγαλα ότι είναι κουμούνι.
0: Και δεν το είχα πει και ποτέ. Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο. Βάλε, προσπέρασε τα τρία επόμενα tape που είναι Τσίπρας και τα προσπερνάμε. Και θα πάμε σε έναν μαζονάκι να πάμε έτσι μουσικά εκεί που πρέπει.

0: 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
1: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
3: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
4: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμα. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάρα πολύ.

0: Κοίτα να δεις. Αυτή η χώρα, εδώ είναι Μαζονάκης με πιάνο και Μαζονάκης στο κλασικό τραγούδι, το γνωστό, πολύ γνωστό. Αυτή η χώρα έχει κάποια must.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά είναι κάποια στιγμή στη ζωή σου, πολύ χάλια που θα είσαι, γιατί όλοι οι άνθρωποι στις ζωές τους είναι πολύ χάλια κάποια στιγμή για συναισθηματικούς και άλλους λόγους. Σε αυτή τη στιγμή να συντονιστείς με το Μαζονάκη. Με δηλαδή ένα τραγούδι του Μαζονάκη να είναι το μόνο που θα σου κάνει παρέα. Αυτό είναι ένα από τα must της χώρας. Έχει καμιά εικοσαριά must, κάποια στιγμή πρέπει να τα μαζέψουμε να τα κάνουμε εκπομπή. Τα must της Ελλάδας, γιατί είναι πολύ παλαβά.
1: Τι
0: και γίνεται πολύ...
1: σε αυτή την περίπτωση. Τι, τι ακούμε, οδηγός επιβίωσης.
0: Οδηγός προς Έλληνες. Ναι. Όχι προς ξένους.
1: Ξυλόπιτα, κεράτομα, κατάθλιψη.
0: Όχι μόνο αυτό,
1: αφραγγεία,
0: ανεργία, ναι. Δόσεις, σου παίρνει το σπίτι, οτιδήποτε.
1: Δεν είναι ο Μαζονάκης αυτά.
0: Όχι, σου είπα,
1: ναι, αυτό λέω.
0: Μπορεί
1: αυτό
0: να βρεις και το, αλλά η φωνή του, η φωνή του Μαζονάκη, εδώ τώρα στις κλασικές εκτελέσεις.
1: Μόνο το εδώ θα γυρίσεις εδώ, αν πάνε να σου πάρουν το σπίτι, δηλαδή αυτό μόνο θα μπορούσε.
0: Η φωνή του Μαζονάκη είναι αυτή η γλυκιάζεστη φωνή που θες να ακούσεις δίπλα σε μελωδία, σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό ένα από τις αιτίες του Γκέλ που έκανε του Μεγάλου, νομίζω είναι και αυτός. Έχει σημασία η φωνή.
1: Η φωνή είναι βασικότερα.
0: Γιατί υπάρχουν πολύ καλές λαϊκές φωνές.
1: Έχει πει και μεγάλα ζεμπέικα που ο Έλληνας μόλις ακούσει ζεμπέικο συντονίζεται πλήρως.
0: Προφανώς.
1: Είναι οπότε... αυτό και είναι DNA.
0: Τώρα κρατάω αυτό εδώ έτσι για να το δεις. Είναι μια αφίσα που,
1: πώς πήγα.
0: Που λέει Θεσσαλονίκη Άγιος Παΐσιος. Και λέει μετά διήμερη εκδρομή.
1: Αν το πας γύρω-γύρω για να διαφημίσουμε την παράσταση που έχω την Τετάρτη, το δέχομαι.
0: Πότε είσαι εσύ?
1: 16.
0: Α, λοιπόν, όχι. Αυτή η εκδρομή είναι διήμερη εκδρομή που γίνεται 12 και 13 Σεπτέμβρη, το Σαββατοκυριακό. Και λέει, τώρα εδώ έχει φωτογραφία το Λευκό Πύργο. Πάνω-πάνω έχει τον Παΐσιο, γιατί λέει περιλαμβάνεται διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό. Πάμε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Είναι και αυτό. Και κάτω αριστερά είναι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Θρησκευτικός τουρισμός και κουλτούρα.
0: Και θα πάμε και στο Ρέμο.
1: Μετά.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Να το.
1: Να.
0: Παΐσιος, Ρέμος, Λευκός
1: Πύργος. Με 120 ευρώ. Τσάμπα είναι.
0: Τσάμπα είναι.
1: Παιδιά.
0: Και Αντώνης Ρέμος 30 χρόνια.
1: Δεν θέλω να το πάω μακριά. 140 να το πάμε, έρχεστε και σε μένα. Πόσο έχει, 15-20 ευρώ έχει το εισιτήριο Τετάρτη. Δεν θυμάμαι.
0: Αν έχουμε Σάββατο, Κυριακή, με να κάτσουμε μέχρι Τετάρτη, θα πάμε στο τάφο του Παΐσιου.
1: Τι 120, τι 135-140.
0: Τάφος Παΐσιου, Λευκός Πύργος. Τάφος Παΐσιου. Ρέμος, Μπαρμπαγιάννης.
1: Ναι, τι δεν, πού
0: θα γυρίσουμε για δέσμο.
1: Αν δεν έχω βάλει Μεγαλέξανδρο στη μέση. Ναι, Μεγαλέξανδρο.
0: Πήγαινε και εσύ στο Μεγαλέξανδρο και μετά τα συζητάμε.
1: Ένα... Βενιζέλου, βάλε και άγαλμα, ό,τι θες.
0: Να βάλουμε και τους δρόμους και τις πλατείες.
1: Όχι, ο άγαλμα είπα, όχι.
0: Α, εντάξει. Ένα αυτό και ένα δεύτερο αύριο.
1: Δηλαδή ο Αντώνης πότε τραγουδάει?
0: Το Σάββατο νομίζω, 12 δεν είναι.
1: Μα τι ανταγωνισμό, δεν τρέπεται μωρέ. Δεν τρέπεται. Πήγε να επισκιάσει λίγες μέρες πριν να κάνει ρηματιό τη Θεσσαλονίκη.
0: Θα μαζέψει καμιά 200.000
1: κόσμο. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Και εμείς είμαστε στο θέατρο Κήπου απέναντι.
0: Ναι.
1: Τετάρτη. Όσοι τέλος πάντων έρχεστε εκεί, Τετάρτη,
0: βρε Μυράκι, συγκρίνεσαι με το Ρέμο. Έχεις πει έλα να με τελειώσει.
1: Το έχω κάνει χωρίς να το πω. Από την εφηβεία.
0: Μάλιστα.
1: Ειδίκευση στα τελειώματα. Okay. Αλλά το θέμα είναι, είπαμε στο Μαζονάκη έχει να κουμπίσει και στο Ρέμο. Έχουμε να κουμπίσει κάποιος ένα χωρισμό.
0: Είπα εγώ να κουμπίσει στο Ρέμο. Είπα εγώ κάτι.
1: Ωραία, άρα τι μου λες να μην συγκρίνουμε το Ρέμο.
0: Κάτι.
1: Δεν συγκρίθηκα με το Μαζονάκη που θα κουμπίσουμε στο χωρισμό μας.
0: Άλλα αντάλλων όλα μας. Λογική Σιριζέου. Ψηφίζουμε Τσίπρα γιατί δεν θα φέρουμε.
1: Εγώ με το Ρέμο που με βλέπεις έχουμε παίξει τα ίδια μαγαζιά. Δίπλα-δίπλα. Έπαιζα στο Vox εγώ. Και εγώ όταν με σωτυχία ο Ρέμος από δίπλα μου ζούκι.
0: Και ξέρεις αυτά τα δύο μαγαζιά.
1: Έλεγα εγώ Μητσοτάκη γου. Και δίπλα γουγόταν. Έλεγα μην είμαι στα όνειρά μου.
0: Αυτά τα δύο μαγαζιά επειδή ανοίγουν στον ίδιο επιχειρηματία επικοινωνούν και με μία πόρτα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Όταν με σωτυχία ερχόταν ο σερβιτόρος με τα λουλούδια, περνούσε τα κορίτσια με τα λουλούδια. Και ο σερβιτόρος με τις σαμπάνιες και παίρναγε, μάλλον σε εμάς φορτώνανε, δεν ξέρω, εμείς είχαμε τα λουλούδια στο Vox και τα πήγαινε δίπλα στο Ρέμο και εμείς τίποτα, ξεροσφύρι, ούτε γαρίφαλο.
0: Ναι, το ξέρω, επικοινωνούν. Λοιπόν, ένα αυτό, δεύτερο, αύριο στο σκοπευτήριο, οι κοινοί θνητοί έχουν μια ωραία παράσταση μουσική από ό,τι έχω μάθει. Θα είναι και τραγούδια, αλλά θα έχει και άλλα πράγματα, πολύ ωραίο. Γίνεται όλο αυτό Σάββατο, Παρασκευή, 11 Σεπτέμβρη. Του 2026, διαβάζω το δελτίο τύπου κοινή θνητή, στείνουμε πάνω στην κορυφογραμμή της δεκαετίας μας, όπως λένε, μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο για όλο το λαό, για όλους τους εργάτες, τους φοιτητές, τους νέους, τα παιδιά, τους γονείς που θέλουν να δώσουν το παρόν στα τραγούδια που τιμούν το παρελθόν μας. Που θέλουν μαζί μας να ενώσουν τις φωνές τους με τις 200 φωνές εκείνων που έφυγαν τραγουδώντας την Πρωτομαγιά του 44. Στο σκοπευτήριο λοιπόν γίνεται αυτό, 9 η ώρα αύριο, είσοδος ελεύθερη. Κοινή θνητή με εκπλήξεις, με μια με ένα ωραίο περιεχόμενο, παράσταση. Οπότε από νωρίς, λέει, το απόγευμα θα γίνεται και ξενάγηση στον χώρο του μουσείου και θα υπάρχει ανοιχτή έκθεση με θέμα το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θα μπορούσαν άλλο να πάνε και οι θνητοί για να γιορτάσουν τα 10 τους χρόνια. Ναι. Διάλεξαν αυτό το εμβληματικό σημείο της Αθήνας. Όσοι λοιπόν θέλουν, αύριο εκεί.
1: Όταν τώρα το διαλέγει ο Τσίπρας, είναι πρόβλημα, ε.
0: Ο Τσίπρας τα λερώνει αυτά. Κοινοί θνητοί τα αναδεικνύουν και ταιριάζουν. Ο Τσίπρας το λέρωσε τότε, όταν πήγε εκεί. Γιατί την επόμενη μέρα, σχηματικά, πήγε στη Μέρκελ και έδωσε ένα λαό ολόκληρο. Και έδεσε ένα λαό ολόκληρο.
1: Δηλαδή τώρα κολλάμε σε λεπτομέρειες.
0: Ποιες είναι οι λεπτομέρειες?
1: Ο λαός.
0: Το τρίτο μνημόνιο.
1: Όχι, ο λαός.
0: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Ο λαός λοιπόν έχει και λαό του Βόλου. Οι Βολιώτες είναι λαός.
1: Αχ, ναι, και ψηφίζουν.
0: Άκου λοιπόν τι ψηφίζουν.
1: Ξέρω.
2: Τι να πω, αυτός μας κοροϊδεύει συνέχεια αυτός. Είναι ψήφο όλα αυτά που δίνει στους αγρότες. Εγώ ή με τον Ντάντελ είχα καταστροφεί στο σπίτι. Πέρασε το νερό μέσα, η σημαντή του. Και πλημμύρισε ο ποταμός και μπήκε μέσα στο υπόγειο. Ζημιά 50.000. Και λέω ο Μπέος με τον Τριαντόπουλο ότι θα μας δώσει από ζημίους 6.000. Και ακόμα μας θα δει. Και είμαι και εγώ τότε Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα άλλαξα και είμαι Πασόκ, με εγώ να πεθάνω.
0: Μπράβο.
1: Καλά που έγινε Πασόκ.
0: Προφανώς ήταν Πασόκ και παλιά αυτός. Είμαι σίγουρος, γιατί ήρθε ο Ντάντεν.
1: Είναι αυτό το 15% που λέμε. Τώρα βόλευε η Νέα Δημοκρατία, πάμε Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ λοιπόν ο κύριος, από όταν ήρθε ο Ντάντεν, του κατέστρεψε όλο το βιός, όπως είπε ο ίδιος, και τώρα από Νέα Δημοκρατία έγινε Πασόκ. Και γυρίζει την πλάτη της Νέας Δημοκρατίας. Τους έντιμους της κυβερνήσεώς μας και τους συνεπείς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει αυτός ο κύριος. Γι' αυτό θα ακούσουμε έναν άλλο κύριο.
1: Σωστό είναι ο Τριαντόπουλος ή κάθε Τριαντόπουλος και Μπέος που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτό είναι το
0: σωστό. Δεν κοροϊδεύουν.
1: Τι κάνουν.
0: Κάτι του έχουν πει, θα έρθουν. Δεν είναι ο λόγος τους, είναι συμβόλαιο. Δεν νομίζω να κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω με το λαό. Ένας είναι αυτός ο κύριος εδώ, Βολιώτης. Θα ακούσουμε άλλον ένα Βολιώτη.
3: Πολύ καλά. Δεν υπήρχε καλύτερα από αυτά. Τι άλλο μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Καλύτερο δηλαδή.
4: Πολλοί λένε ότι δεν αλλάζει κάτι με την ακρίβεια όμως και την καθημερινότητα για τα νοικοκυριά είναι δύσκολο.
3: Αυτό τώρα είναι λεπτά γράμματα. Τα εξήγησε όσο μπορούσε και που έκανε την press conference κλπ. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, ήταν άριστος.
0: Για το Μητσοτάκι όλα αυτά. Εδώ ο συγκεκριμένος Βολιώτης λέει όλα αυτά τα πολύ ωραία για το Μητσοτάκη, γιατί στην press conference, όπως είπε, είναι οι Βολιώτες. Έχουν με μπέ, έχουν ένα επίπεδο. Δεν είναι τώρα πάνω να πούνε τι είπε στη ΔΕΘ, έτσι χήμα. Στην press conference.
1: Ναι, όχι. Ναι.
0: Το είπε και συλλαβιστά, έτσι ωραία, του έδωσε βαρύτητα, όπως πρέπει να λέγονται αυτά. Δύο Βολιώτες, ο ένας παραμένει νεοδημοκράτης, ο άλλος από νεοδημοκράτης έγινε Πασόκ. Τον έχει γοητεύσει προφανώς το ζαχαρούχο γάλα.
1: Γιατί? Μεγαλώνουν μικρά παιδιά.
0: Αυτό ήταν παιδιά. Το ευαπορέ γάλα.
1: Α, όχι το ζαχαρούχο.
0: Το ζαχαρούχο γάλα.
1: Γλυκά παιδιά.
0: Γλυκά παιδιά. Η κυρία Κέλλη Σταμούλη είναι στέλεχος του Πασόκ, υποψήφια στην Αλφα Αθήνας, και έτσι παρομοιάζει τον Ανδρουλάκη.
5: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
6: Είναι στριφνός.
5: Στριφνός καθόλου, όχι.
6: Έχει χιουμόρ.
5: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
6: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
6: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το χωρίζει.
5: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Το ζαχαρούχο. Δηλαδή βλέπεις ένα Ανδρουλάκη και λες σαν το ζαχαρούχο γάλα ένα πράγμα. Λες αυτό.
1: Γάλα τον λες.
0: Γάλα δεν τον λες. Λες κανέναν άνθρωπο γάλα.
1: Ναι.
0: Αν θες να πεις γλυκός, λες γλυκός. Αν να πεις σαν ένα σου.
1: Όχι
0: σαν
1: ένα φτερό. Είναι ξενέρωτος. Είναι γάλα αυτός τώρα. Είναι
0: ναι, δηλαδή η παρομοίωση της κυρίας Κέλλη Σταμούλη, αφού το είπε τον καλό το λόγο και που θέλει να γίνει και γνωστή μέσω αυτού, να γίνει, μπας και βγει βουλευτής και αυτή, είπε ζαχαρούχο γάλα τον πρόεδρο.
1: Μπράβο.
0: Καλό είναι.
1: Τον έκανε μάγκα.
0: Τον ανέβασε. Κανείς δεν τον έχει πει ζαχαρούχο γάλα, είναι η αλήθεια.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να πει σαν τη γη. Θα μπορεί να λέμε διάφορα τέτοια. Λέμε εκχύλισμα βανίλιας είναι ο τάδε πολιτικός.
1: Α, ναι.
0: Αν μιλάμε τέτοιους όρους.
1: Εκχύλισμα ανθρώπου. Κάτι.
0: Δεν έχουμε τέτοιους.
1: Τι, α, όχι. Ναι. Ναι.
0: Και θα κλείσουμε την ενότητα των ηχητικών με τον Γέροντα Δοσίθεο.
1: Δοσίθεος, ένας... ποιος είναι αυτός? Ένας... Να κάνουμε δρομή. Γέροντας Δοσίθεος.
0: Ζή. Από... Αυτό ζει.
1: Ωραία.
0: Είναι ένας προφανής ως καλόγερος ντυμένος. Δεν ξέρω αν είναι. Αλλά υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι στο διαδίκτυο.
1: Σιγά, γιατί κι άλλος δεν είναι ο κλεωμένης.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην
0: δεν είναι η ίδια κατηγορία τούτος.
1: Αχα.
0: Κάνουν κηρύγματα και είναι κηρύγματα αγάπης. Υπάρχει πάντα μια κάμερα και με διασπείρουν, διαδίδουν το λόγο του Θεού.
7: Αν κάποιος βλασφημεί το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, μαλώνουμε μαζί του ή προσευχόμαστε γι' αυτόν και τον αφήνουμε στην κρίση του Θεού?
8: Κοίταξε. Στην αρχή τον νουθετούμε όμορφα, ταπεινά. Άνθρωπε μου, μου βλασφημείς την πίστη μου και δεν στο επιτρέπω. Αν συνεχίσει, γι' αυτό σου δώσε τα μπράτσα ο Θεός. Δεν στα δώσε για τη γυναίκα σου να τη βαράς. Ρίστου μία εκεί να το θυμάται σε όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή, ναι.
0: Δεν είχαμε ανάγκη όλοι το λόγο της αγάπης να ακουστεί.
1: Τι είχαμε τώρα, κάπου να κρατηθούμε θέλουμε.
0: Όταν λέει
1: επιτέλους
0: τα μπράτσα δεν στα δώσω Θεός, όχι μόνο για τη γυναίκα σου, αλλά και για τον άλλον, τι γίνεται? Δηλαδή λέει, καταλαβαίνω αυτό που...
1: Σεξιστές και τους
0: καλοκύρους. Δεν είπε μόνο, μην τον αδικήσουν, όμως δεν είπε τη λέξη μόνο. Δεν στα δώσε γιατί ίσως να είναι και αντί και κατά και κατά αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει φεύγουμε από αυτό. Πάμε στο άλλο. Ότι τα μπράτσα τα έχεις για να πλακώσεις το ξύλο κάποιου που θα αφισβητεί την πίστη σου.
1: Τι τα έχεις για το TikTok να τα δείχνεις,
0: ναι,
1: στο Instagram.
0: Οπότε τι πας, στα γυμναστήρια κάνει αυτό. Θα κλείσουμε πάλι με Μαζουνάκι, αλλά μέσω Κότσιρα. Γιατί ο Γιάννης Κότσιρας χθες στη συναυλία του.
1: Είπε μια ιστορία, ναι.
0: Είπε μια ιστορία και τραγούδισε και ένα τραγούδι του Μαζουνάκι. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια χαρά.
9: Ο Γιώργος ο Μαζονάκης, καταρχήν δεν είμαστε φίλοι, έτσι. Απλά τον αγαπούσα πολύ, φαντάζομαι πολλοί από εσάς. Και ήταν ένας πάρα πολύ τρυφερός και δέστητος άνθρωπος και εντάξει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δουλεύαμε μαζί, εκείνος δούλευε στο δικό του μαγαζί, απλά ήταν κολλητά με την Ακτή Πειραιός που δουλεύαμε εγώ με τον Γιώργο τον Νταλάρα και τον Λαβρέντη. Και το Γιάννη το Ζουγανέ, ήταν μια τρελή παρέα. Λοιπόν, και εκείνος δούλευε δίπλα. Και συνέβη το εξής, κάποια στιγμή τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον δω, δεν είχε βγει ακόμα. Και πήγα να του μιλήσω, του λέω τι έγινε Γιώργο, τι κάνεις. Και τα λοιπά, του λέω πας πάρα πολύ καλά και όταν κλείνουμε του λέω εγώ, εμείς έρχεται κόσμος σε σένα εδώ. Και μου λέει Γιάννη μου έτσι, για κάθε παράδεισο υπάρχει μια κόλαση. Λοιπόν, θέλω να πούμε λίγο από ένα τραγούδι του, το οποίο το έχει γράψει ο Νίκος ο Τερζής, ο φίλος μου και ο συνεργάτης μου, έτσι για να τον θυμηθούμε.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
11: Η ώρα είναι 2.
7: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκλής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
13: Το ξεχάσαμε!
14: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
13: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
14: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Τι
3: την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
15: Και τέρμα η σπατάλη.
16: Παραγγελίες online στο vtimer.eu.
3: Κλείνει αυτόματα.
15: Και τέρμα η σπατάλη.

0: Παρακολουθώντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει από τις 31 Αυγούστου ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Το επιτόκιο των καταθέσεων θα διαμορφωθεί στο 2,5% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025. Μήνυμα ότι το παραγωγικό μοντέλο αλλάζει, έστειλε ο Κυριακός Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Σημείωσε πως στόχος είναι το μέρισμα της ανάπτυξης και της ευημερίας να φτάσει σε όλους τους πολίτες με καλές δουλειές και προκοπή για όλους. Αυτοψία του ελληνικού FBI και εκπροσώπου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι, στο οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και ξέπνευσε, ενώ στον χώρο έφτασε και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Εξετάζεται μεταξύ άλλων αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ερευνάται αν το ιατρείο ήταν νόμιμο και αν νομίμως έκανε τέτοιες επεμβάσεις, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Παράλληλα, αν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό, αν έγιναν όλες οι απαιτούμενες προληπτικές εξετάσεις, αλλά και κάτω από ποιες συνθήκες έφυγε από τη ζωή. Το 2025 σε έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας στο ιατρείο στο Κολονάκι δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αν εντοπιστούν τώρα, προφανώς θα είναι παράνομα, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Σημείωσε πως το ιατρείο στο Κολονάκι είχε αδειοδοτηθεί σαν παθολογικό από την Νομαρχία και τον Ιατρικό Σύλλογο και πως υπήρχε και μια άνευ ειδικότητα στη στέγαση ιατρείου. Την Αμάλα Μουντιντλούνε, τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου με καταγωγή από τον Λίβανο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, καθώς οι αγορές φοβούνται παρατεταμένη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλιμακώσει τα αντίπεινά του εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να πλήττουν το έδαφος και τις υποδομές του. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας σημείωσε ότι η Τεχεράν δεν προτίθεται να υποχωρήσει απέναντι στον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και στις επιθέσεις κατά Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Προβληματισμό στην Αθήνα και η κυβέρνηση εξετάζει μεταξύ άλλων παράταση της επιτόκης του ντίζελ και τον Οκτώβριο και αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης όσον αφορά στα ποσά. Την ίδια ώρα, πρατηχιούρχοι επεκτιμούν πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 70%, ενώ παράγοντες της αγοράς σημειώνουν πως η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Σε κλίμα οδύνης στον πύργο εκεί διατυπισμένα κουκιάνι μπλες και ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Phantom σε αεροπορική επίδειξη στη Τανάγρα. Στις 4.30 το απόγευμα, στον Κατσικά Ιωαννίνων, η κηδεία του σμιναγού Δημήτρη Πέτριου, του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Phantom. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας, ύστερα από καταγγελία 14χρονης. Ο άντρας φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη, την οποία παρενόχλησε λεκτικά αλλά και με χειρονομίες. Αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου 2027 η δίκη μητέρας και γιού για τη θαμένη σωρό της 90χρονης στο Μαραθώνα. Η 68χρονη υποστηρίζει ότι έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ο γιος της αρνείται ότι γνώριζε την υπόθεση, ενώ η κατηγορούμενη οδηγήθηκε χθες βράδυ στο δρομοκαίτιο για ακούσια νοσηλεία. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σήμερα 62χρονη που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο με λεωφορεία στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου παραμένει 21 ετών τραυματίας. Έφυγαν αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, 50χρονοι και 17χρονοι αφού είχαν μόνο ελαφρά τραύματα. Στην Αγία Γαλήνη μεταφέρθηκαν 49 λωδαποί που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στην Διεθνή Ενημέρωση, η Ρωσική Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας συνέλαβε πρώην φρουρό της Βρετανικής Πρεσβείας για κατασκοπία υπέρ της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Κηφισιάς στον εξαναβολής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής για τη στοίχημαν Super League. Στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Άρης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή πτώση 0,03% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος των σχολικών για ένα παιδί της πρώτης δημοτικού, στα 150 ευρώ για τους μαθητές γυμνασίου, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιους στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.

0: θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίλη.

0: αποφάσισα δεν θα κάνω ποτέ την Κυριακή.
1: Γιατί?
0: Τελείωσε. Απαπαπαπα.
1: Τι?
0: Μετά από όλα αυτά που γίνονται.
1: Καλέ, άσε μου, θα μείνω εγώ σαν σουφρωμένη τέτοια για να μην κάνω το πολύ πολύ. Να πάω πάνω μισοτελειωμένη. Άσε μας καλέ.
0: Πόσο στεναχωρηθήκαμε χθες. Ναι, ήταν αυτό.
1: Ήταν, εγώ πολύ δυσάρεστο.
0: Εγώ ήμουν αλλού, έκανα κάτι άλλο και με παίρνει μια φίλη και μου αναφέρει το όνομα του Μαζονάκη. Λέω, έλα καλέ, τι έγινε. Και
1: ήτανε,
0: μου λέει αυτό
1: άσχημο.
0: Και αυτό και τ' άλλο. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εντάξει. Τα έκανε, λέει. Δηλαδή, μία λέει ότι την θεραπεία την πρότεινε ο γιατρός. Μία. Άλλα δημοσιεύματα λένε ότι.
1: Έχει μπροστά, γιατί τη έκανε μια σπροξιά. Και βρέθηκε. Και έκανε. Και είπε, εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Ναι, μπορεί να είναι και τερτίκια. Ναι.
1: Επίσης, παιδιά, φτάνει, μην γράψετε τα λέγω το Μαζονάκι όλοι, δεν μας ενδιαφέρει. Επίσης, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, εάν δεν τον ακούγατε, αλλά παρόλα αυτά του λέτε καλό παράδεισο. Σκασίλα μας. Ναι. Εγώ λέει, δεν τον άκουγα, δεν ξέρω τα τραγούδια του, αλλά καλό παράδεισο. Πρέπει να μας πεις για τον εαυτό σου, αν τα άκουγες, να μας πεις καλό παράδεισο. Άιτε από εδώ πέρα πια.
0: Έχει συγκινηθεί πάντως στο σύμπαν.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ήταν ένας καλός άνθρωπος και αυθεντικός καλλιτέχνης.
1: Συμφωνώ.
0: Ωραίος, πολύ ωραίος, με το δικό του μοναδικό στυλ, με τις καλτσίτσες, τις περίεργες. Τα...
1: Ήταν ροκ, ρε παιδί μου. Ήταν
0: στάρ. Και πολύ κύριος και βγήκε πολλοίς κόσμος, παιδιά, που είχε βοηθήσει. Ήταν βαθιά θρησκευόμενος.
1: Ναι.
0: Βαθιά τον θυμάμαι με τα κουμποσκίνια και αυτά. Μια φορά που είχα πάει σπίτι του είχε ένα πνευματικό.
1: Ναι.
0: Και λέγανε κάτι.
1: Καλά, είχε αποφύγει γιατί ήταν άνθρωπο έτσι. Δεν ήταν για την θρησκευόμενο, έχουμε βγει για του θρησκευόμενου.
0: Εντάξει, αλλά πίστευε βαθιά με την πραγματική έννοια
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Ήταν με τα λιβάνια του, με τα αυτά του κλπ.
1: Ναι.
0: Πικραμένο αλλά χορτάτο από την αγάπη του κόσμου. Νομίζω ότι ελάχιστα δημόσια πρόσωπα. Γνωρίζει ο κόσμος, ας πούμε, κάποια κουσούρια που μπορεί να έχουν, αλλά παρόλα αυτά τους τα συγχωρούν και τους αγαπούν τόσο.
1: Αμα είναι εκείνος καταρχήν ήταν καταστροφικός για τον εαυτό του, δεν είχε βλάψει κάποιον άνθρωπο.
0: Κανέναν και δεν μιλούσε ποτέ άσχημα για κανέναν. Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ, γιούπι, και θα είναι έως τις 4. Καλά, λεπτομέρειες ανατριχιαστικές για το ιατρείο κλπ. Αν έφυγε αυτό, αν είναι αυτό, οπότε έγινε η κάρπα.
1: Θα δούμε, παιδιά, όλα θα δείξει πάντως ιατροδικαστική εξέταση.
0: Πάντως είναι, μη μου πεις τώρα ότι δεν έχουν ανεβάσει τα site τρελά χτυπήματα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Διότι βάζουν λίγο-λίγο, βέβαια, όσο προχωράει η ανάκριση, έτσι.
1: Ναι.
0: Και η οικογένειά του τσουρωματιόταν και αυτά. Καλά, εντάξει τώρα. Λοιπόν, τι άλλα.
1: Τι άλλα, παιδιά, τι άλλα, τι να σας λέω, δεν μπορώ άλλο.
0: Πού σε βρήκε.
1: Καταρχήν μια φίλη μου λέει, κάτσε, λέει, παιδιά, επειδή έχει μπει, λέει, είναι η έκλειψη. Λέει, ο Μαζονάκης, λέει, ήταν την ίδια μέρα γενέθλια με μένα.
0: Με σένα.
1: Όχι με μένα, με εκείνη, τη φίλη του.
0: Α.
1: Και λέω, και τι έγινε, ρε παιδί μου, όπως έχει γενέθλια, λέω, την τάδε του μηνός.
0: Ήταν πάντως δύσκολη η χρονιά για εκείνον το 26.
1: Ναι, ήταν.
0: Πολύ δύσκολη, η αλήθεια είναι. Δηλαδή τον έβρισκε το ένα μετά το άλλο.
1: Ναι, ήταν και μόνος, όλους μας βρισκόμαστε μετά το άλλο. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος αυτός τώρα μια χαρά είναι εκεί που είναι στο φως. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Που λιβαριζόμαστε μόνοι μας.
0: Άστα να πάνε!
1: Άστα να πάνε, παιδιά! Παιδιά, δεν ανοίξει πια αυτό το ίντερνετ, αυτή το μεταξύ τηλεόραση που βλέπω τα νέα σύριαλ που διαφημίζονται. Είδα που διαφημίζουν μια κωμωδία που έχει να κάνει με ένα κάμπινγκ, κάτι τέτοιο. Μια
0: από κωμωδία, παιδιά, έχουμε ανάγκη!
1: Βάλτε, ναι!
0: Να γελάσει το χιλάκι!
1: Το άλλο είναι σε απαγορευμένο έρωτα, είναι αυτή το αγκάθι, ο άλλο το ρόδο, αυτό δεν το θέλει πεθερά. Με φτώχεια, καταραμένη, έχει μπει στη μέση πεθερά και δεν θέλει το γαμπρό. Αυτό τον φυλακίζουν. Μετά είναι ένα άλλο που είναι αγαπημένοι, ερωτευμένοι για πάντα. Αυτός περπατάει μέσα στην έρημο. Έχουν βάλει AI εντωμεταξύ. Του έχουν μπει, υποτίθεται, άμμος και στα αυτιά. Αυτή είναι σε μια παραλία. Συναντιούνται, κάνει την άμμο, αυτός αγκαλιάζει.
0: Σεξ δηλαδή, δύο ταινίες.
1: Όχι ρε παιδί μου, φτάνει το δράμα. Βάλετε κωμωδία, παιδιά. Ο κόσμος θέλει να γελάει. Θέλουμε να γελάμε. Δεν θέλουμε να το κλαίμε άλλο.
0: Ή λίγο σεξάκι. Ή κάτι να ξεχαστούμε.
1: Και το σεξάκι δεν ξέρω.
0: Με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι. Ναι. Γιατί τρώγοντας έρχεται και η όρεξη.
1: Τι εννοείς.
0: Άμα το βλέπεις και πολύ, αναστατώνεσαι.
1: Όταν δεν κάνω του λιπάμου που του βλέπω. Λέω πω τα λεπόρια, ιδρωμένοι, αυτά γδίνονται. Κάνουν μετά τα ρούχα, χτυπιούνται. Μετά κάνουν αού αού μετά την προδίδει αυτό. Μετά τα ξαναβρίσκουν, ξαναπαυτώνονται. Τώρα σε κυνηγάει ένα πιπί, είναι και αυτό πρόβλημα.
0: Άντε φτιάξου, ντύσου, στολίσου.
1: Βάλε
0: ψεύτικη βλεφαρίδα.
1: Παιδιά, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του, πώς το λένε, το δικό του βιορυθμό. Είναι άλλοι που ήρθαν στα 70 και στα 80, έλεγε μια γιαγιά ποια ήτανε. Δεν μπορώ, λέει, τον χώρισε, γιατί με κυνηγούσε, λέει, να κάνουμε σεξ, λέει, ό,τι και να έκανα με το σπίτι και είχα κουραστεί. Και ο παππούς ήταν 85. Άλλοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν, άλλοι βαριούνται, άλλοι δεν βαριούνται.
0: 85 ο παππούς, ναι, και το βαρέθηκε πια.
1: Η γιαγιά 82, η γιαγιά πια είχε πει φτάνει. Άλλες πάλι γιαγιάδες. Άλλες γιαγιάδες πάλι στα 80-75 πληρώνουν για να έχουν το τεχνό.
0: Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει κανόνας.
0: Είναι πώς δουλεύει το ορμονικό.
1: Νομίζω
0: δηλαδή
1: το ορμονικό, η διάθεση, τι άνθρωπος είσαι.
0: Να πάρουμε αυτή την κυρία την Ξανθιά, την μολύπτρια. Να μας εξηγήσει.
1: Δεν ξέρω πάντως.
0: Να μας δώσει τις ιατρικές γνώσεις.
1: Είναι προσωπικό πάντως το θέμα.
0: Ναι, πώς λειτουργεί.
1: Πώς λειτουργεί.
0: Και ψυχολογικό.
1: Και ψυχολογικό.
0: Είναι και σωματικό, και ορμονικό και ψυχολογικό.
1: Αυτό,
0: θεωρώ,
1: παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα, παιδιά. Περιμένουμε να μας πείτε που είσαστε και τι κάνετε. Πώς δεχτήκατε την δυσάρεστη είδηση. Όλοι μούδιασαν. Radio Παπάκι παραπολιτικά. .gr Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, η Gwyneth Paltrow αποκάλυψε την ιστορία. Να πούμε τώρα τα δικά μας. Λοιπόν, η Gwyneth Paltrow αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το viral κερί με άρωμα γυναικείου ευείου, ναι, και είπε πώς.
0: Τη μύρισε το τέτοιο της μια μέρα.
1: Είχαν πάει, λέει, ήταν σε ένα ταξίδι τέλος πάντων στο εξωτερικό και είχαν πάει σε μια αγορά. Με την ομάδα της και χαζολογάγαν και είχαν μπει σε ένα μαγαζί με κεριά και αρώματα και τέτοια. Και όπως τα μύριζε, είπε αυτή για πλάκα, λέει, αστειευόμενη. Πόπο, λέει, αυτό μυρίζει, λέει, το κερί σαν το τέτοιο μου.
0: Σαν το τέτοιο
1: και
0: μου.
1: Έτσι είπε.
0: Τι μυρώδια είχε αυτό το κερί που μύριζε το τέτοιο.
1: Αστείο, λέει, ήταν. Έκανα, λέει, πλάκα. Μένα μου αρέσουν, λέει, τα ξυλώδη, λέει, αρώματα. Και εμένα μου αρέσουν πολύ τα ξυλώδη, η αλήθεια είναι.
0: Okay. Λοιπόν, δηλαδή, ξυλώδες ήταν η μυρωδιά.
1: Το είπα, λέει, για πλάκα. Και λέει τότε η μία συνεργατιδά μου. Λέει, δεν φτιάχνουμε, λέει, ένα κερί που να μιμείται τη μυρωδιά αυτή και να το ονομάσουμε
0: πιπόκερο.
1: Και το βάλαμε, λέει, 75 ευρώ και ήταν, έγινε, λέει, ανάρπαστο.
0: Έγινε ανάρπαστο.
1: Βέβαια.
0: Παιδιά, δεν πάμε καλά έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τι να πω.
1: 75 ευρώ, λέει, και μετά το πώς το λένε, το απέστειλε, δεν προλαβαίνανε. Ένας, λέει, μάλιστα ήθελε να το πάρει σαν συλλεκτικό και πλήρωσε, λέει, από έναν μεταπολιτή $600 για να πάρει το κερί αυτό. Και έλεγε ότι δεν ξέρω αν θα το ξαναφτιάχναμε. Πάντως, λέει, είχε γίνει το κερί αυτό και όλα αυτά ξεκίνησαν, λέει, από ένα αστείο.
2: Η ώρα είναι 2:15. Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
7: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος, καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πονάνε όλα, λες να είναι γεροντάματα.
1: Όσο να είναι.
0: Με τον καλό το λόγο.
1: Μα το λέω για μένα, ναι, και εγώ το λέω.
0: Πονάνε οι αρθρώσεις μου, πονάει η μέση μου, πονάει ο αφιένας μου. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί.
1: Παιδιά,
0: πότε το κάνει
1: η μονή. Και μετά, άμα δεν μπορεί να σε εξπεθάνει.
0: Τι να έχει?
1: Άμα δεν πονάς από μια ηλικία και μετά εξχαιρετήσει.
0: Θα πάω βρε στην κλινική αυτή στο Κολωνάκι.
1: Μας κάνουν τέτοιο, από αυτή την θεραπεία.
0: Ναι,
1: θεραπεία.
0: Τι είναι, μπουστάρισμα, παίρνουν το αίμα σου, το κάνουν κλουδαλουδαλουδαλουδαλουδα.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό, θέλω πρέπει να μας πει κάποιος ειδικός. Λοιπόν, η Αμάλ Κλούνεϊ, η Αμάλα.
0: Ήρθε.
1: Είναι εδώ.
0: Με τον Κλούνεϊ
1: μαζί. Στο προεδρικό μέγο.
0: Με τον Κλούνεϊ.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Ήρθε για τα, πώς το λένε.
0: Για τα μάρμαρα.
1: Για τα μάρμαρα.
0: Α, ναι, αυτή όποτε έρχεται πληρώνουμε εμείς το μάρμαρο, γιατί δουλεύει σε μεγάλο δικηγόρο. Γραφείο και για να πει εμείς θα σας εκπροσωπήσουμε, απλώνει και το χέρι στη Μαρέβα.
1: Συναντήθηκε με τον...
0: Αλλά η Μαρέβα είναι γαλαντόμα και κάτι θα της δώσει.
1: Α, συναντήθηκε με τον Τασούλα.
0: Ναι.
1: Με τον Τασούλα, με τη Μαρέβα, με αυτό.
0: Τον Τασούλα δεν έπρεπε να το λένε Τασούλα.
1: Το λένε...
0: Σοδούλα έπρεπε να το λένε. Το Σοδούλη.
1: Γιατί μπορεί να το
0: λένε. Δεν έχει εκτόπιση μα σαν πρόεδρο. Να τα λέμε και αυτά. Έχουν περάσει πρόεδροι και πρόεδροι.
1: Εντάξει, βέβαια. Συμφωνώ.
0: Ο Τοσοδούλα.
1: Εντάξει, τι κάνουμε μωρέ. Απλά... Πρόεδροι χειρεκόβουνε κορδέλε, δείχνουν και μία χαιρετούρα και από εκείνη και άλλοι. Και έχουν στο Μαλπαρέτσο ότι έγιναν και πρόεδροι. Οκ. Okay.
0: Κανονικά θα μπορούσαν να παίξουν και κάποιο ρόλο.
1: Όχι,
0: να
1: συντά...
0: τραβάνε καν αυτοί.
1: Ο λόγο συντάγματος δεν μπορούν να παίξουν ρόλους. Δεν μπορούν να παίξουν. Δεν είναι ότι κάνουν.
0: Ναι, το ξέρω. Αλλά αν είχαν προσωπικότητα. Βέβαια, όπως ήταν ο παππούς Καραμαλής. Είχε άποψη και για τα ελληνοτουρκικά τότε και λοιπά.
1: Ναι.
0: Τότε που έλεγε ο Παπανδρέου «Βυθίσατε το Έλλη». Και δεν εννοούσε τη μαεούνα της Ελιστάη, εννοούσε το Έλλη.
1: Λοιπόν, η Αμάλα Λαμουντίνα, η Κλούνεϊ στο Προεδρικό Μέγαρο την σήμερα το μεσημέρι, ήταν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει με ένα μπορντό ταγέρ, με ένα. Έδινε ένα πολύ
0: αχουτο,
1: ωραίο
0: αχουτο, πιόγκο. Αχουτο, αχουτο.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, πάρα
0: ήρθε
1: πολύ.
0: Ήρθε να πάρει επιταγή και τι άλλο να κάνει.
1: Η συνάντησή της έχει συνδεθεί με το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Την είχαμε ξαναφέρει επί Σαμαράκη και πάρει κάτι κονδύλια τρελά.
1: Ήρθε να κάνει διάφορα, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και πες μου τι έχει κάνει, τι έχει γίνει από εκεί και πέρα.
0: Θες να σου πω τι έχει γίνει.
1: Θέλω να μου πεις τι έχει γίνει.
0: Θα πάει στο Ζουσεντιόν,
1: ναι.
0: Θα πάρει ένα πουκάμισο και μια φουστίτσα και θα δει την
1: Αναμουντίνα
0: στα κόκκινα χαλιά. Με δικά μας ρούχα διαχειρός Μιμίκας.
1: Μάλιστα. Θα μείνει λέει εδώ πέρα από πρόσκληση της νέας πρέσβυρας καλής θελήσεως της UNESCO για την προστασία και προώβηση του πολιτισμού Κωνστάντζας Μπόκου Κωνσταντοπούλου.
0: Α, ναι.
1: Και θα συμμετέχει σε συζήτηση στους στήλους του Ολυμπίου Διός με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμός. Άλλα λαμπαλάλα της Παρασκευής στο Γάλαλα.
0: Συγγνώμη, δεν ήρθε για τα μάρμαρα.
1: Ήρθε για τα μάρμαρα, θα πάρει και μέρος σε μια. Και αυτό θα της χαρίσει και ένα Σεούς Διόν κάποιοι εκεί πέρα να το χαρίσουν εδώ να το πάρει.
0: Να.
1: Το κάνουν δώρο. Ένα τσαντίδιο που κάνει 700 ευρώ, ένα βραχιολίδιο που κάνει 800 ευρώ, δύο, μια ζευγάρι γυαλιά που είναι τα μισά μαύρα, τα μισά άσπρα, μην τα κομμένα σαν να το αυτό.
0: Αρέσει,
1: και
0: ναι.
1: Θα φύγει μια χαρά καλοπληρωμένη, καλοφαγωμένη και από εκεί πάντα άλλα.
0: Ναι.
1: Κι άλλοι.
0: Δεν μπορούσε να φέρει και τον Αντρούλα της μαζί να χάρει το μάτι μας.
1: Αχ, καλύτερα μας, κασίρα μου και με αυτό να είναι.
0: Ναι.
1: Να τους βαρέθηκα, δεν μπορώ. Ένα Μπαρδέμ ήθελε, μην τα ξαναλέμε.
0: Τι να κάνει ο Μπαρδέμ, ο χοντρομούτας μέσα στο προεδρικό μέγαρο να σου πει τι.
1: Αχ, έχει εκτόπισμα αυτό το αγόρι.
0: Τι έχει?
1: Εκτόπισμα. Τέλος πάντων, δεν κάνει τίποτα. Δεν ξέρω αν έχει κάνει τίποτα παραπάνω η Αμάλ. Εντάξει,
0: η Αμάλ πάντως είναι πολύ καλή δικηγόρος. Δουλεύει σε φοβερό γραφείο. Τότε είχε αναλάβει τα.
1: Τα είχε αναλάβει.
0: Ναι, τα είχε αναλάβει, αλλά μόλις έστειλε το λογαριασμό είπαμε δεν έχουμε τόσα λεφτά.
1: Είναι ακριβή και αυτή.
0: Κάνε μια έκπτωση.
1: Ναι, βρε κουκλά μου, κάνε μια φιλική τιμή.
0: Τόσα ζούς εν διόν θα πάρει.
1: Έτσι.
0: Άρωμα Ελλάδας, βρε, είμαστε το καλύτερο οικόπεδο. Όλοι οι ξένοι φραγκάτοι έρχονται, οι βρακό, πώς το έλεγε, οι κακαβρακάτοι που λέει η γιαγιά σου, έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το ελληνικό θα γεμίσει όλες τις εθνικότητες, όλες τις φυλές του κόσμου.
1: Αυτά τι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Περνάω από εκεί εγώ.
0: Ναι.
1: Που να μου το χαρίζει, αν το χαρίζει, να τα έχουμε ξαναπεί. Θα το έπαιρνα για επένδυση.
0: Ναι,
1: ναι,
0: προτιμάς το κονάκι σου.
1: Τα έχω να λίγο το μεταξύ μερικά κεραμιδόρο.
0: Προτιμάς το κονάκι σου.
1: Εύκολα.
0: Ναι.
1: Βλέπουν την.
0: Δηλαδή, αν σου πούνε πάνω στον πύργο.
1: Εγώ πάντα πάω να κάνω τι στον πύργο, τη μοναξιά και πέρα να κάνω το πουλί. Τι να κάνω, τι είμαι αϊτοφολιά.
0: Έχει 60 τόση ώρα, φαντάζεσαι τώρα πόση ώρα θα κάνει το ασανσέρ. Σκέψου να το έχουν χτυπήσει πολύ το ασανσέρ και να σταματάει σε κάθε ώρα.
1: Θα έχει το ασανσέρ μέσα και άνθρωπο, φαντάζομαι, που θα σε ανεβοκατεβάσει. Θα έχει ένα παγκάκι να κάνει. Δεν μπορεί. Θα έχει θυρωρό αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα έχει και. Θα σε πάρει στην.
1: Τι θυρωρώ, την Κυριακή εκεί που είχαμε εμείς και έπλεκε. Θα έχει, μιλάμε ρεσεψιόν αυτό με μάρμαρα, θα μπαίνουν, θα βγαίνουν, τα βρακιά τους θα λινοδένουν, θα έχει κλειδιά, αυτά. Θα έχει σίγουρα μέσα γυμναστήρια.
0: Έχει τέτοια.
1: Κομμωτήρια.
0: Έχει τα πάντα. Τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω όμως.
1: Να με ρωτήσει.
0: Γίνεται μία βλάβη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χαλάει το ασανσέρ.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει σπάνιο στην Ελλάδα σε οίκημα.
1: Εκεί είναι αλλιώς.
0: Ή γίνεται μία διακοπή ρεύματος.
1: Θα υπάρχει μόνιμος ασανσερτής που θα μένει κάτω στο υπόγειο για να είναι stand by.
0: Βλέπω το θυρωρό. Πρέπει να γεροδεμένο.
1: Θα είναι ένας θυρωρός καταρχήν. Θα είναι δύο τρεις που προλαβαίνουν. Θα
0: τους απαντάει άλλοι
1: με τα Louis Vuitton και αυτά και θα το αφήνει τις σακούλες και θα του λέει περίμενε λίγο κράτη εδώ πέρα να πεταχτώ μέχρι το κομμωτήριο να φτιάξω λίγο την μπούκλα. Αυτοί θα κάνουν και τους λακέμπες. Θα μπαινοβγαίνουν, θα γίνει χαμός. Και θα έχει με το ασανσέρ.
0: Τι ωραία παιδιά θα είναι αυτή.
1: Και το ασανσέρ φαντάζομαι, εγώ το φαντάζομαι μόνοι μου. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι. Θα είναι, θα είναι σαν δωμάτιο. Θα έχει καναπέ.
0: Τι λες παιδάκι.
1: Κάλε τι πόση ώρα είναι να φτάσει πάνω. Μπαίνει μια γιαγιά με ένα σκυλάκι και τρέμει τον μπαστούνι. Βγαίνει έτσι. Τι θα την έχουν όρθια, θα την βάλει σε ένα καναπέ. Θα τη πει μέχρι να φτάσουμε πάνω, κυρία μου, θα τη λέω τέλος, να σου φτάσει ένα μπαράκι μικρό με ένα
0: τι
1: καφέ και κάτι τέτοιο.
0: Α, και μπαράκι θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα στο ασανσέρ όλα αυτά. Τουαλέτα. Τουαλέτα, γιατί τουαλέτα μέχρι να φτάσει πάνω.
1: Τουαλέτα,
0: δεν σου έχει τύχει να κατουργέσαι στην είσοδο και να λες Παναγία μου και να κλείνει τα πόδια σου μέσα στο ασανσέρ και να λες είδα που φτάνω.
1: Τα μου έχει τύχει, αλλά εγώ φτάω μέχρι το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Αυτή θα πηγαίνει μέχρι το. Πόσε ορόφου είναι αυτό εντωμεταξύ. Στο πλήρω τώρα να μπει στον πρώτο και να κατουργέσαι μέχρι τον 60.
0: Και καλά να κατουργέσαι, αν.
1: Αν εκείνο χαμός θα γίνει. Γι' αυτό σου λέω μπορεί να είναι τζα μικρό διαμέρισμα το ασανσέρ.
0: Λες,
1: άμε να ξαπλώνει η άλλη μέχρι να ανέβει πάνω.
0: Μπορεί να γίνεται και αυτό.
1: Μπορεί. Κατά κοίτα θα υπάρχει μόνο ένα σανσέρ.
0: Θα
1: υπάρχουν 2-3.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο του 1055 Garden Ridges Casino Montparnasse. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου. Λοιπόν, να πούμε ότι το Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα comfort food εκδοχή με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεται πολύ ωραίο φαγητό και μπύρα και κρασί μόνο με 6 ευρώ. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή είναι μόνο για άτομα των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας. Άρα παίζουμε πάντα με σύνεση στο Ridges Casino Montparnasse, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
7: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
8: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
9: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
10: Μπράβο στην Καραγιάννη.
11: Με το στέμα θα είναι ωραία, λέει η πριγκίπισσα της ομορφιάς. Λοιπόν, η αύξηση της κορτιζόλης προκαλεί απότομη πτώση της ανδρικής ορμόνης του σεξ. Όχι, πώς παράγεται η κορτιζόλη, δεν ξέρω. Ξέρεις.
10: Τι παθαίνει, με... τι κάνουνε.
11: Δεν κάνει κούκου. Δεν σε νοιάζει, ε.
10: Λοιπόν, η Ρούλα Ρέβη έκανε συγκινητική ανάρτηση για 30 χρόνια των παιδιών της και είπε θα έχουν για πάντα το ένα το άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενη. Επίσης ο Μουρατίδης βγήκε και είπε κάτι άσχημα πράγματα για το μάτι.
11: Εντάξει.
10: Δηλαδή εκτός τόπου και χρόνου ήταν οι δηλώσεις, έτσι.
11: Ναι, ότι... Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε ο πρώτος μάνατζερ.
10: Κοινικές δηλώσεις, δηλαδή.
11: Εντάξει, τώρα τι έκανε και γιατί, που ήταν γιατί... μπλεγμένος και λοιπά, ο νεκρός δεν δικαίωται.
10: Είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο, πολύ ωραίο βίντεο. Ένα συγκινητικό βίντεο που κάπου τραγούδαγε ο Κότσιρας και είπε μια ιστορία για το Μαζονάκι, που ήταν πολύ έτσι τρυφερή. Κάποια στιγμή, λέει, τραγουδούσαμε σε διπλανά μαγαζιά. Όταν λοιπόν εγώ λέει, τελείωσα λέει το πρόγραμμά μου, δεν θυμάμαι τώρα ποια μαγαζιά και τη χρονολογία, τελείωσα λέει το πρόγραμμά μου, πήγα λέει από στο μαγαζί, ήταν ήπρα τα μαγαζιά μας, λέει, στο Γιώργο, λέει να τον δω λιγάκι, φανταστείτε λέει, εκείνος δεν είχε βγει ακόμα στην πίστα, δεν είχε τελειώσει το πρόγραμμά μας. Και του λέω, Γιώργο μου λέει, πας πάρα πολύ καλά, λέει, ό,τι τελειώνουμε από εδώ πέρα, όλοι λέει μετά, έρχονται και σε σένα. Και του λέει εκείνος είπε βέβαια, μετά λέει τον παράδεισο, όλοι θέλουν την κόλασή του.
11: Ωραία.
10: Ναι, και ήταν και πολύ τρυφερός και τραγούδισε ένα τραγούδι του.
11: Επίσης εγώ
10: διάβασα... Τανίκω σε μένα ο Κότσιρας.
11: Διάβασα την ανάρτηση του Φίβου Βελιγοριά.
10: Και αυτή πολύ συγκινητική.
11: Ο οποίος, αν θυμάσαι, μετά όλα τα περιστατικά με την οικογένειά του, τον είχε προσκαλέσει, ο Φίβος δεν έκανε συνταράτσα.
10: Βέβαια, και είχαν κάνει μαζί.
11: Στο Άλσος, ναι. Και πραγματικά του έδωσε καλλιτεχνικό φιλί ζωή.
10: Βέβαια.
11: Και μπράβο του. Και ήταν πολύ καλό ντουέτο.
10: Μα και στο Voice νομίζω ήταν εξαιρετικός την προηγούμενη σεζόν. Ήταν εξαιρετικός. Τραγουδούσε ακαπέλα, τραγουδούσε. Ήταν πολύ ωραίο.
11: Ήταν περσόνα.
10: Γι' αυτό είχε πάει και πολύ καλά το The Voice, γιατί ήταν πολύ ωραία όλη η ομάδα και με τον Μαζονάκη. Ήταν πολύ δεμένη ομάδα, τραγουδούσαν ως κριτές. Ήταν φοβερά διασκεδαστική.
11: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Να σας πούμε ότι αύριο αρχίζουν τα σχολεία. Έρε μαμάδες. Χαίρονται οι μαμάδες. Σου λέει θα ησυχάσει λίγο το κεφαλάκι μας.
10: Καλά, άλλα ζόρια με τα διάβασε, κάνε, ράνε, Παναγία μου.
11: Τι, αγχώνεσαι και πες. Που τα...
10: Για πες.
11: Λοιπόν, να πούμε ότι το... τα public έχουν τα πάντα. Επιστροφή στην τάξη, αυτό είναι διαφήμιση. Με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις, στα public, όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά, ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες. Αχ παιδιά, μου έρχεται στη μύτη η μυρωδιά των από τα τετράδια, τις κασετίνες στο πλαστικό. Και θυμάμαι πόσο, ρε παιδί μου, ήθελα κάθε χρόνο να, πάρω, να παίρνω καινούργια τσάντα.
10: Κι εγώ.
11: Ανάλογα με τη μόδα βέβαια.
10: Ναι, ναι, κι εγώ ήθελα τσάντα.
11: Ποια ήταν η πιο περίεργη τσάντα που είχες?
10: Δεν θυμάμαι, μου είχε πάρει μια καρόμπουρδα, θυμάμαι εγώ, και μετά τα βάζω σε ένα ζεμπίλι. Θυμάσαι μετά που τα τσιμόβαστα ζεμπίλια. Κρατάγαμε ζεμπίλια. Μετά ήταν τσιμόβαστα οι στρατιωτικές τσάντες που παίρνανε από το μοναστηράκι οι στρατιώτες.
11: Είχα πάρει.
10: Και βάζαμε πάνω κονκάρδες. Και ήταν η κονκάρδα της ειρήνης. Το ένα, το άλλο γινόταν χαμός. Θυμάσαι.
11: Μετά κάποια στιγμή ήρθαν οι σακούλες.
10: Δεν το θυμάμαι τη σακούλα, δεν θυμάμαι.
11: Ναι, που, ή και τα βάζαμε στον νόμο χωρίς τίποτα. Αυτό?
10: Ναι.
11: Πήγαινε, τα είχε στα χέρια ή όχι?
10: Όχι. Θυμάμαι ότι είχα πάντα κάτι να τα αυτόνω, να τα βάζω. Αλλά θυμάμαι μετά που βγάλαμε τις ποδιές. Τι ωραία που ήταν όταν βγάλαμε τις ποδιές. Και μετά είχαμε το άγχος τι θα φορέσω αύριο στο σχολείο, ναι, ναι. Βέβαια.
11: Είναι άγχος, παιδιά.
10: Είναι άγχος, αλλά ήταν ωραίο άγχος. Ήταν δημιουργικό. Και ήταν τις μόβες αυτά τα. Τα παπουτσάκια, τα ίσια, τα φλάτ με τις μπαλαρίνες, τα θυμάσαι?
11: Μπαλαρινέ, βέβαια.
10: Κάτι ασημένια που τα φοράγανε με τζιν.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Ή κάτι άλλο που είχαν καθαρτάκια, καθαρτάκια, καθαρτάκια.
11: Τα σεμπάγκο.
10: Τα σεμπάγκο που βάζαμε ένα και τι βάζαμε κέρμα μέσα. Δεν το θυμάμαι αυτό.
11: Δεν ξέρω, είχε γίνει μόδα. Το έκανε κάποιος και έγινε
10: πολύ
11: απόλυτο
10: τρέντ. Πολύ μόδα τα σεμπάγκο και μετά τα Timberland. Τα Timberland. Πάρα πολύ μόδα και τα Timberland.
11: Ναι.
10: Και κάτι ορειβατικά
11: που ήταν. Αυτά της ιστιοπλοείας τα Timberland.
10: Της ιστιοπλοείας και μετά κάτι άλλο.
11: Εσύ τι είχες Timberland?
10: Ναι, είχα. Και μετά είχα πρίξει τη μαμά μου. Και μετά κάτι άλλο, θυμάσαι, που ήταν πάλι Timberland και ήταν σαν ορειβατικά κάτι
11: μποτάκια.
10: Κίτρινα. Κάτι κίτρινα μποτάκια. Και ήμασταν σαν τα καλαρίνια όλοι. Μεγάλες
11: αποτυχίες. Τα οποία ήταν και πανάκριβα για την εποχή.
10: Πανάκριβα.
11: Λοιπόν,
10: και τα Μπέρετον ήταν πολύ τη μόβα τότε.
11: Τα ρούχα.
10: Πάρα πολύ τη μόβα. Και πολύ μπροστά στι διαφημίσει του ήταν τα Μπέρετον.
11: Λοιπόν, να πούμε ότι τα public έχουν και απίθανα τετράδια και γραφική ύλη και είδη ζωγραφική και χειροτεχνία και ενδείκνεται για όλε τι ηλικίε. Γιατί ακόμη και εμεί οι επαγγελματίε χρειαζόμαστε γραφική ύλη από εκεί. Public για να είσαι εντάξει, φοβερέ τιμέ, οι καλύτερε τιμέ, πολύ μεγάλη ποικιλία. Και θα βρείτε και πάρα πολύ ωραία γκατζετάκια, θα βρείτε πολύ ωραία είδη γραφείου. Και ωραία δωράκια χρηστικά για να κάνετε στους φίλους σας που έχουν τους επόμενους μήνες γιορτές, πανηγύρια και γενέθλια. Λοιπόν, στα public θα βρείτε τα πάντα. Πηγαίνετε στα μεγάλα public όπου υπάρχει πραγματικά μεγάλη ποικιλία.
10: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, κορίτσι, όχι, ο βασιλιάς της Ζιμπάμπουε είναι το βασίλειο του Εσουατίνη, πρώην Σουαζιλάνδη. Έχει 14 γυναίκες ο συγκεκριμένος. Ψάξτε τον, είναι τρομερή μούρη.
11: Μουρή, έχεις κάνει κάποιου. 14, πώς τις κουλαντρίζεις τις 14 γυναίκες, μπορείς να μου πεις?
10: Με χαρά τις κουλαντρίζεις.
11: Ζηλεύονται αυτές μεταξύ.
10: Σίγουρα, ναι.
11: Ποια θα επιλέξει, με ποια θα φάει, με ποια θα κοιμηθεί και άλλα τέτοια. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
10: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με την

0: που φάνει στους ώμους.
1: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
0: Και τα μπουκαμισάκια τα κοτομανικά.
2: Η θαλοκλητουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένζι, κάτι τρία.
0: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
0: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
4: Το υδρωμένο τισερτ.
0: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, μία με δύο το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
6: Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει αιμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
14: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Βλέπω ένα κορδονάκι εκεί έξω. Παιδιά, αυτά τα μπλουζάκια που μας βάζετε τα κορδονάκια για να
15: κρεμιέται. Ποια κορδονάκια εδώ.
14: Έχει από πίσω για να κρεμιέται.
15: Πρέπει να το κόψω αυτό, ναι.
14: Αυτό, ναι.
15: Καλά, παμπάλε η μπλουζά, δεν είναι. Αλλά είναι η πιο δροσερή. Ζεσταίνομαι συνέχεια σήμερα. Ενώ δεν κάνει ζέστη, έχει πάρα πολύ ωραία μέρα.
14: Καλέ, πάρα πολύ ζέστη έχει. Εγώ που πάρκαρα μακριά, που πάρκαρε. Εγώ στο βουνό,
15: παιδιά, και φανταστείτε.
14: Μόνο το κολαθάκι μου.
15: Εγώ τέλεια, τέλεια. Και φαντάζομαι ότι έχουν σκάψει όλους τους δρόμους γιατί περνάνε οπτικοί. Είναι και ήταν και ένα τρακτεροειδές και δεν μπορούσα να περάσω το δρόμο και πήγα από κάτω. Έκανα γνωρίζω το πολυλογό και βρήκα τέλεια θέση και μάλιστα στη σκιά. Ενώ είναι σκαμμένο, τι να σου πω, δεν ξέρω. Μου έχει πάει ένα κουκλάκι ζωγραφιστό από την προηγούμενη.
14: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο.
15: Βρίσκω, δηλαδή με μεσό κύκλο.
14: Εγώ βλέπω από την επόμενη εβδομάδα να έρχομαι με το πατίνι.
15: Ωραίο το πατίνι, θα βάλεις και το τέτοιο, θα βάλεις και το κράνο σου και θα βάλεις και ένα σακίδιο πίσω και έφυγες.
14: Βάλει και επιγονικότερα.
15: Επιγονατίδες, τέτοιο ειδικό στους σαγκώνες και μια χαρά. Ούτε βενζίνη, παιδιά, στο θαλασσοθούμε.
14: Τώρα από την Κυφσίας, έτσι.
15: Θα ναι, μωρά, άκρια να πηγαίνεις, άκρια. Κώστα. Φοβάμαι. Παράδρομο.
14: Ναι.
15: Πάρα πολύ
14: φοβάμαι,
15: ωραία.
14: Φοβάμαι, με κάνουν χαλκομανία.
15: Τίποτα, πηγαίνει σιγά-σιγά. Παιδιά, ούτε τέλη κυκλοφορίας, ούτε κταίο, ούτε θέο, ούτε μαίο, ούτε βενζίνη, ούτε τίποτα. Μία, πες το. Ένα αυτό στο κεφάλι και έφυγες.
14: Και φιλίες με το ΚΑΤ.
15: Σιγά μου,
14: ή με το Ασκληπείο Βούλιας.
15: Θα ντυθείς προσεκτικά, θα βάλει, θα είσαι εντυμένη χοντρά. Ώστε άμα πέσεις κάτω,
14: ναι,
15: να μην σπάσεις τίποτα.
14: Δηλαδή αν με πατήσει αυτοκίνητο δεν θα σπάσω τίποτα. Τι είμαι, η Iron Woman.
15: Άμα σε πατήσει αυτοκίνητο θα πηγαίνεις, πρέπει δεξιά-δεξιά.
14: Θα κάνω και κρότο γιατί είμαι ζουμερή.
15: Δεξιά-δεξιά θα πηγαίνεις.
14: Πώς είναι σαν να πατάς ένα λεμόνι, έτσι.
15: Εγώ ψήνομαι, εγώ το φλερτάρω. Όχι να έρχομαι, κάτσε. Όπα να στο εξηγήσω. Όχι να έρχομαι εδώ, αλλά να κατεβαίνω, ας πούμε, γλυφάδα για κανένα καφέ.
14: Ναι.
15: Ή μια δουλειά.
14: Έχεις καλές σχέσεις με το Ασκληπείο.
15: Που βαριέμαι. Καλέ, μια χαρά θα το πάω.
14: Αφού οι δρόμοι είναι όλο λακκούβες, όλο τρύπες, όλο.
15: Μα δεν θα πάω με ταχύτητα εγώ, δεν θα τρέχω. Εγώ ίσα ίσα να πηγαίνω σιγά σιγά. Πιο πολύ δεν με νοιάζει να κατέβω, να ανέβω με νοιάζει. Όλα καλά. Φτουφτουφτουφτουφτου, Ιησούς Χριστός, νικά και όλα τα κασκορπά.
14: Σήμερα, χθες ξενύχτησα. Ξενύχτησα
15: στην πόρτα. Τι έγινε, πού ήσουν, πες τον κόσμο.
14: Έκανε ρεπορτάζ.
15: Τι ρεπορτάζ.
14: Στα social media, τι λένε για το Μαζονάκι, ποιοι βγαίνουν, τι λένε για εκείνον, τις τελευταίες στιγμές, ωραίες αναρτήσεις. Το σκυλάκι του, την αρήθεια που την είχε χάσει, μωρέ, λίγο και... Αχ, είναι το σκυλάκι που έχουν τα ουίσκι.
15: Ποιο σκυλάκι.
14: Είχε ένα σκυλάκι.
15: Α, είχε ένα σκυλάκι.
14: Το οποίο το είχε χάσει λίγο καιρό πριν και ήταν στεναχωρημένος. Σου λέω το 26 του πήγε.
15: Άρα έφυγε ρε παιδί μου ο άνθρωπος και είχε χαθεί το σκυλάκι του.
14: Ναι.
15: Οκ. Okay.
14: Το οποίο είναι του Black and White. Ποιο σκυλάκι είναι αυτό με τα μαλάκια.
15: Black and White.
14: Ναι.
15: Δεν αφού είναι μαύρο σκυλάκι. Και άσπρο.
14: Ναι.
15: Νομίζω αυτά είναι τεργέ Westy.
14: Κάτι τέτοιο. Είχε.
15: Τεργία πάντως είναι σίγουρα.
14: Τη είχε τρελή αδυναμία, πηγαίναν μαζί για μπάνιο, αυτά τη είχε ειδικά καλαθάκια.
15: Και πώς την έχασε.
14: Νομίζω ότι γέρασε.
15: Α, την έχασε, εννοείς πέθανε το σκυλί, δεν χάθηκε. Δεν το έχασε το σκυλί, χάθηκε.
14: Όχι, καλέ.
15: Α, εντάξει. Δεν μωρά άσχημα του πήγε.
14: Το 26 όλο ήταν δυσκολίες και πάλι καλά, αξιοπρεπώς τα.
15: Τι ήταν το μεταξύ, ακόμα 26 έχουμε.
14: Να,
15: είναι μία χρονιά πάντως τράβα μαλλί έτσι.
14: Για ποια ζώδια, κατάσταση. Για
15: τι έπια ζώδια.
14: Για ποια ζώδια, για όλους.
15: Εγώ είπα ότι το στόπα ότι έχει μπει.
14: Το ανάδρομο.
15: Όχι το ανάδρομο. Η έκλειψη που επηρεάζει αρνητικά και θετικά. Ψάρια, ψάρι ήτανε. Ο Μαζονάκης.
14: Το θετικό ποιο είναι.
15: Μπορεί κάτι άλλο να αλλάξει ένα μυαλό τη ζωή. Μπορεί να είναι και. Δεν ξέρω. Ψάρια, τοξότες, παρθένους και διδύμους. Εσένα δηλαδή σε πιάνει και έτσι και γιουβέτσι και εμένα και έτσι και γιουβέτσι.
14: Αχ, Παναγία μου.
15: Δηλαδή και οροσκόπο και ζώδιο.
14: Πανταχώθε δηλαδή.
15: Βάλουμε. Έλα μωρέ βλακίες.
14: Βάλουμε.
15: Ό,τι να γίνει θα γίνει.
14: Τι έλεγε η Μέρη Σκόρδου. Μην με κατολογείτε.
15: Είμαι πολύ ευάλωτη.
14: Είμαι πάρα πολύ ευάλωτη.
15: Να σου πω κάτι. Παιδιά, να σου πω. Ό,τι να γίνει θα γίνει. Ό,τι είναι να μην γίνει, δεν γίνει και προχωράμε κάπου.
14: Όχι, να γίνουν ωραία πράγματα.
15: Εντάξει,
14: ό,τι είναι να γίνει. Τι μυρολατρεία είναι αυτή.
15: Δεν είναι μυρολατρεία. Ό,τι είναι να γίνει και καλό και κακό θα γίνει να γίνει. Αυτό λέω. Να τα αντιμετωπίζουμε όλα. Τι να κάνουμε τώρα.
14: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Τι έκανες χθες που γύρισες στο σπίτι σου. Μαγείρεψες.
15: Δεν θα κάνω.
14: Μαγείρεψε.
15: Γιατί, όχι. Okay. Μα είχε φέρει γειτόνισσα πάρα πολύ ωραία γεμιστά.
14: Καλά, προχθές αυτά.
15: Δεν τα φάγα όλα, τι είμαι.
14: Α.
15: Έτσι έφαγα χθες τα υπόλοιπα με φετούλα. Τι ωραία
14: έφερε,
15: πράγμα.
14: Άρα έφερε πολύ πράγμα. Έφερε μπράβο πολύ πράγμα. Γειτόνισσα. Ναι, μπράβο ναι. Στην γειτόνισσα.
15: Και είναι και κριτική, άμα γυρεύει πάρα πολύ ωραία.
14: Ναι.
15: Λοιπόν, το ήξερε ότι ο γιος Πάμελα Άντερσον, ο Τόμι Λι, αραβωνιάστηκε μία κοπέλα.
14: Τόμι Λι, λέγεται και αυτός.
15: Ο γιος Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι. Αραβωνιάστηκε και η σύντροφός του είναι ελληνικής καταγωγής.
14: Να τα.
15: Και λέγεται Κατερίνα Τζιμετριάδες.
14: Τζιμετριάδες.
15: Ναι. Εντάξει,
14: Κατερίνα Τιμπιτσιάδης Λί.
15: Μεγάλωσε στο Λος Άντζελες και εκείνη λέει και ήταν αρκετά χρόνια φίλοι πριν ξεκινήσουν τις σχέσεις τους. Αλλά η κοπέλα η οποία είναι μια κούκλα έτσι, μια καλονή.
14: Ναι, με τι ασχολείται.
15: Δεν ξέρω.
14: Με την ομορφιά.
15: Λοιπόν, είναι. Πώς το λένε. Είναι ελληνικής καταγωγής και είναι ερωτευμένη. Αυτός είναι υποψήφιος για Έμι παραγωγός.
14: Α, μπράβο.
15: Ο γιος. Διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής παραγωγής. Σε μια εταιρεία παραγωγής.
14: Για ταινίες, παραγωγός... για μουσική.
15: Όχι, ήταν και παραγωγός ντοκιμαντέρ του Netflix Πάμελα, για τη μαμά του Πάμελα η Love Story, που ήταν πάρα πολύ ωραίο.
14: Να σου πω κάτι τώρα, έτσι, τέτοιες παραγωγές.
15: Πάρα κάνε, πολύ ωραίο.
14: Να κάνω εγώ τη μάνα μου. Τότε να κάνω κι εγώ συνέντευξη τη μάνα μου.
15: Μα την κάνεις, γιατί να μην την κάνεις. Δεν έκανε συνέντευξη τη μάνα του.
14: Ναι.
15: Ήταν ο παραγωγός απλά του όλου εγχειρήματος.
14: Δηλαδή δεν έπαιξε ρόλο η συγγένεια σου ότι έκανε παραγωγή.
15: Ναι, μωρέ, πώς δεν έπαιξε. Εδώ πέρα δεν ήταν στον Μάικλ Τζάκσον που ήταν η οικογένεια παραγωγή και τον είδαμε που έκανε τον Πίτερ Παν. Καμία σχέση.
14: Παρακολουθώ την κόρη του η οποία ασχολείται με μουσική. Πάρα πολύ ωραίο κορίτσι.
15: Ποια τώρα. Του Μάικλ Τζάκσον.
14: Ναι. Την. Παιδιά, έχω πάθει σήμερα, δεν θυμάμαι τίποτα, έτσι.
15: Έχεις στεναχωρηθεί με το Μαζονάκι τώρα.
14: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
15: Πολύς κόσμος.
14: Ξύπνησα σήμερα με μεγάλη στεναχώρια.
15: Κορίτσια, έχετε δίκιο, λέει ο Νίκος. Και σε εμάς, οικογενειακό στο 26 μπήκε χάλια και σε άλλο κόσμο που γνωρίζω, η φετινή χρονιά έχει κάτι το αρνητικό. Πώς να το κάνουμε.
14: Άντε, πάει άντε, ο παλιός ο χρόνος.
15: Άντε να τη βγάλουμε καθαρή μέχρι το Δεκέμβρη.
14: Παιδιά, κρατηθείτε από τις χειρολαβές και δεν μας βλέπω καλά.
15: Άμα 31 Δεκεμβρίου είμαστε εδώ πέρα όπως είμαστε όλοι μαζί και μιλάμε, ανάψουμε σε μια σαμπάνια.
14: Τέτοια γκαντεμοχρονιά.
15: Είναι περίεργη χρονιά, ρε παιδί μου. Δεν ήταν εύκολη. Δεν ξέρω από εδώ και πέρα αν θα είναι εύκολες οι χρονιές.
14: Ναι, αυτό. Κάθε χρόνο γιατί, να μετριόμαστε.
15: Γιατί δεν είναι μόνο δηλαδή το προσωπικό θέμα. Είναι γιατί η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι χάλια. Με τον Τραμπ, με τη κλιματική αλλαγή. Αν ανοίγεις να διαβάσεις κάτι, βλέπεις όλο σκοτωμούς, εφόνους, βιασμούς. Δηλαδή παιδεραστίες, απίστευτα πράγματα.
14: Απ' την άλλη ο κόσμος δεν έχει χρήματα.
15: Ναι.
14: Ούκα έχεις να λάβεις παρά του
15: μονιάκοντος. Δεν έχεις και κάτι να πεταχτείς εκεί πέρα να πεις να πάω πιο στο Παρίσι ένα καφεδάκι να ξαλεγράρω, να ξεχαστώ.
14: Πού θες,
15: εδώ και το Μακρόν λίγο.
14: Πού θες να πας στο Παρίσι, πες.
15: Λέμε ρε παιδί μου τώρα, δεν είναι να πάω στο Παρίσι, τι και καλά.
14: Ωραία, δεν θα με χαλούσε να πάω στο Παρίσι, ντε και καλά.
15: Εντάξει, για μία μέρα βαριέμαι.
14: Τι! Και ναι. Για δύο ώρες πάω.
15: Ω, δεν πάω.
14: Πας, πίνεις το καφεδάκι σου και κάνεις λίγο shopping και φεύγεις.
15: Όχι, δεν πάω. Για δύο μέρες πάω. Τρεις. Αλλά με λίγα τέτοια φτάω και τα λεπόρια τώρα.
14: Και...
15: άμα είναι να πάω τώρα, αεροδρόμιο, αυτό τράβα τη βαλίτσα, τράβα μαλλίνα, από κάτω τόνο. Για μία μέρα δεν το κάνω.
14: Θες
15: να το κάνω 5 ώρα τα ξημερώματα που είναι και πιο φθηνές οι πτήσεις και γίνεσαι το βράδυ. Άλλα παιδιά, μέχρι να πας έφυγες. Αυτό είναι τριημεράκι.
14: Α, θες και τριήμερο,
15: βέβαια. Μια Βαρκελόνη θα ήθελα εγώ τώρα.
14: Έχει ξανανέβει σε προορισμό η Βαρκελόνη.
15: Και να μην είχε ανέβει, εγώ θέλω να πάω, δεν έχω πάει.
14: Πάντως θυμάσαι παλιά, ρε παιδί μου, υπήρχε αυθονία, όλοι φεύγαμε. Πηγαίναμε κάτι Ιταλίες, κάτι αυτά, κάτι Μοντεκάρλα. Κάτι δηλαδή, λεφτά υπάρχουν.
15: Ναι,
14: ας μην υπήρχαν, ας ήταν εικονικά. Από αλλού τα κόβαμε, αλλού τα δίναμε. Ζούσαμε το μύθο μας σαν να μην υπάρχει αύριο.
15: Ναι, ήταν μια χαρά. Εντάξει. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Τραμπ.
14: Τι θα γίνει.
15: Τώρα τον, πότε είναι, τώρα τον Νοέμβρη δεν είναι.
14: Για Ρουσία.
15: Ναι, για να δούμε εκεί τι
14: έχει
15: θα γίνει.
14: Έχει πει ότι δεν θα, δεν θα τον επηρεάσουν τα κοινωνικά γεγονότα.
15: Θα δούμε.
14: Έτσι έχει πει ο ίδιος.
15: Κατά το τι λέει τώρα αυτός και το ξελέει, θα δούμε. Πάντως θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τον Νοέμβρη τι θα γίνει και με δάφτον.
14: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
15: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη, η Πάτρα έχει φωνή, η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και αναρρωπογές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασάρ για να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
0: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Τα σχολεία ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Nutri-Valley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
2: Μωμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε!
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ!
5: Σχολείο Μουστάκας!
0: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4 τα λέει όλα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήλιδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή.

0: ώρα είναι 6. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
4: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
5: Και στην περιοχή Αγιόφυλλο Τρικάλων. Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής που καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης της διεθνούς φήμης δικηγόρου στην Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση των πρέσβειων καλής θελήσεως της UNESCO. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλιπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η Αμάλ Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Νωρίτερα την Αμάλ Κλούνεϊ υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο. Αποστάσει του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στα όσα είπε πρόσφατα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το ενδεχόμενο κινδύνο που εγκυμονεί για τη χώρα μια περίοδος ακυβερνησίας. Μιλώντας σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκη σημείωσε ότι μπορεί να θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης. Δέχομαι αυτό που έχει ακουστεί ως κριτική, αλλά πρέπει να δούμε και την ουσία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι σε μια περίοδο κρίσεων έχει σημασία ποιος θα βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Εάν προκύψει μια τέτοια κρίση, ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια πιθανή κρίση,

0: Τα νέα των αγορών.
1: Με οριακή πτώση 0,15% στις 2.697,58 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος των σχολικών για ένα παιδί της πρώτης δημοτικού, στα 150 ευρώ για τους μαθητές γυμνασίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας σε λίγο, Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now, the news.

Χαίρετε. Παραπολιτικά 90,1, είστε πάντα συντονισμένοι, ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Και απόψε θα είμαστε μαζί για τις απόψε. Και σήμερα θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα πλέον, Δευτέρα με Παρασκευή. Καλά και πέρσι Δευτέρα με Παρασκευή και όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά με το νέο ωράριο από την προηγούμενη Δευτέρα και με το καινούριο πρόγραμμα του σταθμού, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Βεβαίως, το ανεμολόγιο, όσες ώρες και αν έχει αλλάξει, διατηρεί πάντα το βασικό του χαρακτήρα, που είναι η επικοινωνία. Επικοινωνία με εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές, για αυτό το τρίωρο είναι στη διάθεσή σας οι τηλεφωνικές γραμμές στο δημόσιο βήμα του σταθμού. Καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, την άποψή σας και συζητάμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Ξεκινάω αρκετά διαφορετικά. Όσοι ακούτε καιρό το ανεμολόγιο, θα θυμάστε ότι λίγες μέρες μετά την μετεγγραφή του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, κυκλοφόρησε το βιβλίο μου με τίτλο «Όταν έκλαψε ο Μεντιλίμπαρ». Εκείνους τους πρώτους μήνες το βιβλίο μου πήγε άπατο, διότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πρώτη φορά σε ελληνική ομάδα ευρωπαϊκό τίτλο. Άλλο αν τον είχε απαξιώσει αυτόν νωρίτερα, τα παθήματα πρέπει να γίνονται μαθήματα. Πέρσι ο εκδότης μου βάλε, όταν πρωτοκυκλοφόρησε το βιβλίο μου, τις φωνές, είχε πάει άπατο, επαναλαμβάνω. Πέρσι υπήρχε μια σχετική κινητικότητα και τώρα ευτυχώς έχω φυλάξει το πρωτότυπο, με πήρε ο εκδότης και μου είπε «ξεπουλάμε σαν ζεστό ψωμί» και μου παρήγγειλε δεν ξέρω κι εγώ πόσες άλλες χιλιάδες αντίτυπα. Το συμπέρασμα είναι, όταν λέω κάτι να μην ακούτε. Μπορεί να χρειαστεί κάποιες φορές περισσότερος χρόνος, κάποιες άλλες λιγότερο. Αλλά το θέμα δεν είναι το αν θα γίνει αυτό που σας λέω, το πότε. Σιγά ρε Λαβίδη, όλοι οι προπονητές αλλάζουν και κάνουν. Ναι, αλλά εσείς δεν το λέγατε. Οι συντελεστές για το σημερινό μας ανεμολόγιο, στην ρύθμιση του ήχου Αθανασόπουλος Θανάσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

0: Οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει, έχετε δηλώσει συμμετοχή. Σε λίγο θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, διότι έχουμε και το πρώτο μας διαφημιστικό στο και τέταρτο της ώρας. Η επικοινωνία συμπληρώνεται επίσης με μηνύματα, email τα οποία στέλνετε στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr και επικοινωνούμε βεβαίως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο X. Ο λογαριασμός είναι κάτω παύλα ανεμολόγιο και στο Instagram ο λογαριασμός είναι το ανεμολόγιο. Και σας θυμίζω ότι στις 7 ξεκινάμε μια καινούργια εβδομαδιαία συνεργασία με τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, ο οποίος είναι σύμβουλος κυβερνοασφάλειας. Κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα τον φιλοξενούμε για να μας ενημερώνει για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον χώρο της τεχνολογίας και πρακτικές εφαρμογές και συμβουλές για την καθημερινότητά μας. Κάτι ακόμη, για να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Από χθες σας είπα ότι το ρεπορτάζ έλεγε με αφορμή τον πολύ ξαφνικό απότομο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ότι θα υπήρχαν εξελίξεις και ότι δεν θα είναι, θα διερευνηθεί, και διότι υπήρχαν πολύ σοβαρές υπόνοιες και υποψίες ότι δεν πρόκειται για φυσικά αίτια αλλά για ιατρικό λάθος, και ήδη βλέπετε αυτές τις τελευταίες ώρες τα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Θα μιλήσουμε στις 6:30 με την Εύη Αγγελίνα, που είναι διευθύντρια του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού το αδερφάκι μας, Νότες 96FM, με την οποία θα πούμε κάποια πράγματα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό όμως λίγο πιο μετά, στις 6:30. Προς το παρόν το διαφημιστικό διάλειμμα και να πάμε σε ακροατές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμπλ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ανεμολόγητο.

0: τι έχει εξέλιξει αυτή την ώρα στα αθλητικά. Κύπελο, ε. Αστέρας Τρίπολης Άρης είναι στο 0-0 στο 35ο λεπτό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτος μας ακροατής για την σημερινή εκπομπή, ο κύριος Παύλος από τα Βρυλίσια. Γεια σας, κύριε Παύλο.
1: Γεια χαρά σας, ευχαριστώ πολύ για το βήμα, Κωνσταντίνε. Και ήθελα να συνεχίσω από την προηγούμενη εκπομπή για το ρόλο του αγωνιστή δημοσιογράφου που τάσεται με το πρεδό της αλήθειας και αξίζει να διαλέξει στρατόπεδο όπως τόνισε και ο Μπρέκτ. Πιο συγκεκριμένα, Κωνσταντίνε, στρατόπεδο είναι και το πρωτοφανές θάψιμο που έπεσε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πιστεύω να το είδατε, εφοπλιστών και βιομηχάνων να κρύψει τη μεγαλειώδη και πρωτόγνωρη διαδήλωση που βούλιαξε τη Θεσσαλονίκη. Απέναντι στη βαρβαρότητα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, αυτό που λέμε στη ΔΕΘ, απάντηση μπορεί να δώσει μόνο ένα ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα που συγκρούεται με την πολιτική του πολέμου και της εκμετάλλευσης.
0: Ορίστε, τα λέει και ο ριζοσπάστης. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, επειδή αύριο ανοίγουν τα σχολεία.
1: Σας αυτά είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που είπατε. Είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στον αγώνα ήταν το σύνθημα στην ΚΝΕ. Δεν έπρεπε να εστερούσε σε ένα από τα δύο.
1: Θα σας πω τη δυσκολία. Θα σας πω τη δυσκολία σε αυτό το πράγμα που λέτε. Το οποίο ήταν σημαντικό. Χαίρομαι που το λέτε, Κωνσταντίνε. Οι χιλιάδες διαδηλωτές που έφτασαν από όλη την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη δεν κατάφεραν να χωρέσουν στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες τους. Ούτε στην εκπομπή μας σχεδόν κανείς δεν αναφέρθηκε. Αυτό εννοώ στρατόπεδο και αξίζει, Κωνσταντίνε, να κάνετε υπόθεση της εκπομπής μας.
0: Μήπως δεν ήταν χιλιάδες ή δεν ενδιαφέρει τους υπόλοιπους τόσο όσο ενδιαφέρει εσάς. Μήπως είναι αυτός ο λόγος.
1: Μήπως θα ήθελα εσείς και εγώ να ενδιαφερθούμε για αυτή τη για το συγκλονιστικό συλλαλητήριο. Να φανεί στην εκπομπή μας. Όσο θάψιμο και να ρίξουν όμως, δεν μπορούν να κρύψουν τις συνέπειες, τις αντιεργατικές πολιτικές, τις προεκλογικές φασοκομωδίες των αριθμών και να γλιτώσουν από την αργή και την αγανάκτηση των εργαζομένων, Κωνσταντίνε. Το μεγαλειώδες συλλαλητήριο, τονίζω σε όλους, είναι αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων και από τα σωματεία και νέα πρόσωπα που είδαμε. Τα συνδικάτα από σήμερα προετοιμάζουν από σήμερα την αγωνιστική απεργιακή κλιμάκωση. Όχι κοστολογισμένα προγράμματα και οράματα πιο πολύ, γιατί δεν υπάρχουν προγράμματα. Για αυξήσεις πραγματικά στους μισθούς, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στις συντάξεις, για δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία. Για αυτό που είπατε για την παιδεία. Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς που ματώνει συνέχεια. Δεν έχει σταματήσει καθόλου. Καμιά συμμετοχή στους γύρω μας πολέμους. Ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους, Κωνσταντίνε, τα προγράμματα εκλογών από παντού μας λένε για ετήσιο επίδομα 400 ευρώ, που για το συνταξιούχο είναι 1 ευρώ την ημέρα. Άρα μονόδρομος είναι η κλιμάκωση των αγώνων για να μας επιστρέψουν τα κλεμμένα. Αγώνας για την παιδεία, αυτό που είπατε το σύνθημα και καλά κάνετε, που στο σύνολό της είναι σε κίνδυνο στην κυριολεξία. Από τα προνήπια μέχρι τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, το Υπουργείο Παιδείας κρύβεται και κοφεύει, Κωνσταντίνε. Και τώρα με τον ΩΣΑ που έρχεται σαν να δώσει χτύπημα. Χτυπιέται το σχολείο και η μόρφωση. Η απάντησή μας είναι ένα σύγχρονο ενιαίο 12χρονο σχολείο με υψηλού επίπεδου γενική μόρφωση για όλα τα παιδιά. Με πραγματική στήριξη κάθε μαθητή. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό θέλουν να θολώσουν και να μας πούν διάφορα πράγματα για την Ευρώπη τώρα που έχει πέσει η μόρφωση και τα λοιπά. Γιατί το σχολείο πρέπει να μορφώνει ανθρώπους ικανούς να κατανοούν και να αλλάζουν τον κόσμο, όχι απλώς να προσαρμόζονται σε αυτόν. Πολλά θα βγουν, Κωνσταντίνε, για να κρύψουν αυτό που αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι στο ρυθμό και θα χτυπά της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Δηλαδή αυτά που είναι χρόνια, να πω τα 20 εκπομπή μας, πολλά κενά συγχωνεύσεις τάξεων μέσα σε κοντέινερ, χιλιάδες μεταφορές ματαιώνονται που γίνονται με αυτοκίνητα γιατί είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Αυτό νομίζω είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Θα κοιτάξουν να μας μπερδέψουν στο επίκεντρο. Κωνσταντίνε μου, και πρέπει στην εκπομπή μας και σε εσάς, σαν ευαίσθητος που είστε σε όλα αυτά που είπατε και στο παλιό σύνθημα που έχετε να ξαναπαντήσει στο επίκεντρο ομορφωτικός και διαπαιδαγωγητικός χαρακτήρας του σχολείου. Και η εξωτερική πολιτική, Κωνσταντίνε μου, που στην εκπομπή μας νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή. Και οι φωτιές των δασών χάθηκαν τα 70% στην Αττική. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Δηλαδή δεν μπορούμε να κρυφτούμε ούτε να κάνουμε εδώ πέρα Αντάρτικο. Πια φεύγουν τα δάση, όπως είπατε. Χρειάζεται συγκεκριμένη ανάλυση. Είναι κίνδυνος θάνατος. Αυτή λοιπόν όλη η προεκλογική περίοδος που το βάζω και νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη, περνάνε διάφορα συνθήματα. Μην μείνουμε στο να φύγει ο Μητσοτάκης με όλο αυτό το μοσαϊκό και πρέπει να φύγει δεξιά και τελείωσε. Πρέπει να φύγει, Κωνσταντίνε μου, και κάθε πολιτική δεξιά. Για μας δεν είναι όλοι, πώς να το πω... δεν πρέπει να μεταβληθεί αυτός ο αγώνας, αυτό που το πάνε, που το βλέπω. Δεν ξέρω εσείς, θα ήθελα να ακούσω πολύ προσεκτικά τη γνώμη σας. Προσοχή, μη μας τραβήξουν σε ένα προεκλογικό ποδοσφαιρικό αγώνα μίσους.
0: Ωραία, να κάνετε επίλογο, κύριε Παύλη.
1: Δεν τελειώνω με αυτό μόνο, Κωνσταντίνε. Πάμε σταθερά ενωτικά και αγωνιστικά. Πάμε για πανελλαδική αγωνιστική απεργιακή κλιμάκωση. Αυτό είναι εδώ που λέω στον κόσμο μας με όλα αυτά. Και με το θέμα της παιδείας. Πάμε με αλληλεγγύη όλοι μας στους που πάμε με αλληλεγγύη στους απεργούς κτηνοδόχους του Σικάγου, σε αυτούς που αγωνίζονται στα λιμάνια της Ολλανδίας, σε αυτούς που απολύονται στη Γερμανία, Κωνσταντίνε. Πάμε με όλους αυτούς μαζί.
0: Δεν πάμε
1: μόνοι μας. Και,
0: αυτά όχι, και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά.
1: Σας
0: ευχαριστώ, κύριε Παύλο.
1: Ελπίζω να σκεφτείτε αυτά που σας είπα, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ, κύριε Παύλο, ευχαριστώ. Για την ακρίβεια, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ο καθηγητής, είχε δηλώσει πριν από περίπου ένα μήνα, παραπάνω, πριν από κάνα χρόνο, ότι διαχρονικά όμως, όχι αυτή τη χρονιά, διαχρονικά έχει χαθεί στην Αττική το 70% των δασών. Ο κύριος Λέκας μάλιστα είπε ότι λόγω όχι μόνο των πυρκαγιών, είπε, αλλά και της κλιματικής κρίσης.

Μάλιστα την τελευταία δεκαετία, δηλαδή 2017-2026, έχουν καεί πάνω από 800.000 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Στη δε Δυτική Αττική, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο κακή η εικόνα. Το 64% το ποσοστό των καμένων δασών την τελευταία δεκαετία.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο από. Αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σύμπαν. Σήμερα χτίζουμε το αύριο.
7: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
8: Ότι ήμασταν φίλοι να κάναμε, ας πούμε, παρέα.
9: Τίμιο.
8: Αλλά γνωριζόμασταν επαγγελματικά, είχαμε κάνει αρκετά πράγματα. Είχες μαζί.
9: Είχες διαπιστώσει αυτό που λένε και από πολύ διαφορετικούς χώρους. Δηλαδή, άκουγα τον Κότσιρα να λέει ότι με το παράδεισο και κόλλες, και είχες διαπιστώσει έτσι ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε ευρύτερη αποδοχή, με καλό χαρακτήρα, καλή, γιατί σε αυτούς τους χώρους βλέπεις και πολύ δύσκολους χαρακτήρες, δεν είναι αυτό που βγάζουν προς τα έξω πολύ και νομίζει ο κόσμος. Εμείς τους έχουμε ζήσει πολλούς από αυτούς, όταν δεν είναι η κάμερα, να είναι αγενείς, να είναι υπερόπτες, να έχουν υφάκι.
8: Εγώ αυτό που θα πω από τη δική μου προσωπική εμπειρία, δεν μπορώ να μοιραστώ κάποια άλλη, είναι ότι ο Μαζονάκης ήταν ακριβώς αυτό που θα έβλεπες όταν άνοιγες την πόρτα του σπιτιού σου και θα συναντούσες έξω από το σπίτι σου, ή θα συναντούσες σε μια καφετέρια, ή θα συναντούσες σε μια παρέα. Ήταν ο Γιώργος. Ήταν αυτός ο τύπος που θα μίλαγε σε όλους, που θα ήταν ευγενής, που ήταν ο Γιώργος. Ναι. Αυτός. Έτσι απλά. Γι' αυτό και δεν είχε όρια η προσωπικότητά του, η δουλειά του, αυτό που έκανα, αυτή η περσόνα που ήταν, δεν είχε όρια. Και φαίνεται αυτό σήμερα, φαίνεται αυτό από χθες, όταν βλέπεις καλλιτέχνες από όλα τα είδη της μουσικής.
9: Αυτό μου κάνει.
8: Με βαφτίσεις οι είδη μουσικής, έτσι. Η μουσική είναι μία. Αλλά βλέπεις ότι άνθρωποι που δεν πίστευες ποτέ, όπως ο Γιάννης Κότσιρας, ας πούμε, ή δεν θα πίστευες ποτέ ότι πήγαινε η Δήμητρα Γαλάνη να τον
9: ακούσει
8: στα μαγαζιά, έτσι. Ξεπερνούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες προσωπικότητες, κάποιοι καλλιτέχνες, ξεπερνάνε αυτά τα όρια που βάζουμε εμείς για να κάνουμε τις δουλειές μας και να τα ξεχωρίσουμε και όλα αυτά.
9: Δεν συμφωνώ ακριβώς ότι τα όρια τα βάζουμε εμείς, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Απλώς με χαρά να την έκανα τη συζήτηση μαζί σου, αλλά ίσως να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτό που είπες είναι όντως εκείνο που, αυτό που και εγώ, γιατί στην αρχή θεώρησα, όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, συνήθως όλοι λένε μια καλή κουβέντα, ακόμη και αν δεν την εννοούν. Αλλά διαπίστωσα ότι είναι τόσο πολλοί και διαφορετικοί οι άνθρωποι που εκφραζόντουσαν, που κατάλαβα ότι εδώ αυτό που λένε ισχύει, δεν είναι μια τυπικότητα.
8: Ισχύει, και αν δεις λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα, αυτό που όσοι είμαστε και στα μέσα βλέπουμε τα τελευταία 2 χρόνια που άρχισαν και υπήρχαν περιπέτειες στη ζωή του και αναγκάστηκαν και βγήκαν κάποια πράγματα στη φόρα,
9: πολλά,
8: που αφορούσαν,
9: ναι,
8: την προσωπική του ζωή, την, ναι, οικογενειακή του ζωή. Εσύ που κάνεις επίσης πάρα πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά και βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο, έχεις δει πολλές φορές το κοινό να προστατεύει με τέτοια λύσα, θα πω εγώ, ας μου επιτραπεί έκφραση, έναν καλλιτέχνη?
9: Ωραία το επισημαίνεις. Δηλαδή... Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που λες. Εξηγεί και τις σημερινές αντιδράσεις.
8: Ναι, κάτω τα χέρια από το μαζονάκι, σε μια εποχή που ο καθένας μπορεί μέσω του διαδικτύου να πει το μακρύ του και το κοντό του και από κάτω άλλοι 100 να απαντούν το μακρύ του και το κοντό τους, είδε σε έναν κόσμο να συσπυρώνεται γύρω από έναν άνθρωπο που έδειχνε την ευαισθησία του και δεν ήθελε να πει το πρόβλημά του εκείνος.
9: Όχι, δεν ήθελε. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Προέκυψε πολύ έτσι περίεργα κάτι ενδοοικογενειακό, το οποίο επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο πήρε και πολύ μεγαλύτερη, πολύ μεγάλη έκταση
8: πήρα
9: και διάσταση.
8: Πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις και συνέχισε αυτό. Ύστερα με τις καταγγελίες για τη σεξουαλική παρενόχληση, και αυτό δεν είναι ένα δείγμα? Πόσες φορές στην ελληνική πραγματικότητα, στην ελληνική κοινωνία θα ακουγόταν μια καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση και δεν θα έπεσαν όλοι αυτομάτως να κρεμάσουν στα μανταλάκια να τον φάνε ζωντανό?
9: Ναι, πριν κάνει.
8: Όχι, κάνει κάτι τέτοιο. Έτσι δεν είναι?
9: Πριν κάνει κάτι.
8: Στην προκειμένη περίπτωση ξεχάσαμε ποιος ήταν ο καταγγέλλοντας και κοιτάζαμε μόνο πώς θα πούμε αποκλείεται κάτω τα χέρια από το μαζονάκι. Και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί αυτή ήταν η αντίδραση.
9: Κατάλαβα.
8: Του κόσμου συνολικά.
9: Εύη, ως διευθύντρια προγράμματος του Νότες 96 FM, τι έχεις διαπιστώσει από τους ακροατές και τις ακροάτριες του σταθμού στα μηνύματα τους, στην επικοινωνία τους με εσάς?
8: Λοιπόν, ο Νότες ήταν ήδη από τα πρώτα λεπτά με διαφοροποιημένο πρόγραμμα.
9: Βεβαίως.
8: Χαίρομαι που με ρωτάς κάτι τέτοιο και θα σου απαντήσω με ένα από τα πολλά μηνύματα.
9: Και να μας πεις και για το πρόγραμμα, εννοείται να προσθέσεις.
8: Θα σας τα πω όλα, φυσικά. Ήρθε λοιπόν ένα μήνυμα χθες από μία ακροάτρια του Νότες, η οποία λέγεται Αφροδίτη, δεν θα πω το επιθετό της, το οποίο έγραφε προς το Νότες 96. Το playlist του σταθμού το απόγευμα ήταν η φωνή εδώ της γειτονιάς μας και της γειτονιάς του. Κορυδαλός και Νίκαια. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και αλλού αυτό, αλλά εδώ στα παλιά που πάντα τραγουδούσε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, στα μέρη που έζησε και ποτέ δεν ξέχασε, η ντομπροσύνη μετράει και από αυτόν τον άνθρωπο ξεχύλιζε.
9: Τι ωραίο. Τι ωραίο.
8: Ναι. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι βαθιά συγκλονισμένος.
9: Ναι, το βλέπω και εγώ
8: αυτό.
9: Και στον περίγυρό μου, δηλαδή το βλέπω στον κύκλο μου, τον προσωπικό.
8: Εμείς έχουμε διαμορφώσει το πρόγραμμά μας με έναν τρόπο που η παρουσία των τραγουδιών του Γιώργου Μαζονάκη να είναι συνεχής.
9: Δηλαδή?
8: Τουλάχιστον 4 τραγούδια την ώρα.
9: Mm-hmm.
8: Ναι, ναι. Παλαιότερα και ακόμη πιο παλιά από ζωντανές ηχογραφήσεις. Πιο καινούρια μέχρι και το τελευταίο σίγγλ που είχε βγάλει, τις επιπτώσεις που είχε βγει τον χειμώνα τώρα που μας πέρασε. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Εννοείται. Ο Νότες 96 είναι ένας σταθμός που στηρίζει το καλό ελληνικό τραγούδι και το λαϊκό ελληνικό τραγούδι.
9: Είναι ούτως ή άλλως ο σταθμός ακριβώς στο ελληνικό,
8: διαρκή παρουσία.
9: Το καλό, όπως είπες, ελληνικό λαϊκό τραγούδι.
8: Ναι. Και πιστεύω γι' αυτό τον έχει αγαπήσει και ο κόσμος. Οπότε θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και το βήμα που μου έδωσες και θα προσκαλέσω τους ακροατές σας όταν ολοκληρώνουν την ενημέρωσή τους, όταν νιώθουν ότι θέλουν λίγο να κάνουν ένα διάλειμμα, να γυρίσουν και στους 96, γιατί έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα που πιστεύω ότι θα τους αρέσει πολύ αν δεν το έχουν.
9: Και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Εντάξει, είναι κάτι που ήθελες να πεις που εγώ δεν το ρώτησα για το κλείσιμο, γιατί θέλαμε να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, ενώ την μουσική του, την καλλιτεχνική δραστηριότητα. Τώρα το αστυνομικό ρεπορτάζ που είναι σε εξέλιξη αφορά μια άλλη κουβέντα και περιμένουμε να δούμε κιόλας τι θα προκύψει.
8: Σίγουρα. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Είμαι κι εγώ μία από τους ανθρώπους που θαύμαζαν να ακολουθούσαν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον καλλιτέχνη, και έτσι θα τα παρακολουθώ κι εγώ.
9: Νότες 96 FM, ένας σταθμός που δίνει μεγάλη βάση στο καλό ελληνικό τραγούδι και είναι μια εξαιρετική επιλογή για σας όταν θέλετε να απολαύσετε μουσική. Εύη Αγγελίνα, η διευθύντρια προγράμματος του Νότες 96 FM. Εύη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία.
8: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά.
9: Καλή συνέχεια.
8: Γεια.
9: Περίμενε να πάρει το λόγο ο Αντώνης από Αθήνα. Κάποια μηνύματά σας. Καλησπέρα στην Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πρώτη-πρώτη όπως το συνηθίζει. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Στον Ξηρομερίτη, καλησπέρα στον Αλέξη, στον κύριο Βαγγέλη. Το θυμάται το βιβλίο μου, έχει κάνει μια παραγγελία 10.000 αντίτυπα ο κύριος Βαγγέλης. Ο ΚΒ, το επόμενο βιβλίο σου πρέπει να έχει τίτλο «Η πώληση του Κωνσταντέλια, μεγαλύτερη εθνική προδοσία από ότι το εφιάλτης στις Θερμοπύλες». Τώρα αυτό δεν είναι τίτλος βιβλίου, αυτό είναι έκθεση. Μου θυμίζει, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε την ιστορία, το βιβλίο του Χίτλερ που είναι γνωστό παγκοσμίως, έχει τίτλο «Ο αγών μου», «Mein Kampf». Όταν ο Χίτλερ πήγε στον εκδότη του, του πρότεινε, επειδή έγραφε το βιβλίο, του λέει «Θέλω ο τίτλος του βιβλίου μου να είναι 4 χρόνια μάχης απέναντι στην βλακεία και στην ανοησία». Φρίκαρο εκδότης. Τι είναι αυτό, του λέει. Και εκείνος του πρότεινε και έτσι έμεινε αυτός ο

0: Καλησπέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά. Το εξετάζουν πολύ σοβαρά, κύριε Μιχάλη, το ιατρικό λάθος. Δεν κάνουμε λαϊκά δικαστήρια, λίμωνο, αλλά βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα στον Έμονα. Είναι τρανή ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία η χώρα να μείνει ακυβέρνητη από μνημονιακούς. Θα είναι η πρώτη φορά που η λαφυραγωγία του μνημονίου εις βάρος του έθνους θα σταματήσει και θα μπορέσουμε να βυθίσουμε την σουλτανική εισβολή στον πάτο της γαλάζιας πατρίδας. Έμονας αμομφάρετος. Όπως μας εξήγησε χθες ο Ξηρομερίτης, ο αμομφάρετος ήταν αξιωματικός σπαρτιάτης στη μάχη των Πλατεών υπέ τις εντολές του Παυσανία, και από ό,τι κατάλαβα ο αμομφάτερος είναι εκείνος που όρμηξε και σκότωσε τον Μαρδόνιο. Μπαίνουν σε ένα μπάρο ο Απολόδωρος, ο Αμομφάτερος και ο Πλιστοάνακτας. Τι ωραία ονόματα είχαμε, ρε παιδί μου. Όχι, δεν σας αρέσαν τα αρχαία ελληνικά. Έπρεπε να πάρετε από τη... από την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Ο κύριος Δημήτρης, για τα όσα έλεγε και ο κύριος Παύλος, προφανώς με δεικτικό και σαρκαστικό ύφο, αυτά είναι τα θέματα, ο συνδικαλισμός, ο εμφύλιος και τα λοιπά, τι μας ενδιαφέρει η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική. Ποιος 21ος αιώνας γράφει, ζει το 19ος. Εντάξει, αλλά είναι καλούλης, έχει καλή πρόθεση ο κύριος Παύλος, έχει ένα... τέλος πάντων. Ο Αντώνης από Αθήνα είναι ο επόμενος ακροατής. Καλησπέρα, κύριε Αντώνη.
1: Χαίρετε.
0: Α, γεια σου, Αντώνη.
1: Ναι.
0: Μίλες από Αθήνα. Ρε Σιρήνη, αν ολιώσια, γράφε τον αλλιώς.
1: Μην το λες. Θα λέω αν ολιώσια, για να μην με βγάζει ο Λαβίτης. Εντάξει.
0: Για να ξέρω κι εγώ, θα λέω...
1: Ναι, για να μην με βγάζει.
0: Ο κύριος Αντώνης, αυτός ο Αντώνης, πιο μετά να τον βγάλω. Να μην τον βγάλω σήμερα.
1: Εντάξει,
0: μακούς. Ναι, έλα, συνέχισε, μιλάω με την Ειρήνη. Ειρήνη, μ' ακούς, κάνε μου νόημα από το παράθυρο. Είμαστε στον αέρα τώρα.
1: Μπράβο.
0: Σημείωσε τον Αντώνη Αθηνά και βάλε πίσω από άνω λιώσια. Θέλω να το ξέρω. Ευχαριστώ, Ειρήνη μου.
1: Δεν κάνεις έτσι. Άμα θες, δεν ξαναβγαίνω κιόλας, προς Θεού, σιγά.
0: Μου το υπόσχεσαι.
1: Ναι, άμα θες, κλείνω και δεν ξαναβγαίνω.
0: Ναι, ρε, σιγά, αν μπορείς να κλείσεις και να μην ξαναβγείς, θα το θυμούσα, ρε.
1: Και
0: εσύ καλύτερα, φιλιά πολλά. Άστο, Ειρήνη, μην το φτιάξεις. Το κανόνισα εγώ. Αυτά και να θες να τα σχεδιάσεις και να πεις θα κάτσουμε να τα φτιάξουμε ένα σενάριο, θα γίνει αυτό, θα πει αυτό, θα το απαντήσει. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι τόσο ωραίο, τόσο αυθόρμητο και ωραίο όταν προκύπτουν, που δεν μπορείς μετά σκέφτεσαι πώς να τα σχεδιάσω τώρα αυτά.

0: Εντυπωσιακά τα πλάνα, δεν ξέρω αν τα είδατε, με πάνοπλους αστυνομικούς στη Φυλή, σε σπίτια, οικογένειες, σε σπίτια Ρωμά που παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος και είχαν τους είχε αποφέρει αυτή η δραστηριότητα Ιταλία άνω των 250.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, το τραγικό ποιο είναι, ρε παιδί μου. Συνελήφθησαν δύο μέλη, λέει, 18 και 16 ετών. Εξιχνιάστηκαν άλλες 34 κλοπές, απάτες σε Αττική και περιφέρεια. Η επιχείρηση έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου. Τι 18 και 16 ετών. Τα πλάνα είναι πολύ εντυπωσιακά. Είναι σαν να βλέπεις ταινία. Εκ των υστέρων μπορεί κάποιος να τα κρίνει όπως θέλει, αλλά εκ των προτέρων δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις και αν απέναντί σου θα είναι κάποιος που απλώς θα παραδοθεί ή αν θα είναι τρεις με καλάσνικοφ. Οπότε δικαιολογείται να είσαι φουλ προετοιμασμένος. Πώς θα σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, ρε παιδί μου? Πώς θα μπορέσει, τι πρέπει να κάνει η κοινωνία για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος? Γεννιέται ένα παιδί μέσα σε αυτό το περιβάλλον, από μικρό αυτό το περιβάλλον, αυτό το παιδάκι, από τα μικράτα του, πριν καλά καλά που λέει ο λόγος προλάβει να μιλήσει κανονικά και να περπατήσει, μαθαίνει σε έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής παράνομο παραβατικό, μεγαλώνει το παιδί, ακολουθεί αυτόν τον παράνομο παραβατικό δρόμο, κάνει άλλα παιδιά το παιδί αυτό που έχει μεγαλώσει, τα παιδιά του ξανά μπαίνουν σε αυτή τη λογική του ότι ο δρόμος που θα ακολουθήσεις θα είναι της παρανομίας, της παραβατικότητας. Πώς πάει αυτός ο φαύλος κύκλος? Δεν μπορούν και οι ίδιοι δηλαδή μεγαλώνοντας να ξεφύγουν. Πρέπει κάποιος να καταβάλει, από ό,τι κατάλαβα, μεγάλη προσπάθεια και να συγκρουστεί με τα βιώματά του και την παιδική του ηλικία για να πει εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Οι περισσότεροι έτσι έμαθαν, έτσι έβλεπαν τους μεγαλύτερους να λειτουργούν, έτσι τους έδειξαν ότι πρέπει να λειτουργούν, έτσι λειτουργούν και έτσι το διονύζουν και αυτοί και το αναπαράγουν στα παιδιά τους. Και δεν σπάει αυτός ο φαύλος κύκλος με τίποτα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Πάντα εδώ συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο Νέο Τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι
3: μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε,
9: ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία. διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
16: Ανεμολόγιο.

0: Θα με ανεβάσει το TikTok του τώρα ο Αντώνης και θα γίνουμε φίρμες. Παραπολιτικά 90,1. Καλησπέρα και στον καλό συνάδελφο Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος μου στέλνει εδώ στο μήνυμά του για το πώς πάει αυτός ο φαύλος κύκλος να πηγαίνουν σχολείο, γράφει. Ακούστε. Και ο Δημήτρης και για τους για τις ακροάτριες, τους ακροατές. Προσωπική εμπειρία. Είμαι διακοπές, έχω πάει σούπερ μάρκετ και βλέπω έξω από το σούπερ μάρκετ μία νεαρή γυναίκα, Ρωμά, 20 με 30, κάπου εκεί. Και μαζί ένα κοριτσάκι, ήταν 3 ετών, 4 ετών. Και μέχρι να παρκάρω, επειδή έψαχνα για το αυτοκίνητο, έβλεπα που του ζήταγε, όπως πήγαινε κάποιος είτε να μπει είτε να βγει από το σούπερ μάρκετ, να τον πλησιάσει και να του ζητήσει λεφτά, φαγητό, ανάλογα. Δηλαδή την είδα που πήγαινε το κοριτσάκι, της έδειχνε ποιος η μεγαλύτερη γυναίκα όταν ερχόταν κάποιος να πάει. Τι απαιτήσεις να έχω εγώ από αυτό το παιδί? Τι να περιμένω εγώ από το παιδάκι των 3-4 ετών που ήδη στα 3 και στα 4 έτη έχει μάθει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο? Πόσο εύκολα νομίζετε εμείς θα κάναμε διαφορετικές επιλογές στη ζωή μας αν στα 3 και στα 4 χρόνια μας έλεγαν ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο? Δεν λέω ότι δεν σπάει κανείς αυτόν τον κύκλο, αλλά πόσο δύσκολο είναι να τον σπάσει κάποιος και σε τι ποσοστό? Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω καμία συμπεριφορά παράνομη, παραβατική και ούτω καθεξής, αλλά πραγματικά κάθισα και σκεφτόμουν αυτό το παιδάκι. Είναι 3, είναι 4 ετών, το πολύ τώρα. Τι προοπτικές έχει, ποιο είναι το μέλλον, τι θα κάνει στη ζωή του? Και μετά σκέφτηκα, και αυτή η μεγαλύτερη σε ηλικία μητέρα, η μητέρα του ήταν, δεν ξέρω, η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα, που το δασκάλευε πώς να πλησιάζει τους επισκέπτες του σούπερ μάρκετ. Μήπως και εκείνη όταν ήταν στην αντίστοιχη μικρή, τόσο τρυφερή των 3-4 ετών ηλικία, κάποια άλλη μεγαλύτερη της έδειχνε και της εξηγούσε και της έλεγε ότι αυτό πρέπει να κάνεις, αυτούς να πλησιάζεις, αυτό να τους λες και ούτω καθεξής. Καλησπέρα και στον σκεπτικό δράμανο. Ωραίο χιούμορ, εχμηρό, εμένα μ' αρέσει, αλλά κάποιοι θα το βρούνε λίγο προσβλητικό, οπότε το κρατάω για προσωπικά. Και πού να αρχίσω για τους στιχουργούς, κύριε Βαγγέλη? Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε το ρεπορτάζ για τα θέματα αυτοκίνησης με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Κιούση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το δελτίο των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα για το σημερινό μας ανεμολόγιο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 10 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε πριν από ακόμη ένα αγωνιστικό τριήμερο της Φόρμουλα 1, αυτή τη φορά στην Ισπανία. Και με αυτή την αφορμή επικοινωνούμε τώρα με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, Φόρμουλα 1 editor στο motoran.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Είναι θεωρητικά το πρώτο Grand Prix στην πίστα της Μαδρίτης. Λέω θεωρητικά και θα το εξηγήσω αργότερα. Άρα δεν έχουμε καθόλου στοιχεία για το τι συνέβη εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε κάποιον που έχει πετύχει pole position. Δεν γνωρίζουμε τον ταχύτερο γύρο. Τι γνωρίζουμε λοιπόν, τι θα μας έλεγες εσύ για τα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε το επόμενο τρίμερο?
3: Ότι πρόκειται για ένα σερκούι πόλης, είναι είναι η μόνιμη πίστα, συνδυάζει μόνιμες εγκαταστάσεις, δηλαδή με μια διαδρομή μέσα από δρόμους κανονικής χρήσης. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι μια στενή πίστα, οι τείχοι παραμονεύουν σε κάθε λάθος των οδηγών και παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα στροφή, τη Monumental, μια στροφή, μια παρατεταμένη δεξιά με κλίση 24%, μήκους 550 μέτρων και 270 μοιρών, την οποία τα μονοθέσια θα διανύουν για 6 δευτερόλεπτα, πιθανότατα με τέρμα γκάζι. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από τα επίπεδα πρόσφυσης που θα βρουν μπροστά τους οι ομάδες σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτά μάλιστα θα καθορίσουν και τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσουν οι κατασκευαστές μονάδων ισχύως για τη διαχείριση ενέργειας κατά τη διάρκεια του γύρου.
2: Η συνήθις ερώτηση πριν από τέτοιους αγώνες είναι ποιος θεωρείς ότι έχει περισσότερες πιθανότητες διάκρισης εκεί από τους κατασκευαστές, άρα και από τις ομάδες.
3: Πάντα θεωρούμε ως φαβορή τη Mercedes. Από εκεί και πέρα όμως πρόκειται για μια πίστα η οποία φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά της προσεγγίζουν περίπου αυτά της της Ουγγαρίας και της Ολλανδίας. Σε εκείνες τις πίστες ο Λάντο Νόρις με τη Μακλάρεν ήταν ο τελικός νικητής, οπότε υπάρχει περίπτωση να έχουμε έτσι αυξημένο ανταγωνισμό από την ομάδα της Μακλάρεν και να καταφέρει η Βρετανική ομάδα να προκαλέσει τη Mercedes.
2: Από τη στιγμή που ο Λούις Χάμιλτον έκανε δηλώσεις σε σχέση με την ανάγκη πραγματοποίησης αλλαγών στη λειτουργία της Ferrari, βλέπεις ότι οι Ιταλοί το έχουν πάρει στα σοβαρά προκειμένου στους υπόλοιπους αγώνες μέχρι το τέλος προαθλήματος να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό που έχουν πετύχει μέχρι σήμερα?
3: Όπως έλεγε και ο ίδιος ο Χάμιλτον, για τον Grand Prix Μαδρίτης δεν περιμένουμε κάποιες αλλαγές. Περιμένουμε έτσι να υπάρξει ένα κενό ενός Σαββατοκύριακου ώστε να υπάρχει ο χρόνος να συγκεντρωθούν έτσι οι άνθρωποι της Ferrari και να δουν τι θα κάνουν εφ' εξής όσον αφορά έτσι αν θα επιλέξουν να ευνοήσουν τον Χάμιλτον επειδή βρίσκεται υψηλότερα στη βαθμολογία. Ωστόσο βρισκόμαστε ήδη σε ένα στάδιο της σεζόν όπου επειδή δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής έχουν χάσει βαθμούς και ίσως να είναι ενδεχομένως πολύ αργά για να εφαρμόσουν ένα τέτοιο σχέδιο τώρα.
2: Περισσότερα γιατί
4: η ώρα είναι 7.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Το σχολείο ξεκινάει!
7: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
6: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
7: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
8: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
6: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
7: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
8: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκλής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνο σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
11: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
12: Στα όσα είπε πρόσφατα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το ενδεχόμενο κινδύνου που εγκυμονεί για τη χώρα μια περίοδος ακυβερνησίας. Μιλώντας σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι μπορεί να θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης. Δέχομαι αυτό που έχει ακουστεί ως κριτική, αλλά πρέπει να δούμε και την ουσία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε τέλος ότι σε μια περίοδο κρίσεων έχει σημασία ποιος θα βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας, εάν προκύψει μια τέτοια κρίση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίζει μια πιθανή κρίση, ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Επιφύλαξη σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, εξέφρασε ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραθνός. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, είπε ότι τόσο η βιωσιμότητα του έργου όσο και το κόστος παραμένουν ανοιχτά ζητήματα και σημείωσε ότι το τελικό ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο από τα εκτιμόμενα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Χούθη της Ιεμένης ενέτειναν αυτήν την εβδομάδα την πίεσή του στη Σαουδική Αραβία, εξαπολύοντας επιθέσεις ευρείας κλίμακας και καταλαμβάνοντας το λιμάνι της Μούχα και νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 και 4, ο Παναθηναϊκός Κηφισιάς στον εξαναβολής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής για τη Στοίχημαν Super League. Σε εξέλιξη ο αγώνας Αστέρας Άκτορ Άρης για το Superbet Κυπέλλο Ελλάδος. 0-0 το αποτέλεσμα στο 55. Απόψε στις 8 παρατέταρτο το Eindhoven Σαχτάρ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα για το Champions League. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: δεύτερη ώρα. Για την σημερινή μας εκπομπή. Η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είναι απογευματάκι 5ης, 10 Σεπτεμβρίου. Καλύτερη σήμερα η θερμοκρασία. Και είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και ακούτε το Ανεμολόγιο και τα λέμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, όπου ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να μας καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να σχολιάσετε τα θέματα που έχετε επιλέξει να συζητήσουμε. Μπορεί να είναι κάτι που μόνοι σας θέλετε να σχολιάσετε, μπορεί να είναι κάτι που προκύπτει μέσα από την εκπομπή. Για να δηλώσετε συμμετοχή καλείτε στο 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80. Και μέσω email, ηλεκτρονικά τα μηνύματά σας στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Είχαμε αφήσει νωρίτερα σε μια εκκρεμότητα τον αγώνα Κυπέλλου που είναι σε εξέλιξη, Αστέρας Τρίπολης Άρης, προηγείται με ένα 0 ο Αστέρας στο 62ο λεπτό. Κλείνω αυτή την παρένθεση και εγγενιάζουμε σήμερα με χαρά μια καινούρια ενότητα που στόχος μας είναι να καθιερωθεί και αυτή ως εβδομαδία. Κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα να φιλοξενούμε τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, ο οποίος είναι σύμβουλος κυβερνοασφάλειας και να μας ενημερώνει για θέματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία και βεβαίως θέματα της τεχνολογίας τα οποία επηρεάζουν και την καθημερινότητά μας και μπορεί να είναι και κάποιες χρήσιμες συμβουλές πώς να προστατευτούμε, τι να αποφεύγουμε, τι να προσέξουμε. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα κύριε Κασίμη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση να βρίσκομαι πάλι μαζί στο ραδιόφωνο.
0: Είχαμε κάνει μαζί την προηγούμενη χρονιά μια εκπομπή από κοινού, είχατε έρθει στο Ραδιοθάλαμο. Από τότε σκεφτόμουν να βάλουμε αυτήν την εβδομαδιαία ενότητα. Πήρε λίγο χρόνο, αλλά με το καλό σήμερα την εγγενιάζουμε.
1: Με μεγάλη μου χαρά, ήταν πολύ πολύ ωραία εκπομπή τότε. Είχαμε κεντρήσει και το ενδιαφέρον του κόσμου, θυμάμαι, είχαμε τηλέφωνα, είχαμε μηνύματα. Ελπίζω να έχουμε και το ίδιο και εδώ, γιατί έχουμε και ωραία θέματα να συζητήσουμε τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε, μου ζητάει ο συνάδελφος που ρυθμίζει τον ήχο, αν μπορείτε να μην έχετε hands-free bluetooth ή ανοιχτή ακρόαση για να είναι πιο καθαρή η ποιότητα του ήχου.
1: Άμε.
0: Να δώσουμε λίγο αυτή την δυνατότητα. Δεν είναι ότι δεν σας ακούμε, απλώς λόγω ραδιοφώνου, ξέρετε, πρέπει να προσπαθεί ο συνάδελφος να είναι όσο πιο...
1: Ναι, τέλεια. Τώρα καλύτερα?
0: Τώρα πολύ καλύτερα, μου λέει.
1: Ωραία.
0: Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα που έχετε επιλέξει για να... για πρώτο σε αυτήν την εβδομαδιαία στήλη που καθιερώνουμε.
1: Πρόκειται για μια υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που εκδικάστηκε προχθές στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και τη δικογραφία, υπήρχε μια ομάδα, η δράση της ομάδας, η οποία είχε δράσει τότε την περίοδο 2018 και 2019,
0: ναι.
1: Και η συνολική οικονομική ζημία ξεπέρασε τις 175.000 ευρώ. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς από πλευράς κυβερνοασφάλειας των πολιτών είναι ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η απάτη.
0: Για πείτε.
1: Ο τίτλος λέει ότι έσπαγαν τους κωδικούς τραπεζών μέσω dark web.
0: Ναι.
1: Εδώ θα ήθελα λίγο να το απλοποιήσω, γιατί ο μέσος άνθρωπος ακούγοντας αυτή τη φράση μπορεί να φανταστεί κάποιους hacker μπροστά σε υπολογιστές, σε σκοτεινά δωμάτια, να επιτίθενται στα συστήματα μιας τράπεζας και να σπάνε την ασφαλειά της.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό φανταζόμαστε.
1: Σίγουρα είναι 100% και επηρεασμένοι.

0: και από ταινίας, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει η υπόθεση. Οι δράστες φαίνεται ότι αγόραζαν μέσω του dark web, του σκοτεινού διαδικτύου, ψηφιακά αρχεία που περιείχαν ήδη κλεμμένα στοιχεία, όπως username, passwords, προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες τραπεζικών πελατών. Δηλαδή, κάποιος άλλος είχε υποκλέψει αυτά τα στοιχεία σε προηγούμενο στάδιο και αυτά τα δεδομένα στη συνέχεια είχαν καταλήξει στο dark web προς πώληση.
1: Καμία σχέση με αυτό που φανταζόμασταν όντως.
0: Ακριβώς, και είναι συνήθως, ακούμε πολλές φορές ότι χακαρίστηκε κάποιο site και τα προσωπικά δεδομένα, η βάση δεδομένων της ιστοσελίδας πουλούνται στο dark web. Εκεί στο dark web υπάρχουν παράνομες αγορές στις οποίες διακινούνται κλεμμένοι λογαριασμοί, στοιχεία καρτών και προσωπικά δεδομένα. Άρα ο εγκληματίας, ο κυβερνοεγκληματίας, δεν χρειάζεται πάντα να σπάσει κάτι. Πολλές φορές αγοράζει τα κλειδιά που έχουν ήδη κλαπεί. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές αυτά τα στοιχεία ότι μπορεί γενικότερα να έχουν κλαπεί με πολλούς τρόπους. Από ένα phishing mail. Ποιος δεν έχει λάβει phishing mail στο κινητό του ή στο email του? Περισσότεροι, πιστεύω.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτά που λέει, πάτα εδώ για να σου δώσω λεφτά ή για να πάρει, ή από ψεύτικες ελληνικές κυβερνητικές εταιρείες, όχι εταιρείες, από κυβερνητικά γραφεία που είναι απάτη και τα λοιπά. Από τράπεζα που είναι απάτη.
0: Εννοείται. Ή μπορεί να έχει βρει μια παλαιότερη διαρροή δεδομένων.
1: Ναι.
0: Άρα ο εγκληματίας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που θέλω να καταλάβουμε, μπορεί, αν γνωρίζει το email σου, το τηλέφωνό σου, το όνομά σου και έναν κωδικό που χρησιμοποιείς, αρχίζει να συμπληρώνει τα υπόλοιπα κομμάτια του puzzle. Εγώ, κύριε Λαβίτη, αν μπω τώρα στο email σας, ξέρετε τι θα δω? Θα δω ότι έχετε συνεργασία με αυτή την τράπεζα, έχετε αυτές τις υπηρεσίες χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιείτε αυτό το σούπερ μάρκετ, χρησιμοποιείτε αυτό το e-shop για άλλες σας ανάγκες. Αρχίζω και συνδέω τα κομμάτια του puzzle και ψάχνω να βρω αν ο κωδικός του email που έχω αγοράσει μαζί με το λογαριασμό είναι ο ίδιος σε αυτές τις υπηρεσίες. Γιατί λέμε πολλές φορές όχι τον ίδιο κωδικό παντού?
1: Διότι άμα βρει τον έναν, μετά ανοίγει με τον ίδιο και άλλες τις υπόλοιπες,
0: Ακριβώς, γιατί όταν εγώ πάω και αγοράζω από το dark web κλεμμένα στοιχεία, τι σημαίνει κλεμμένα στοιχεία? Θα αγοράσω το email με τον κωδικό του. Αν αυτός ο κωδικός που μπαίνω στο email είναι ο ίδιος που χρησιμοποιεί ο κάτοχος στο Facebook, στο Twitter, σε οποιαδήποτε υπηρεσία χρησιμοποιεί ψηφιακή, τότε έχω ξεκλειδώσει όλη του τη ζωή, έχω προσποιηθεί αυτόν σε αυτές τις υπηρεσίες και το πράγμα γίνεται πάρα πολύ εύκολο μετά.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η διευκρίνηση, αγαπητέ κύριε Κασίμη. Γιατί πολύ σωστά είπατε, σκεφτόμαστε τον hacker που μπήκε, έκλεψε, ενώ βγάζουν δηλαδή οι hackers στο dark web, στο σκοτεινό διαδίκτυο, στοιχεία χρηστών του διαδικτύου προς πώληση.
0: Ακριβώς, γιατί τα προσωπικά δεδομένα είναι ο νέος χρυσός. Παλιά λέγαμε το πετρέλαιο, ακόμα είναι, αλλά στην ψηφιακή εποχή τα προσωπικά δεδομένα είναι το μεροκάματο κάποιων κυβερνοεγκληματιών για να αποκομίσουν χρήματα. Υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες λίστες αυτή τη στιγμή στο dark web που πολλούνται. Όταν ακούμε π.χ. ένα e-shop χακαρίστηκε και πήραν τα προσωπικά δεδομένα, οι hacker έχουν δύο επιλογές. Ή θα τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι για να κάνουν αυτό που σας είπα προηγουμένως, ή θα τα βγάλουν στο dark web, π.χ. 1000 email με 1000 κωδικούς, θα τα δώσουν 10.000 ευρώ. Καθόλου άσχημα για κάποιον ο οποίος χάκαρε κάτι και βγάζει αυτά τα χρήματα.
1: Μια νοτελία παρακαλώ, επειδή έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να χαμηλώσουμε τον κύριο Κασίμη και θα συμπληρώσουμε σε λιγάκι την συζήτησή μας.

0: Έτοιμος για το σχολείο?
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει.
0: Τσάντα, καζαθίνα, μολύβια.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
0: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
1: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε ανεμολόγιο. Συνεχίζουμε την συνομιλία μας με τον Σύμβουλο Κυβερνοασφάλειας, κύριο Θεοφάνη Κασίμη. Μας είπατε λοιπόν για την υπόθεση όπου τα αγόρασαν από το σκοτεινό διαδίκτυο, από hackers και έτσι η σπήρα λειτουργούσε μέχρι την εξάρθρωση. Κάποιες συμβουλές, κύριε Κασίμη.
1: Στο σημαντικότερο κομμάτι.
0: Ναι,
1: τι μπορούν να κάνουν για
0: μας. Ναι.
1: Αυτό. Τρεις συμβουλές. Να μην χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό στο email και σε οποιαδήποτε υπηρεσία έχουμε. Να προστατεύουμε ιδιαίτερα το email μας ενεργοποιώντας τον παράγοντα ταυτοποίηση, το λεγόμενο OTP που έρχεται ο κωδικός αν θέλουμε να εισέλθουμε κάπου. Και τρίτον, ότι κανένας νόμιμος υπάλληλος τράπεζας δεν θα χρειαστεί ποτέ να του διαβάσουμε τηλεφωνικά αυτό τον κωδικό μιας χρήσης που μόλις ήρθε στο κινητό μας. Αυτές οι τρεις συμβουλές είναι θησαυρός.
0: Κύριε Κασίμου, μου ευχαριστώ και κάθε Πέμπτη πλέον θα τα λέμε και στον τομέα που βρίσκεστε θα έχουμε πάρα πολλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Κάθε Πέμπτη εγκαινιάζουμε σήμερα για πρώτη μέρα και κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα φιλοξενούμε τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, Σύμβουλος Κυβερνοασφάλειας. Τι να συζητάμε τώρα για το θέμα της τεχνολογίας, αν έχει εφαρμογές και το ερώτημα που θέτω ο ίδιος στους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε αυτήν την εβδομαδιαία επικοινωνία, το ερώτημα που θέτω στον εαυτό μου για τους ανθρώπους αυτούς που έχουμε αυτή την εβδομαδιαία επικοινωνία είναι, εμένα αυτό τι μου χρειάζεται, τι μου προσφέρει, σε αυτή τη λογική είναι πολύ χρηστική και πρακτική η καλεσμένη. Ο Ρίζος για τα εργασιακά, τα συνταξιοδοτικά, ο Χατζησαλάτας για την οικονομία, τους φόρους. Τώρα μπήκε ο Κασίμης, τεχνολογία, απάτες, προστασία. Εννοείται ότι κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα, ας πούμε το αντικείμενο του κυρίου Κασίμη, θα μπορούσε να κάθεται 2 ώρες να εξηγεί. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε ραδιοφωνικά είναι να δώσουμε πάρα πολύ σύντομα 2-3 τίτλους. Γι' αυτό και είναι ωραίο που το έβαλε σε 3 απλές συμβουλές. Δεν θα πείτε ποτέ σε υπάλληλο τράπεζα στον κωδικό μιας χρήσης, δεν θα σας το ζητήσει ποτέ. Μην έχετε τον ίδιο κωδικό για τα πάντα. Αν παραβιαστεί το ένα, να μπορούν να γλιτώσουν τα υπόλοιπα. Εννοείται ότι θα μπορούσε 2 και 3 ώρες να συζητάει και να αναλύει. Αλλά προσπαθώ να έχουμε κάτι που μπορεί αυτός που τα ακούει το αμέσως επόμενο λεπτό να το κάνει πράξη και να του φανεί χρήσιμο. Τώρα για αυτή την σπήρα, επειδή ρωτάει και ο Αλέξανδρος εδώ για τις ποινές, επταμελή σπήρα, βαρύς ο Πέλεκης, οι ποινές φτάνουν τα 11 έτη, χαρακτηρίστηκαν εγκληματική οργάνωση, ήταν συστηματική η δράση τους και το άδειασμα τραπεζικών λογαριασμών ανυποψίαστων πολιτών. Είπαμε, η ζημιά ξεπερνά τα 175.000 ευρώ. Μεταξύ των καταδικαστέντων τώρα, προσέξτε, ένας 26χρονος, σε αυτόν επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών. Ο θείος του, 42 ετών ο θείος, του επιβλήθηκε κάθειρξη 11 ετών του θείου. Μάλιστα αυτοί οι δύο εμφανιζόντουσαν ως άτομα με πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήδη ο 26χρονος εκτείει έτσι και αλλιώς πολυετή ποινή για ανάλογες απάτες που ανακαλύφθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο δε θείος του 42 ετών ήταν ιερέας, καθαιρέθηκε όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ και κρατείται και προσωρινά για εμπλοκή σε άλλη υπόθεση που αφορά παράνομη διακίνηση μεταναστών. Και αστυνομικός στη Σπήρα καταδικάστηκε σε 7 έτη για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση συνέργεια στις απάτες. Ο αστυνομικός, ένας δεύτερος αστυνομικός και εκείνος είχε κατηγορίες, αλλά τελικώς όπως διαβάζω αθώθηκε. Έχει πολύ ενδιαφέρον για όσους τιμωρήθηκαν με ποινές κάθειρξης ότι οι δικαστές αποφάσισαν ότι η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Τώρα, ξέρω τι μπορεί να σκεφτείτε κάποιοι. Και οι πολίτες που είδαν τις οικονομίες τους και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να μειώνονται, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή, αν εμένα με κλέψει κάποιος από τον τραπεζικό μου λογαριασμό, θα εξοργιστώ πάρα πολύ, θα τα βάλω και με την τράπεζα, μα τι σύστημα ασφάλειας έχετε και τα λοιπά και ούτω καθεξής, και θα θέλω όχι μόνο να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, θα θέλω κυρίως, να σας πω την αλήθεια, ανθρώπινο δεν είναι, το ποσό που μου εκλάπει να επιστραφεί, να έχει πάλι ο τραπεζικός μου λογαριασμός το ίδιο ποσό. Δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση.

Τώρα, δεν παρέστη κανείς από τους καταδικαστέντες στη δίκη. Όλοι εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιους δικηγόρους. Εννοείται ότι όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Όλοι είναι αθώοι. Προφανώς το σύστημα, τα μίντια, άμα δεν πετάξεις και ένα μίντια, μα δεν τα βάλεις για ό,τι έχεις και με τα μίντια, δεν... Με παράτησε η κοπέλα μου, αλλά και τα μίντια... Μάθατε όλοι και παπαγαλίζετε ό,τι και να πείτε. Εγώ παρήγγειλα μέτριο, όχι γλυκό φρέντο εσπρέσο. Τα μίντια όμως...

Σε λίγο θα πάρει το λόγο η κυρία Λίτσα Πολυκόβρηση. Ο Άρης ισοφάρισε σε 1-1 στον αγώνα κυπέλου. Και διαβάζω για... επειδή το έχετε ζητήσει κιόλας, ειδήσεις οι οποίες δεν είναι μόνο αρνητικές, αν και σας είπα, οι ειδήσεις από τη φύση τους έχουν το μη σύνηθες, και το μη σύνηθες τις περισσότερες φορές είναι αρνητικό, οπότε είναι στη φύση των ειδήσεων να έχουν κάτι αρνητικό. Τέλος πάντων, αυτή τη φορά σε κάτι πολύ αισιόδοξο και κάτι το οποίο μπορεί να είναι και ένα πολύ θετικό πρότυπο. Αναφέρομαι στον Αδριανό Γολέμη, όπου μίλησε στην εφημερίδα Τα Νέα, στον συνάδελφο Γιώργο Σκηνά. Ο Αδριανός Γολέμης θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Και αυτό αναμένεται να συμβεί το 2027. Παρουσιάστηκε μάλιστα με το εθνόσημο στη στολή του, πως είναι οι αστροναύτες που ο καθένας έχει και τη σημαία της χώρας του. Εγώ αυτό δεν το πολύ εγκρίνω. Εγώ θα ήθελα να έχουν κάτι πλανητικό τύπου Star Trek όλοι, όχι ο καθένας στη σημαία της χώρας του. Αλλά αφού έχουν οι υπόλοιποι, τώρα έχουμε και την ελληνική σημαία. Θα γίνει, όπως σας είπα, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο προγραμματισμός είναι για τις αρχές της πτήσης, αρχές καλοκαιριού του 2027, τώρα δηλαδή σε μερικούς μήνες. Η χώρα μας άλλωστε είναι κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, είναι η δική μας NASA, όπως έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, από το 2005. Απλώς δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι πολύ πιο σπάνιες αυτές οι επιλογές, διότι είναι πολύ λιγότερες και οι αποστολές. Για να καταλάβετε, οι επιλογές γίνονται κάθε περίπου 10-15 χρόνια. Και την τελευταία φορά που έγινε μια τέτοια διαδικασία για επιλογή αστροναυτών, συμμετείχε ο Αδριανός Γολέμης. Η διαδικασία αυτή μάλιστα κράτησε από το 21 μέχρι το τέλος του 22. Έπρεπε να περάσει από 6 διαφορετικά στάδια, πολλές συνεντεύξεις, ιατρικές εξετάσεις, ψυχολογικές αξιολογήσεις,

0: Ο ίδιος είναι στο Παρίσι, έχει σπουδές ιατρικής, έχει συμμετάσχει σε αποστολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ως διαστημικός γιατρός και μάλιστα έχει πει ότι η χώρα μας ήδη έχει το πρόγραμμα δορυφόρων, έχουν συνεισφέρει στην αστρονομία.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
8: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
9: Και δυστυχώς επαληθεύτηκα και άλλη μια φορά. Είχα πει ότι και εγώ είμαστε 45 χρόνια τώρα, από το 80, ανελιπώς, κάθε χρόνο και πάντα είναι μέσα η Αττική. Λοιπόν, και τα τελευταία χρόνια και περιοχές που είναι παράδειγμα, ας πούμε τώρα. Από τη Λούτσα βλέπεις τη Νότια Εύβοια. Όλη η κορυφογραμμή της Νότιας Εύβοιας το βράδυ γίνεται κόκκινη από τις ανεμογεννήτριες, κύριε Καβίδη. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Σκεφτείτε πόσα χρόνια τώρα τελευταία καίγει τη Εύβοια. Και που δεν βλέπω τη Βόρεια, βλέπω τη Νότια. Φαντάζομαι ότι θα γίνεται και στη Βόρεια, η οποία είχε αποψηλωθεί με εκείνη τη μεγάλη την πυρκαγιά. Λοιπόν, εδώ μεταξύ, όταν είναι σε εξέλιξη οι πυρκαγιές και δίνουν τη μάχη, ξέρω και εγώ τα μέσα εκεί, τα κατασταλτικά και τα λοιπά, και πάει να ψιθυρίζει κάποιος ότι δεν παίρνουμε μέτρα, δεν κάνουμε πρόληψη, δεν προσλαμβάνουμε προσωπικό κτλ. Εκείνη την ώρα, ντα, μη μιλάτε, δίνουμε τη μάχη, δεν τρέπεστε, αφήστε να τελειώσει όλη αυτή η πύρινη λέλαπα και μετά, πήρατε εσείς ποτέ καμιά σοβαρή συζήτηση. Σε επιστημονικές βάσεις, με συμμετοχή της πολιτείας για την πρόληψη. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ, γιατί με ενδιαφέρει το θέμα, ναι, και το παρακολουθώ πάρα πολύ τακτικά, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής τέλος πάντων ενημέρωσης υπάρχει. Λοιπόν, γι' αυτό προτείνω, κύριε Λαβίθη μου, αφού δεν το κάνει η πολιτεία, να το κάνουν οι πολίτες, να το κάνουμε εμείς. Να κάνετε μια μέρα, μια θεματική, για την πρόληψη. Πώς θα κάνουμε πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση μας. Και όχι μόνο στα δάση μας. Φέτος καήκανε και βιομηχανικές ζώνες και σπίτια. Λοιπόν, και εργοστάσια Εντάξει, αυτές είναι πιο εξειδικευμένες πυρκαγιές και εκεί πέρα δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς να παρέμβουμε πολύ. Είναι θέμα του πώς φυλάται ο καθένας τον ιδιωτικό του χώρο. Όμως, αφού μας αφορά όλους το θέμα του οξυγόνου, του πράσινου στη ζωή μας, της ομορφιάς στη ζωή μας που δίνουν τα δάση, λοιπόν, του φυσικού πλούτου της χώρας μας, των διαφόρων οικοσυστημάτων που αναπτύσσονται μέσα στα δάση, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε αυτή την πρόληψη τέλος πάντων. Λοιπόν, σας το προτείνω. Κάποια μέρα κάντε ένα θέμα, μια θεματική μάλλον, με θέμα την πρόληψη. Και όλοι οι ευγενείς ακροατές, γιατί έχετε πάρα πολύ αξιόλογους ακροατές, που έχουν και υψηλό επίπεδο συνείδησης και υψηλό επίπεδο μόρφωσης, λοιπόν, και κοινωνικής έτσι συνειδησίας, να προτείνουν, και όχι μόνο αυτοί, να προτείνουν νέοι οι οποίοι σπουδάζουν στο Πολυτεχνείο. Κάποτε είχε ακουστεί ότι είχαν ανακαλύψει παιδιά από το Πολυτεχνείο ένα σύστημα πυρανιχνευτών, το οποίο θα τα απλώνανε στα δάση τέλος πάντων, για να ανιχνεύουν, ξέρετε, τη φωτιά είναι τη γενέση της, και να επεμβαίνει αμέσως η πυροσβεστική κτλ. Να σώσουμε τα δάση μας. Λοιπόν, πού το ακούσατε, πού εφαρμόστηκε αυτό? Ακούσατε τι αποτελέσματα είχε? Ακούσατε, ξέρω κι εγώ, αν πέτυχε ή απέτυχε? Τίποτα. Λοιπόν, όχι, δεν πρέπει να αρκούμαστε στο τίποτα. Εδώ έχουμε αποψηλωθεί. Όπως είπατε, το 70% των δασών της Αττικής έχει καταστραφεί. Πόσο θα αντέξουμε? Είμαστε 6 εκατομμύρια μαζεμένοι εδώ σε όλη την Αττική. Σε όλη την Αττική, δεν λέω μόνο στην Αθήνα. Λοιπόν, πόσο θα αντέξουμε, κύριε Λαβίθη μου? Και είναι τυχαίας όλες αυτές. Θυμάμαι τώρα μέσα στο καλοκαίρι που μέτρησε κάποιο τέλος πάντων όργανο εκεί πέρα του Δήμου Αθηναίων, μια θερμοκρασία σε ταράτσα Αθήνας 76 βαθμούς. 76 βαθμούς. Σε ταράτσα Αθήνας.
0: Τρομερό.
9: Φοβερό και τρομερό. Δηλαδή, πώς το λένε, είναι θέμα ζωής και θανάτου με τη ζέστη. Η ζέστη είναι πολύ πιο επιδραστική στο να...
0: Κοιτάξτε,
9: να αποσυνδεθούν τα κύτταρα του σώματος και να πεθάνει ο άνθρωπος.
0: Το νέο πάρκο κάτω το Αέναον στα νότια προάστια, το ελληνικό, πιστεύω θα δώσουν πολύ πράσινο.
9: Ναι, αλλά εντάξει, μακάρι να το φτιάξουν και αυτό. Λοιπόν,
0: αλλά το ότι έχει χαθεί το 70% διαχρονικά.
9: Μα τι λέμε τώρα, τα βουνά μας.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
9: Έτσι, ναι, τα βουνά μας.
0: Ο κύριος Λέκας έτσι το ανέφερε. Δεν είναι να πει κάποιος που το στηρίζεται αυτό. Το είπε ο κύριος Λέκας.
9: Μα το άκουσα και εγώ και τον παρακολουθώ τον κύριο Λέκα.
0: Ναι. Τώρα αν ο κύριος Λέκας τα βγάζει από το μυαλό του, αυτό
9: όχι,
0: το παραπονά.
9: Δεν νομίζω ότι τα βγάζει από το μυαλό του.
0: Ναι, μόνο και εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι.
9: Που προσπαθεί να περισσώσει για καταστάσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε όσοι ασχολούμαστε λιγάκι.
0: Καλά κάνετε και.
9: Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις πυρκαγιές. Και τώρα κάτι άλλο, κύριε Γαβίθη.
0: Τι άλλο, κύριε Λίτσα?
9: Την πρόσφατη, τέλος πάντων, ιστορία αυτή που είχε σαν κατάληξη το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Να πω σε αυτό το σημείο, σας διακόπτω, διότι έχουμε πολύ νέα εξέλιξη.
9: Ναι.
0: Πλέον έχουμε σύλληψη.
9: Α, μάλιστα.
0: Οι δύο γιατροί. Συνελήφθησαν, δεν ερευνώνται απλώς. Συνελήφθησαν, έχουν πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Οπότε πλέον εξετάζεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο όχι φυσικού θανάτου, θανάτου από φυσικά αίτια, αλλά ανθρωποκτονίας.
9: Ναι. Όπως λένε και όλοι που ασχολούνται με τα μέσα, θα το διερευνήσει αυτό η δικαιοσύνη. Εγώ όμως αυτό που ξέρω είναι ότι στην ενημέρωση αυτή που σήμερα όλοι καθόμασταν εκεί να δούμε, ξέρετε, είναι μεγάλο θέμα, βλέπαμε στα μέσα, διάφορα μέσα, λοιπόν, και η κυρία Παγώνη είπε ότι δεν υπήρχε απεινιδωτής στο ιατρείο και ο κύριος Πατούλης επιβεβαίωσε ότι δεν βρέθηκε απεινιδωτής στο ιατρείο.
0: Τρομερό.
9: Ένα high ιατρείο σε μια high περιοχή με δύο high γιατρούς.
0: Αυτό σκεφτόμουν. Γιατί αν ήταν ελάτε στο ιατρείο μου στο Εγάλαιο, θα λέγαμε όλος τι να πάω. Ενώ στο Κολωνάκι, και βλέπετε τελικά. Βλέπετε. Δεν υπήρχε απεινιδωτής, δηλαδή. Αν είναι
9: και το
0: δυνατόν.
9: Χειρότερο, κβαντική ιατρική. Το έχετε ξανακούσει αυτό. Το έχετε ξανακούσει. Έλεος. Λοιπόν, δεν είχαν φιλότιμο οι άνθρωποι, όχι οι ιατρικές γνώσεις. Φιλότιμο δεν είχαν. Εν πάση περιπτώσει, σε μια εποχή που ακούμε τόσες ανακοπές, σε σημείο που να λέμε ότι έχει επέλθει επιδημία ξαφνική της δάση. Πεθαίνουν οι άνθρωποι ξαφνικά από ανακοπές. Δεν πρέπει να υπάρχει ιατρείο που να μην έχει απεινιδωτή.
0: Έχετε χίλια δίκια.
9: Ας το ακούσουν όλοι οι γιατροί που διαθέτουν νόμιμο ιατρείο, οποιοδήποτε ιατρείο είναι.
0: Εγώ δεν ξέρω αν θα ανοίξει τώρα και ένας φάκελος με άλλα αντίστοιχα, πληρούν τις προδιαγραφές.
9: Πρέπει να ανοίξει.
0: Έχουν τις απαραίτητες άδειες, δεν έχουν, δεν ξέρω δηλαδή και ποιο. Τέλος πάντων.
9: Να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε πόσο αγνοί και αθώοι και υπέρ της υγείας είναι όλοι αυτοί που παίρνουν 6.000 για μια τέλος πάντων πλασμαφέρες.
0: Καλά, κάποιος ανοίγει όποτε θέλει ένα ιατρείο, βάζει μηχανήματα, δεν έχει απεινιδωτή, δεν έχει άδεια εξάσκησης, δεν έχει το ένα και όλα καλά στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι. Δηλαδή τι γίνεται? Κύριε, τόσο εύκολο και τόσο απλό είναι να το κάνει κάποιος και πρέπει να τύχει να πεθάνει και να είναι και πολύ γνωστός αυτός που θα πεθάνει.
9: Έτσι, για ακριβώς.
0: Πού ξέρω εγώ αν δεν έχει χάσει αντίστοιχα τη ζωή του κάποιος που δεν είναι γνωστός από το επάγγελμά του στην υπόλοιπη κοινωνία. Και τον κλαίνε οι δικοί του και ψάχνουν οι άνθρωποι του να δουν τι έχει γίνει.
9: Λοιπόν.
0: Δηλαδή πριν το Μαζονάκι πόσοι άλλοι έχουν βρεθεί, εάν αλλά γενικώς πώς γίνεται να λειτουργεί ιατρείο χωρίς άδειες, χωρίς εγκρίσεις. Χωρίς απεινιδωτές.
9: Οι έλεγχοι που δεν γίνονται, κύριε.
0: Μα είναι τρομερό. Εκτίθεται πάρα πολύ η πολιτεία τώρα εδώ.
9: Βεβαίως, η πολιτεία να πάει να ψάξει, να συστήσει συνεργεία. Λοιπόν, και να πάει να δει την ιδιωτική υγεία που τόσο πολύ την προωθεί και την διαφυλάσσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω και αυτό το τελευταίο και
0: τελειώσα. Και να κλείσουμε, γιατί τώρα είμαστε κάποια.
9: Ναι, βεβαίως. Ξέρετε ότι σέβομαι το
0: χρόνο. Το ξέρω.
9: Ναι, λοιπόν. Με εράνους από εδώ και από εκεί και με τη συμβολή και ιδιωτών και έτσι ευσυνείδη των ανθρώπων φιλότιμων αγοράζονται απεινιδωτές για σωματεία αθλητικά, κύριε Λαβίθη μου, και για σχολεία. Λοιπόν, το να μην έχουν ιατρία στο Κολωνάκι απεινιδωτή δηλαδή είναι το έγκλημα. Λοιπόν, και είναι η λογική των τεμπών. Μεταφέρετε τη λογική των τεμπών στην ανάλογη περίπτωση και θα δείτε την εγκληματική παραμέληση ή την εγκληματική αμέλεια, κύριε
0: Ελπίζω Λαβίθη. Να Έλεος. Κεντρήσει άλλους που ακούνε με αυτό που λέτε τώρα, να κεντρήσετε άλλους και να βγουν να σχολιάσουν.
9: Μακάρι, τι να
0: είστε καλά, κυρία Λίτσα.
9: Μην ξεχάσετε τη θεματική για την πρόληψη.
0: Τη θεματική για την πρόληψη. Έγινε, κυρία Λίτσα.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Κυρία Λίτσα, από τη Λυκόβρηση. Συμφώνησα πάρα πολύ στο δεύτερο σκέλος της τοποθέτησής της. Έχω διαφωνίες στο πρώτο, όχι όμως μόνο με την κυρία Λίτσα, αλλά από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με έρευνα από την WWF, η πεποίθηση ότι οι ανεμογεννήτριες είναι η ευθύνη που μπαίνουν οι πυρκαγιές ισχύει περίπου στη μισή Ελλάδα, ίσως και πάνω από το μισό του πληθυσμού. Τα στοιχεία πάντως, δεν ξέρω αν υπάρχουν παραθυράκια, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που αυτό γίνεται. Ο γενικός κανόνας όμως, και αυτό προκύπτει από τα στοιχεία και τα δεδομένα, αναφέρει το ακριβώς αντίθετο. Η αδειοδότηση ενός αιωλικού πάρκου παίρνει, μπορεί να πάρει και 5 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Άρα το ότι πέρσι κάει και φέτος μπήκαν, πιο πολύ έχει να κάνει με το ότι έχει ήδη ξεκινήσει πριν καιρό η αδειοδότηση και μπορεί εκεί να μπει και πυρκαγιά και γι' αυτό μετά έρθαν. Δεν είναι ότι πότε πρόλαβαν, τάκαψαν και έβαλαν τις ανεμογεννήτριες. Θέλει περίπου 5 χρόνια η αδειοδότηση, σύμφωνα με την νομοθεσία. Επίσης, πολλοίς κόσμος πιστεύει ότι απαγορεύεται να εγκατασταθεί η ανεμογεννήτρια σε ζωντανά δάση. Ενώ με βάση και όχι μόνο την νομοθεσία μας, αλλά και το σύνταγμά μας, επιτρέπονται αιωλικά πάρκα μέσα σε δάση, μέσα σε δασικές εκτάσεις. Οπότε δεν έχει κάποιος οικονομικό. Δεν είναι ότι εδώ θέλω να βάλω την ανεμογεννήτρια, είναι δάσος, δεν με αφήνω να στο κάψω. Και που είναι δάσος, πάλι μπορεί να τη βάλει. Η πολιτεία δεν λειτουργεί σωστά ούτε και για δικό της όφελος, δηλαδή δεν κοινωνεί σωστά και δεν επικοινωνεί και δεν ενημερώνει έτσι όπως θα έπρεπε. Γενικότερα στην Ελλάδα έχουμε μια αυξημένη δυσπιστία προς την εκάστοτε κυβέρνηση και γενικότερα έχουμε μια κακή υποψία για διάφορα πράγματα. Σας έλεγα πριν κάποιους μήνες για την έρευνα ότι έγινε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν βρει το εμβόλιο και το φάρμακο για τον καρκίνο, αλλά μας το κρύβουν. Στην Ελλάδα αυτό το πιστεύει περίπου το 50%, Στη Δανία ή στη Σουηδία, δεν θυμάμαι σε ποια από αυτές τις χώρες, στη Δανία αν θυμάμαι καλά, το 3%. Δηλαδή το ίδιο πράγμα το λες στη Δανία και το 3% συμφωνεί μαζί σου, το λες στην Ελλάδα και το 50% συμφωνεί. Η κάθε χώρα έχει και διαφορετικά ποσοστά. Παντού υπάρχουν που πιστεύουν και το ένα και το άλλο, αλλά τα ποσοστά ποικίλουν. Στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό που θεωρεί ότι αυτό που του λέει η επίσημη αρχή δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Έχουν έρθει και οι αλγόριθμοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ο αλγόριθμος λειτουργεί όταν υπάρχει το λεγόμενο engagement, δηλαδή όταν υπάρχει δραστηριότητα, θεωρίες συνωμοσίας, αμφιλεγόμενες ή επιθετικές αναρτήσεις προκαλούν διαδραστικότητα, θα απαντήσει ο ένας, θα απαντήσει ο άλλος. Και αρχίζει ο αλγόριθμος, όχι επειδή έχει κάποια τάση να πιστέψει ότι κάτι κρύβεται από πίσω, αλλά επειδή βλέπει ότι εκεί υπάρχει κίνηση, να το προβάλλει περισσότερο. Οπότε και άλλος που το βλέπει σου λέει, α, κοίτα να δεις, έτσι γίνεται. Με λίγα λόγια, δεν μπορείς να αποκλείσεις 100% ότι δεν έχουν υπάρξει παρασκηνιακές σε κάποιες περιπτώσεις κινήσεις για να μπει μια ανεμογεννήτρια. Αλλά ο γενικός κανόνας με βάση την ελληνική νομοθεσία και το ελληνικό σύνταγμα δείχνει ότι είναι, δεν θα πω αδύνατο, αλλά ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα πω αδύνατο γιατί μπορεί κάποιες φορές να συμβαίνει. Οπότε βρίσκομαι μάλλον σε μια διαφωνία με τους μισούς από εσάς, καθώς δεν θεωρώ ότι καίγονται τα δάση για να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Δεν θεωρώ ότι αυτός είναι ένας κανόνας ως προς το λόγο που μπαίνουν οι πυρκαγιές. Το αφήνω εδώ και καλείτε και το σχολιάζουμε. Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
5: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερας Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Σε λίγο θα κάνουμε την διακοπή για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας και θα επιστρέψουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων των 8. Δεν έχουμε προλάβει να ακούσουμε ακόμη τραγούδι, οπότε θα διαβάσω κάποια μηνύματα και μετά με Ορφέα Περίδη θα πάμε για το δελτίο των 8 για να επιστρέψουμε για το τρίτο μέρος του σημερινού ανεμολογίου. Διαρκώς καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211-1080-880. Επαναλαμβάνω, 211-1080-880.

Καλησπέρα και στον Βαγγέλη. Έχω αρκετούς Βαγγέλιδες παρεπιπτόντως. Είναι δυσανάλογα μεγάλος ο αριθμός Βαγγέλιδων που με ακούνε σε σχέση με το πόσο διαδεδομένο είναι το όνομα στην Ελλάδα ή στην ελληνική πραγματικότητα, είστε και στο εξωτερικό. Ακούω, γράφει λοιπόν ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, ότι είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε το διάστημα. Χωρίς ηρωνική διάθεση τώρα, ναι, για τη διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης, να δοθούν πόροι, τηλεσκόπια, επιταχύντες σωματιδίων, όχι όμως για το κέρδος κάποιων εταιριών, για όλη την ανθρωπότητα. Το ΝΑΤΟ ζητάει 5% του ΑΕΠ, αυτό να πάει στην επιστήμη να σταματήσουν οι εξοπλισμοί. Ενδιαφέρον επίσης το Star Trek γράφει ότι δεν έχουν χρήματα ακριβώς. Και είναι μια κομμουνιστική κοινωνία. Να ένα παράδειγμα διαφορετικού συστήματος. Ναι, μυθοπλασία, αλλά η αλλαγή συχνά ξεκινάει από την τέχνη. Και ο Ζαν-Λουκ Πικάρτ, ποιος είναι, Βαγγέλη, ο Κουτσούμπας? Και ο Καλαμούκης είναι ο number one. Ο Σπόκ είναι ο Μπαρμπαγιάννης. Μακροημέρευση και ευδαιμονία. Live long and prosper. Live long and prosper, ξενέρωτο. Ενώ όταν λες τον άλλον εύχομαι μακροημέρευση και ευδαιμονία. Ωραίο δεν είναι? Εγώ αυτό λέω πάντως. Κατά τα λοιπά, ο Βαγγέλης έχει πολύ δίκιο. Το θέμα είναι αυτά να ευνοούν όλη την ανθρωπότητα, αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αναγκαστικά θα ευνοούνται και εταιρείες, και για να ευνοηθούν οι εταιρείες θα προκύπτουν ωφέλη και για τους υπόλοιπους. Το ωραιότερο βεβαίως μήνυμα για αυτά τα ζητήματα το έστειλε ο Γιώργος. Γιώργαρας είναι γύρω στα 75, κυκλοφορεί με τη μηχανή του. Από ό,τι κατάλαβα πηγαίνει μόνο σούζα, δεν πρέπει ο μπροστινός τροχός να πατάει άσφαλτο καθόλου. Και το μήνυμα, συνήθως μου στέλνει τα μηνύματα και γράφει τα φιλιά μου και ούτω καθεξής. Σήμερα δεν έχει. Μου γράφει, αντισταθμίζονται τα ωφέλη του να στείλουμε αστροναύτη Έλληνα με τα λεφτά που θα πληρώσουμε για να πάει στο διάστημα? Τι θα κάνει, μου γράφει, αυτό στο διάστημα? Αυτό είναι κατά... Ποιος γολέμης μπορεί, τι θα κάνει αυτός, τι θα κάνει στο διάστημα? Αυτό είναι υπέροχο, πόσο ελληνικό. Ακούμε λίγο Ορφέα Περίδη, Δελτίο Ειδήσεων, και εδώ είμαστε για το τρίτο μέρος του απόψινού ανεμολογίου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
2: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο.
3: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205. Για οποιοδήποτε προορισμό.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Μα μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύ βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Χρουκτής, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ, περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml, μόνο 2,66. Lenor μαλακτικά 87 μεζούρες, μόνο 5,45. Και Skip Giga, μόνο 13,40. Γαλαξίας.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
10: Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως UNESCO. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Από στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, στα όσα είπε πρόσφατα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Λοΐδης για το ενδεχόμενο κινδύνο που εγκυμονεί για τη χώρα μια περίοδος ακυβερνησίας. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Χούθη της Ιεμένης ενέτειναν αυτήν την εβδομάδα την πίεσή του στη Σαουδική Αραβία, εξαπολύοντας επιθέσεις ευρείας κλίμακας και καταλαμβάνοντας το λιμάνι της Μούχα και νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα αθλητικά, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και σας βλέπω όλους σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν για το Europa League και φυσικά για το πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει αρκετές νέες μεταγραφές και μερικές σημαντικές αλλαγές, αλλά ό,τι κάνουμε είναι προς όφελος της μεγαλύτερης αγάπης μας του Ολυμπιακού, τόνισε ο πρόεδρος των Ερυθρολεύκων Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος παρουσίασε σήμερα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας τον νέο προπονητή Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Απόψε 9 και 4 το Παναθηναϊκός και Φυσιά στον εξαναβολής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής για τη Στοίχημαν Super League. Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 τελικό αποτέλεσμα για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος. Ξεκίνησαν με το Μαξί πριν λίγο για το Champions League για αγώνες Αϊτχόμεν Σαχτάρ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 στους 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Τρίτη ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο, το απόψινό πλέον, εντάξει. Παραπολιτικά 90,1, το λέω διότι ξεκινάμε από τις 6 το απόγευμα και πάμε για 3 ώρες μαζί μέχρι τις 9 το βράδυ. Πολιτικά 90,1, το λέω διότι ξεκινάμε από τις 6 το απόγευμα και πάμε για 3 ώρες μαζί μέχρι τις 9 το βράδυ. Έχει ευρωπαϊκό αγώνα

γνωστού best seller, επανέρχεται με το δεύτερο βιβλίο του για ένα πουκάμισο αδιανό. Περιμένει η κυρία Ρετή από Αγία Παρασκευή. Πριν πάρει το λόγο, να θυμίσω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας για να καλέσετε κι εσείς, να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. 2 11 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 2 11 10 80 880.

0: Για πάμε να ακούσουμε την κυρία Ρέτη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας κυρία Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας κυρία Ρέτη. Καλά εσείς?
1: Σας ευχαριστώ πολύ καλά. Θα σας απασχολήσω σήμερα με ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Αγία Παρασκευή σχετικά με την αλλαγή κατευθύνσεως των οδών. Έχουν αλλάξει κατευθύνσεις στην περιοχή που μένω.
0: Ποια περιοχή είπατε?
1: Στην Αγία Παρασκευή, κοντά στον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω, ξέρετε λίγο από Αγία Παρασκευή. Ωραία, λοιπόν,
0: τι είναι ότι έχουν αλλάξει οι κατευθύνσεις των οδών?
1: Θα σας πω αμέσως. Μετά από 54 χρόνια, θα ήθελα να σας πω και κάτι σαν πρόλογο,
0: ναι.
1: Ότι βρίσκομαι στην οδό Μιαούλη, όταν ήταν χωματόδρομος, από το 1964, 9 χρονών παιδί, και τώρα είμαι 72.
0: Είστε λοιπόν, γέννημα θέμα. Εντάξει.
1: Σχεδόν ναι.
0: Παλιά πήγαιναν Αγία Παρασκευή επειδή ήταν καλό το κλίμα.
1: Ακριβώς όμως
0: είχαν
1: το
0: κάποιο. Ναι, ναι.
1: Ναι, ήταν σε σανατόριο. Υπήρχαν καλυβάκια. Ήταν χωματόδρομος ο δρόμος σχολείου που πήγαινα στο σχολείο. Λοιπόν, να μην σας τα πω λίγο και καθυστερώ και τους επόμενους.
0: Ναι, εντάξει, μην έχετε.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σχεδόν γυρίσαμε πίσω 54 χρόνια με την αλλαγή κατευθύνσεων των οδών. Και όλη αυτή η ιστορία έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση, δηλαδή τη θέλω να πω εν συντομία. Υπάρχει η κεντρική οδός, η οποία από την Αγίου Άνου στρίβουμε αριστερά για να βγούμε Μεσογείο, λέγεται Ασημακοπούλου, μια πάρα πολύ μεγάλη οδός, η οποία διασταυρώνεται με την οδό Θεμισκοπλέους και πηγαίνει προς τα πάνω που ήταν το παλιό στρατόπεδο Σπυρούδη. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, τα 54 που σας λέω, οι κατευθύνσεις ήταν: η Μιαούλη έβγαινε στη Μεσογείο, μπαίνοντας από Μεσογείο από την οδό Δήμητρος, κάνει διασταύρωση με την οδό Δήμητρος και η οδός με την οποία διασταυρώνεται λέγεται Περικλέους. Παλιά το 79-81 στρίβαμε αριστερά, στρίβαμε δεξιά, μπαίναμε στη Μιαούλη, που είναι και αυτή πολύ μεγάλη οδός και βγαίνει στη Μεσογείο. Η οδός Θεμιστοκλέους ήταν κάθοδος από την οδό Τροάδος, η οποία τάφη με την Αγίου Ιωάννου, μπαίναν τα αυτοκίνητα, συνεχίζανε Τροάδος, μπαίναν Ευαγγελιστρίες, τρίβανε σχολείου. Λοιπόν, τώρα τι έχει γίνει? Τώρα έχουν αλλάξει, μια ούλη πια δεν βγαίνει στην Μεσογείο, την έχουν να μπαίνει από δεξιά, από αριστερά στην Περικλέους, να συνεχίζει η μισή μια ούλη να βγαίνει δεξιά, οι άλλοι μισοί απαγορεύεται να μπουν αριστερά. Και τι γίνεται? Περνάμε όλη τη Μιαούλη, στρίβουμε δεξιά στην Θεμιστοκλέους, στρίβουμε αριστερά στην Δήμητρος, αριστερά στην Βάκχου, αριστερά στην Ασημακοπούλου και κάνουμε 4 χιλιόμετρα για να γυρίσουμε να μπούμε στα σπίτια μας στην οδό Μιαούλη.
0: Και πότε έγινε αυτή η αλλαγή?
1: Στις 5 Απριλίου.
0: Μετά από πόσα χρόνια είπατε?
1: 54 χρόνια.
0: Oh.
1: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν, εντωμεταξύ το 407 είναι ένα αυτοκίνητο τοπικό ας πούμε, το οποίο ξεκινά από Κύσης Πλακεντίας, περνά απέναντι Μεσογείων, περνά την Δήμητρος, διασχίζει Βάκου, στρίβει αριστερά και έμπαινε δεξιά στην Θεμιστοκλέους, η οποία είναι μεγάλη οδός και φτάνει μέχρι Σπυρούδη και έρχεται δεξιά. Τώρα καταργήθηκε, έγινε μονόδρομος αυτή η τεράστια οδός. Πολύ μεγάλη οδός, πάρα πολύ μεγάλη. Το 407 συνεχίζει την Ασημακοπούλου, στρίβει δεξιά και ανεβαίνει μία ανηφόρα πίσω από το Γαλλικό Κολέγιο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έγινε αυτή η μετατροπή. Στρίβει δεξιά, περνάει από το γήπεδο, αριστερά δεν υπάρχουν στρατιωτικές, είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατεβαίνει μετά Θεμιστοκλέους για να στρίψει αριστερά. Παλιά γινόταν λαϊκή στο σημείο αυτό. 6 μήνες εκεί και 6 μήνες επί της οδού Μιαούλη. Λοιπόν, η λαϊκή έπρεπε να φύγει τον Απρίλιο από την οδό Μιαούλη και ακόμα είναι εδώ. Μας την έχουν αφήσει τα γάρι γιατί λέει τώρα περνάει το λεωφορείο. Μα για ποιο λόγο να περνάει το λεωφορείο από εκεί και καταργήθηκε η διπλή άνοδος κάθοδος επί της οδού αυτής. Μιλάμε για

0: τραγικές καταστάσεις και το κυριότερο. Είναι δρόμοι σχολείων. Η Θεμιστοκλέους οδηγεί σε δύο σχολεία. Ένα δημοτικό επί της Ρήγα Φεραίου και ένα νηπιαγωγείο, το οποίο είναι στη δεξιά στροφή, πηγαίνοντας για την Ευαγγελιστρίας, να πούμε, αριστερά στην σχολείου. Καταρχάς δεν θα έχουν ορατότητα οι οδηγοί όταν θα σχολάνε τα μικρά παιδάκια από το νηπιαγωγείο, γιατί την κάνανε, σας είπα, κάθοδο. Ενώ ήταν άνοδος. Μπαίνανε από την Τροάδος και στρίβανε δεξιά και συνεχίζανε και βγαίνανε ή στην αριστερά στην Αυσιμακοπούλου για να συνεχίσουν ή συνεχίζανε στη Διασταύρωση ευθεία επάνω. Η δε μια ούλη δέχεται τόσα αυτοκίνητα γιατί κάνουν τον κύκλο. Φανταστείτε, η μισή σας λέω κάνει 4 χιλιόμετρα, ενώ η άλλη μισή, ας πούμε, εμείς μπαίνουμε κανονικά. Μιλάμε για τραγωδίες, κύριε Λεβίθη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μετά από 54 χρόνια έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Και δεν βρίσκουμε και λύση, δηλαδή. Φωνή βόντος εν τη ερήμο, εμείς δεν πρέπει, δηλαδή. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε 5 μήνες, ένα χρόνο, 6. Μιλάμε 54 χρόνια.
1: Κάποια εξήγηση. Να δω κι εγώ αν υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση.
0: Δεν βρίσκουμε, σας λέμε, είμαστε χρόνια, δηλαδή όλοι παλιοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, ας πούμε. Είναι τρέλα. Ξέρετε τι σημαίνει η μισή οδός Ναούλη να μπαίνει από την αριστερή να θρύβει δεξιά και η άλλη μισή πρέπει να κάνει 4 χιλιόμετρα για να γυρίσει να μπει μια ούλη να συναντηθεί με την οδό Ίδρας για να στρίψει αριστερά, και το χειρότερο, κύριε Λεβίθη. Δεν υπάρχει συνέστηση στους οδηγούς. Φεύγουν αντίθετα από την οδό Μιαούλη, φτάνουν στη διασταύρωση, ανάβουν τα αλάρμ δήθεν μου, δηλαδή άμα γίνει κάποιο δυστύχημα θα δικαιολογηθεί ότι είχα αλάρμ, ενώ πηγαίνει αντίθετα επί της οδού.
1: Λοιπόν.
0: Θα σας πω και κάτι, χίλια συγγνώμη, πρέπει να τελειώσω. Μα αυτό είναι
1: όχι,
0: πολύ σοβαρό.
1: Να το συζητήσουμε, πείτε το και μην κλείσετε.
0: Εχθές, 8.30 με 9 παρά 20 το πρωί, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, το μεγάλο που βρίσκεται στην Αγίου Ιωάννου. Γυρίζοντας σιγά σιγά, καλά τα αυτοκίνητα, δηλαδή πάμε και πεζοδρόμια, βγαίνει ένα αυτοκίνητο, το οποίο κάνει μια ανηφορίτσα, η οποία δεν σου δίνει τη δυνατότητα να δεις λίγο πιο πάνω. Είναι σαν το θέμα του καραντού που βλέπεις πρώτα το κατάρτι και μετά το πλοίο. Στην γωνία ακριβώς στη γωνία επάνω της διασταυρώσεως υπάρχει μια πολυκατοικία και εκεί υπάρχει ένα γκαράζ. Λοιπόν, έβγαινε με την όπισθεν, λέω τι κάνει αυτός τώρα. Είχε ανάψει και τα αλάρμ και την όπισθεν. Τι κάνει αυτός τώρα, θα φύγει αντίθετα. Σου είχα ζώσει με να κατεβώ ολόκληρη τη Θεμιστοκλέους, να στρίψω αριστερά, να ξαναματαστρίψω και να ξαναματαστρίψω. Εκείνη τη στιγμή, κύριε Λεβίθη, ερχόταν μια μηχανή μεγάλου κυβισμού από την Ασημακοπούλου. Εάν δεν έκοβε ταχύτητα το παλικάρι, δεν ξέρω τι θα είχαμε. Σας μιλώ εντύμως. Φεύγει αυτός, το βρίσιμο του παλικαριού, και αν κάποιος ακούει, γιατί θα το είπε το περιστατικό το παιδί αυτό. Λοιπόν, εάν συνέβαινε κάτι θα ήμουνα δηλαδή στο πλευρό του. Είναι δυνατόν να μην σέβονται, εντάξει, σε 2 μέτρα από τη διασταύρωση να μπεις αριστερά να πας στην Ασημακοπούλου. Αλλά δεν κοιτάς ποιος έρχεται δεξιά σου. Το τι βρίσιμο και το τι σύγχυση είχε το παλικάρι αυτό που έστειλε να περάσει Θεμιστοκλέους για να βγει κάτω, δεν μπορώ να σας πω. Εάν συμβεί κάτι με παιδιά, μικρά, εάν συμβεί κάτι με μεγάλους, ποιος θα έχει βάλει την υπογραφή του? Πολύ λυπούμε που το λέω. Πολύ λυπούμε που το λέω.
1: Αλλά όχι, έχω βρει πάνω σε αυτό που είπατε, έχω βρει κάποια στοιχεία. Γι' αυτό σας είπα να μην κλείσετε. Βρήκα λοιπόν ότι όντως, όπως σωστά είπατε, αποφάσισαν τον Απρίλιο του 26 να αλλάξουν ριζικά την κυκλοφορία στην Αγία Παρασκευή, δηλαδή μονοδρομήσεις, αντιδρομήσεις, αλλαγή κατεύθυνσης.
0: Όπως θα θέτετε. Ναι. Τι να σας πω τώρα.
1: Τι ισχυρίζονται από την πλευρά του Δήμου? Τι λένε? Ότι έχουν κάνει μια συγκοινωνιακή μελέτη για να βελτιωθεί όλη η καθημερινότητα και η κυκλοφορία στην πόλη.
0: Δεν θα το αντέξω αυτό.
1: Με αυτόν τον τρόπο, είπαν, μειώνεται το κυκλοφοριακό χάος και οι κίνδυνοι γύρω από τα σχολεία. Ο Δήμος ισχυρίζεται ότι τώρα θα είναι πιο ασφαλή. Και προστατεύονται οι γειτονιές, έτσι λέει ο Δήμος, να μην χρησιμοποιούν οι οδηγοί τους μικρούς εσωτερικούς δρόμους των γειτονιών ως παρακάμψεις. Δηλαδή, για να αποφύγει κάποιος τηλεφόρο Μεσογείων, να μπει στα στενά και να αποφύγει την κίνηση της Μεσογείων.
0: Έτσι, ξέρω τι λέτε.
1: Αυτό. Παρόλα αυτά, επειδή εκτός από εσάς, όπως διαβάζω, υπήρξαν, δεν είναι τώρα ξαφνικά η κυρία Ρετή, υπήρξαν γενικώς αντιδράσεις έντονες από κατοίκους.
0: Υπάρχουν συνεχώς.
1: Υπήρξε ταλαιπωρία και κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως εδώ διαβάζω στις οδούς Πραξιτέλους, Περικλέους και Δροσίνη.
0: Ναι, η Δροσίνη είναι, είναι πίσω από το Γαλλικό Κολέγιο. Μάλιστα. Που είναι η εκκλησία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλούς μέσα στο παλιό στρατόπεδο, η οποία έχει είσοδο και επ' αυτής της οδού.
1: Κάνει, λέει ο Δήμος, επειδή είδε τις αντιδράσεις και τη συμφόρηση και την ταλαιπωρία, κάποια μέτρα προσωρινά, δηλαδή θα αντιδρομήσει την οδό Φιδίου και Κοσμά Ετωλού, την οδό Φιδίου και την οδό Κοσμά Ετωλού, και θα επαναφέρει τη διπλή κατεύθυνση στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου μέχρι να ολοκληρωθεί, λέει, η διάνοιξή της. Την επαναφέρει από Αγία Σοφία έως Χλόη. Και μετά ο Δήμος λέει: κάνουμε έργα υποδομής, πεζοδρόμια, ανάπλαση.
0: Δεν θέλω, δηλαδή, εάν μιλούσαμε όπως πρέπει, δηλαδή να είχαμε χρόνο, όχι θέμα συνομιλίας, δεν θα μας έφεραν δύο εκπομπές, κύριε Λεβίθη. Ποια πεζοδρόμια, κύριε Λεβίθη μου, ποια πεζοδρόμια, Ιούνιο μήνα, κατέβαινε μια ηλικιωμένη κυρία με τον μπαστούνι της. Πολύ μεγάλη κυρία. Και πού να πατήσει επί της Θεμιστοκλέους που δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, που είναι όλα χαλασμένα. Αφήστε τη μια ούλη, αφήστε τη. Λοιπόν, και ήταν ένα σειριοδέστατο τζιπ. Είδε ο άνθρωπος ότι η γυναικούλα δεν μπορούσε να στεριώσει. Περιμένει να βρει πάτημα επί του πεζοδρομίου ώστε να μπορεί να έχει μια ευστάθεια. Κατέβηκε η γυναικούλα σιγά και τι γυρίζει πίσω και τι να μου πει, δηλαδή 80 χρονών γυναίκα. Γιατί να μην ζήσει λίγο περισσότερο. Γιατί να είναι κάθοδος ή Θεμιστοκλέους και να μην είναι άνοδος, να έρχονται από την Τροάδος, να είναι κανονικά όσο για τα σχολεία, κύριε Λεβίθη μου. Αφήστε το φοβερό πι που θα κάνουν, γιατί δεν έχουν τώρα διέξοδο, θα κάνουν γύρω-γύρω θα πηγαίνουν γύρω-γύρω ένα πι για να βγουν από την Περικλέους, την οποία την έκανε κάθοδο, για να βγουν στην, τώρα και πού θα πηγαίνουν. Αναγκαστικά θα βγουν στη Δήμητρος για να βγουν συνεχόμενα να κάνουν το δρομολόγιο
1: του 407. Λέω, δεν είχατε μόνο εσείς, αλλά και άλλοι.
0: Το ξέρω και
1: αντιδράσεις και ταλαιπωρία κάνουν τώρα, λέει, κάποιες.
0: Όχι, δεν κάνουν τίποτα. Ούτε ενδιαφέρονται. Ούτε
1: προσωρινές, ναι. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Ας κάνουν τη μια ούλη να βγαίνει, να αποσυμφορίζει, και ας κάνουν τη Θεμιστοκλέους πάλι να είναι κάποτος από το άδος να βγαίνουν και να σταματήσουν να κάνουν πάλι διπλής κατευθύνσεως στην τεράστια αυτή οδό, η οποία από το στρατόπεδο Σπυρούδης, που είναι το αριστερά το Αμερικανικό Κολέγιο, και μετά συνεχίζεις επάνω να πας όπου θέλεις, στο μοναστήρι του Αγίου Άνου του Προδρόμου.
1: Έγινε. Ευχαριστώ, κυρία Ρετή.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Το αναφέρατε εσείς. Το θέμα, ακούνε και πολλοί συντοπίτες σας.
0: Ανακούνε.
1: Εντάξει, κυρία Ρετή.
0: Σας υπερευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, μη
0: ζητάτε. Ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Να είστε καλά. Σας υπερευχαριστώ.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ίσα-ίσα το να θέλετε να αναφερθείτε σε κάτι που αφορά εκεί την περιοχή που μένετε. Υπέρκαλο δεχούμενο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θέλει να κάνει παρέμβαση ο Ξηρομερίτης, γιατί, διότι δικαιούται, χθες τον ανέφερε ο Αλιγάτορας, αλλά χθες πηγαίναμε για κλείσιμο της εκπομπής και δεν προλαβαίναμε, οπότε θα κάνει την παρέμβαση του σήμερα. Απλώς στο λέω πριν βγει στον αέρα Ξηρομερίτη, είπα και στην Ειρήνη να στο μεταφέρει, να είσαι σύντομος.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
0: Κάτι συγκεκριμένο?
1: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
8: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
9: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Γεια!
12: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
11: Ναι, κάποια προτίμηση?
12: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
12: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
11: Να βάλω ένα κρασάκι.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ένα μέρος της εκπομπής μας εδώ στο Ανεμολόγιο είναι και σε μια συνέχεια που μπορεί κάποιοι ακροατές που είτε δεν ακούν καθημερινά, είτε και να ακούν καθημερινά δεν ακούν ολόκληρη την ώρα, ή μπορεί να χάσουν κάποιο σημείο, οπότε είμαι εγώ εδώ για να τα συνδέω. Εδώ και κάποιο καιρό έχουν ξεκινήσει μια διαφωνία, ο ακροατής μας που βγαίνει με το ψευδώνυμο Αλιγάτορας και ο ακροατής μας που βγαίνει με το ψευδώνυμο Ξηρομερίτης. Χθες λοιπόν ο Αλιγάτορας ουσιαστικά απαντούσε στον Ξηρομερίτη, λέγοντάς του ότι τον κατηγόρησε ο Ξηρομερίτης τον Αλιγάτορα ότι τα βάλε με όλο το ξηρόμερο. Και προσπαθούσε ο Αλιγάτορας να υπερασπιστεί τον εαυτό του, εξηγώντας του ότι αναφέρομαι σε σένα και έχει να κάνει με το ψευδώνυμο που χρησιμοποιείς, όχι με την περιοχή, άρα μη με βάζεις εμένα ότι γενικεύω και τσουβαλιάζω όλους όσους κατάγονται από μια περιοχή επειδή εσύ βγαίνεις με αυτό το ψευδώνυμο. Και θέλει ο Ξηρομερίτης να το απαντήσει και σε ακούμε.
1: Κωνσταντίνε μου, δεν το έχει κάνει με εμένα. Το έχει κάνει και με όλους τους Έλληνες και στο παρελθόν. Μας έχει αναφέρει σκουπίδια, δούλους των Ιωδαίων που πρέπει να πληρώνουμε τα δεκάτσες, να το βουλώσουμε. Έχει πει διάφορα. Εγώ πριν δεν αναφέρθηκα ποτέ στο πρόσωπό του. Θυμάσαι που είχα μια διαφωνία μαζί και που σου είπα ότι κάποιος ακροατής αποκάλεσε πόρνη την Ελλάδα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Και με είπες και Μαϊντανό και τότε. Και επενέβηκε ο Πλαταμόνιος και σου λέει καλά τον Ξηρομερίτη, λες Μαϊντανό.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Μπράβο. Και έκανε θέμα γιατί εγώ την είπα Ανούλα. Δεν λέω τη λέξη τώρα για να μην θίξω την εκπομπή σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η λέξη πούτα, έτσι, σημαίνει νέο κορίτσι που έχει παραστρατήσει, επειδή μας κάνει και μαθήματα γλώσσας, μας κάνει, δηλαδή είναι η πλήρη αλαζονία. Έτσι, έχει αποκαλέσει όχι μόνο και την προηγούμενη φορά, δεν είπε για το ξηρόμερο, είπε για τους ξηρομερίτες. Και για μένα και για τύπους σαν εμένα.
0: Τον άκουσες εχθές, είπε ότι δεν είπε...
1: Άσε τι είπε χθες. Εγώ, Κωνσταντίνε, το λόγο μου δεν τον παίρνω πίσω. Μάλιστα. Εγώ ξέρω πολύ καλά και τι λέω και τι ακούω. Δεν είμαι κανένα παιδάκι.
0: Εντάξει, εγώ προτιμώ να, δεν με ενοχλεί να προκύπτουν παρεξηγήσεις, να λύνονται. Προτιμώ,
1: ναι,
0: αλλά
1: και
0: δεν
1: θέλω,
0: είμαι
1: κοίτα,
0: και.
1: Εγώ είμαι υπέρ τη διαφωνίας. Ναι, είμαι υπέρ τη διαφωνίας, αλλά δεν είμαι υπέρ του υπέρμετρου. Λοιπόν, και αν θέλεις κάποια στιγμή, βγάλεμε με τον εν λόγω κύριο, γιατί τώρα μην σου πάω το χρόνο, να τα πούμε οι δύο μας στον αέρα.
0: Ναι, αν μου ζητήσετε και οι δύο.
1: Εμένα, πρόσεξε, δεν μπορεί εμένα να με κατηγορεί επειδή χρησιμοποιείς αυτή την ιταλική λέξη όπως είπε και αυτός να χρησιμοποιεί την ελληνική και να λέει ότι η Ελλάδα είναι μπουρδέλο. Δηλαδή λέει γιατί εκπλήσεται ένας ακροατής αφού και εμείς έτσι κι αλλιώς εδώ ένα μπουρδέλο είμαστε. Δεν το ανέφερε αυτός.
0: Μην πάρω τώρα...
1: Όχι, δεν θέλω να πάρεις θέση, φίλε, καταλαβαίνω
0: όχι,
1: ότι...
0: Όχι, θέση να πάρω, όρκο, όχι, όχι, δεν με φαίνησε, είναι μέρος της δουλειάς, δεν με φαίνησε δύσκολη θέση.
1: Ναι, κοίταξε, παίρνουμε διάφοροι και λέμε τις διαφωνίες μας, εντάξει, μπορεί να διαφωνήσω, μπορώ οτιδήποτε, να πω οτιδήποτε, αλλά μέχρι ένα σημείο.
0: Εντάξει, αν θέλει να...
1: Τώρα να βρίζουμε, εγώ άκου να δεις, εγώ δεν έχω βρίσει, φίλε, τη χώρα μου, τη χώρα κανενός και τη μάνα κανενός. Αυτά τα δύο πράγματα τα θεωρώ ιερά θηρία. Όταν ακούω τώρα από έναν ακροατή τον οποιονδήποτε να αναφέρεται στην Ελλάδα λέγοντας την πόρνη, είναι φυσικά και επόμενο να αντιδράσω. Και δεν αντέδρασα απευθείαν σε αυτό, σε αυτόν, αντέδρασα σε σένα, αν θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι αυτό, ναι.
1: Μπράβο, και εσύ με αποκάλεσες Μαϊντανό.
0: Ναι, και αυτό το θυμάμαι.
1: Μπράβο, αν δεις την εκπομπή του, γιατί εγώ την έχω δει.
0: Όχι μόνο εσένα, ακροατές που παίρνετε... σε πολλές εκπομπές διαρκώς.
1: Ρε φίλε, μισό λεφτάκι.
0: Όχι, όχι, μην ανοίξουμε τώρα.
1: Ωραία,
0: άλλη φορά.
1: Να μην ανοίξουμε κουβέντα. Ωραία. Όταν θες, επειδή τη βάρκα την πάει μακριά ο τύπος και νομίζω ότι κάποιος είναι...
0: θέλετε έτσι, να βρείτε... Αν το θέλει... Σε
1: ναι, αν
0: είναι...
1: το θέλει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ούτε εγώ. Εντάξει.
2: Η ώρα είναι 8:30. Για να είναι ο
3: ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Έχει καλέσει και σε λίγο θα πάρει το λόγο ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Τριάντα λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας μέχρι τις 9 που κλείνει το σημερινό ανεμολόγιο. Για να καλέσετε, εφόσον θέλετε, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. 2-11-10-80-8-80 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Και πολλές φορές ο λόγος για τον οποίο καλείτε δεν είναι κάτι που είχατε ούτως ή άλλως σκεφτεί να αναφέρετε, αλλά κάτι που συζητήθηκε, αναφέρθηκε στην εκπομπή.

0: Πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Να έχεις την καλύτερη σεζόν από τα επόμενα χρόνια.
0: Να είστε καλά.
1: Η σεζόν να είναι καλύτερη.
0: Κάθε χρόνο και καλύτερα.
1: Να πω και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους εργαζόμενους παραπολιτικά ανεμολόγιο, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες εξωτερικού.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πάρω πιο πολύ για τα πατίνια να πω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, πετάγονται εκεί που δεν το περιμένεις και μακάρι να μην έχουμε πολλά τροχαία, αλλά τι να κάνουν και αυτοί, οι περισσότεροι έχουν οικονομικό πρόβλημα και τα παίρνουν πιο πολύ για οικονομία. Αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, πετάγονται εκεί που δεν περιμένεις. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνει το κράτος.
0: Ρε εσείς με τα πατίνια έχετε γίνει μάστιγα. Σοβαρευτείτε.
1: Για τα πατίνια.
0: Λέω σε αυτούς που έχουν πατίνια.
1: Μας έχουν τύχει πάρα πολλές φορές κύριε Κωνσταντίνε.
0: Να πάρουμε όλοι πατίνι είναι η απάντησή τους. Να δείτε τι ωραία που δεν θα έχει και κίνηση στην Αθήνα και δεν θα, έχει, θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα. Να είμαστε όλοι με το πατίνι μας λένε. Γιατί να αφήσουμε εμείς τα πατίνια και εσείς τα αυτοκίνητα τις μηχανές. Αφήστε εσείς τα αυτοκίνητα και τις μηχανές και πάρτε πατίνια.
1: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το κακό με τα πατίνια. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος ειδικός δρόμος να πηγαίνουν όπως πάντα ποδήλατα. Κάπως έτσι. Δεν μπορείς τα στενάκια μέσα να πετάγονται, γιατί αυτοί που δεν δίνουν σημασία είναι αυτοί που δεν τους έχει τύχει κάτι με το πατίνι δηλαδή. Εγώ δεν λέω εντάξει, οι άνθρωποι έχουν οικονομικά προβλήματα, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια βλέπεις κυκλοφοράνε και πολλοί ποδήλατα.
0: Τι οικονομικά, hipsters είναι που είναι στη μόδα τώρα, όπως είναι τα τατουάζ, μάθαν όλοι μετά το 10 και έχουν 15 τατουάζ ο καθένας και νομίζουν ότι εκφράζονται και λέει βγάζουν τον πραγματικό τους γι' αυτό. Τρίχες, σας είχαν γεννηθεί 10 χρόνια νωρίτερα, σας έλεγα εγώ αν τα είχαν τατουάζ.
1: Λοιπόν, να πω
0: και μόδα είναι λίγο το πατ. Δεν νομίζω ότι είναι οικονομικό. Έχει ψεράδικο λίγο, έτσι, φασέικο, όπως το λένε.
1: Κοίταξε, δεν έχει ασφάλεια, δεν έχει δίπλωμα, δεν χρειάζεται για, από αυτή την πλευρά.
0: Με περιμένει από κάτω ο όχλος με τα πατίνια και τις δάδες στα χέρια να με κάψει. Εγώ θέλω ο δακτύλιος της Αθήνας να είναι μόνο πατίνια. Καταργήστε τα αυτοκίνητα και τις μηχανές. Μόνο πατίνια και ποδήλατα. Εγώ είμαι υπέρ στο δακτύλιο. Οι άλλοι δεν θέλουν, μην τα βάζετε μαζί μου.
1: Εγώ δεν τα βάζω μέσα, εσένα, ποτέ δεν τα έχω βάλει.
0: Ναι κύριε Νεοφυτέ, αναφέρομαι στους άλλους που ακούνε.
1: Ναι, ίσα ίσα που εγώ δεν ξεχνιέσαι για μένα, γιατί πριν 10 χρόνια που ήμουν φύλακας ήσουν η καλύτερη μου παρέα. Και
0: καλά.
1: Τότε βγαίναν ακροατές και δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα τώρα που τσακώνονται μεταξύ τους, αντί να είμαστε μια καλή παρέα και λένε στην εκπομπή τέτοια λόγια, φέρνουν σε δύσκολη θέση και τους δημοσιογράφους, γιατί όλοι κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά
0: τους. Δεν πειράζει, είναι μέρος της δουλειάς, δεν με φέρνουν σε δύσκολη θέση.
1: Εμένα προσωπικά όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν φερθεί καλά. Σε όποια ακούω.
0: Γιατί είσαι κι εσύ σωστός και κύριος, κύριε Νεόφυτε.
1: Δεν θέλεις να σου πω και τίποτα για τον ΠΑΟΚ.
0: Πώς δεν θέλω.
1: Που δεν πάμε καθόλου καλά.
0: Τι καλά να πάμε. Θα βγούμε ούτε τέταρτη φέτος και μου λες δεν πάμε.
1: Θα σου πω τώρα, θα σου εξηγήσω. Να ξέχασα να πω τα συλληπιτήρια για αυτό το τεράστιο καλλιτέχνη, το Μαζονάκι.
0: Ναι.
1: Αν και εγώ είμαι της ροκ μουσικής πιο
0: το
1: πολύ.
0: Το ξέρω. Αλλά είχε συμπάθειες. Ναι, είχε πολλές συμπάθειες. Ναι.
1: Και για τους πιλότους που χάσανε τη ζωή τους τόσο άδικα. Λοιπόν, να σου πω τώρα
0: πολύ
1: για το
0: πάρκο.
1: Η μισή στη Θεσσαλονίκη είναι με τον κύριο Μητσοτάκη, που ξεκίνησε και έκανε και αυτός πολύ καλό έργο, φαίνεται, από την αρχή.
0: Και άλλη μισή με τον Σαββίδη.
1: Αλλά να σου πω και για τον κύριο Σαββίδη, που εγώ είμαι πάντα με τον Σαββίδη, ό,τι και να γίνει, γιατί δεν ξεχνάω ότι μας πήρε διαλυμένος, μας νοικοκύρεψε την ομάδα, πήραμε 5 τίτλους, αλλά εδώ και 2 χρόνια ο κύριος Σαββίδης έχει μεγάλο πρόβλημα με τη Ρωσία. Μόλις ξεπερδέψει με τη Ρωσία, θα δείτε ότι οι τίτλοι θα ξανάρθουν. Είμαι 100% σίγουρος. Γι' αυτό να κάνουμε λίγη υπομονή. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια στο υπέροχο νομολόγιο που κάποια στιγμή πρέπει να πει και στο βιβλίο Guinness. Αυτά έχω να πω κύριε Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. θα μπορούσε σε ένα άλλο, σε έναν αιμολόγιο με το προηγούμενο ωράριο να είναι μία από τις θεματικές της Πέμπτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη και την αχαριστία. Και αν η ευγνωμοσύνη είναι λευκή επιταγή. Δηλαδή μου κάνεις εσύ κάτι. Διότι εγώ θεωρώ ότι δεν είναι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα του ΠΑΟΚ. Κάποιος μου κάνει ένα καλό. Δεν μπορώ να είμαι χάριστος και να μην το εκτιμήσω. Δεν ξέρω όμως. Δεν σημαίνει ότι επειδή μου έκανε ένα καλό στη συνέχεια, ό,τι και να κάνει, εγώ θα το δέχομαι. Γιατί μπορεί μετά από κάποιο σημείο να αρχίσω να σκέφτομαι ότι με βοήθησε τότε που ήμουν δύσκολα, αλλά πλέον με γυρίζει βήματα πίσω. Εκεί θα αντιδράσω, εκεί κάτι θα πω. Είναι χαριστή αυτό. Και αν θέλετε δεν είναι ανάγκη να το πάμε και τόσο φιλοσοφικά ή τόσο σε ανθρώπινο, αν θέλετε, επίπεδο. Εδώ δεν είναι διαπροσωπικές σχέσεις. Ένας άνθρωπος μου φέρθηκε εντάξει, εγώ πώς του φέρομαι στη συνέχεια, αν δέχομαι οτιδήποτε κάνει επειδή μου φέρθηκε εντάξει και το εκτιμώ ή αν αρχίζω να αντιδρώ. Μπορούμε να το πάρουμε και πολύ πιο πρακτικά, μπορούμε να το πάρουμε και πολύ πιο κοινικά. Είναι business, είναι συναλλαγή, έδωσες κάτι, πήρες κάτι, είναι ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, μετράει το αποτέλεσμα, δεν φέρνεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σταματάω να σε στηρίζω. Σε στηρίζω γιατί και εσύ όταν με σήκωσες είχες κάποιο ωφέλη. Πλέον όμως δεν είμαστε φιλαράκια, να πω ότι πάντα θα είσαι μέσα στην καρδιά μου. Υπάρχει ένα ζητούμενο. Από τη στιγμή που το ζητούμενο δεν ικανοποιείται, δεν εκπληρώνεται, σε αντιμετωπίζω έτσι πολύ ψυχρά. Όπως και εσύ. Μπορούμε δηλαδή να αφαιρέσουμε τελείως τον όποιο συναισθηματισμό. Φέρνεις αποτελέσματα, σε στηρίζω. Δεν φέρνεις αποτελέσματα, προσπαθώ να σε διώξω. Για να έρθει κάποιος άλλος που ελπίζω ότι θα τα φέρει. Βέβαια ο άλλος που θα έρθει πάντα κάνει χειρότερα. Αλλά η διαδικασία αυτή είναι. Μέχρι να έρθει κάποιος που θα τα βελτιώσει. Σε κάτι πάντως πολύ πιο σοβαρό που ανέφερε ο κύριος. Όχι, το αν η αχαριστία και η ευγνωμοσύνη είναι κοντά και η λεπτή γραμμή είναι αρκετά σοβαρό. Σε κάτι εννοώ πολύ πιο σοβαρό από τα των ποδοσφαιρικών ομάδων. Είχαμε μέσα σε κλίμα θρήνου και οδύνης τις κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο 5 του μήνα στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom. Η εξόδιος ακολουθία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια τελέστη το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας, ενώ νωρίτερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Γιατί σε αυτές τις θέσεις είναι συνήθως παιδιά από την επαρχία? Και όταν λέω επαρχία, δεν εννοώ μόνο μεγάλα αστικά κέντρα εκτός πρωτεύουσας, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και ούτω καθεξής, αλλά από χωριά, από πολύ μικρότερες πόλεις. Γιατί δεν βλέπει, με βάση το ποσοστό του πληθυσμού που είναι μαζεμένο στην Αθήνα, θα περίμενε κανείς ότι άρα η αντίστοιχη αναλογία θα πρέπει να είναι και σε αυτές τις θέσεις οι περισσότεροι, να ο ένας να γεννήθηκε στα Πετράλωνα, ο άλλος να γεννήθηκε στο Μαρούσι και ούτω καθεξής. Κι όμως βλέπεις ότι το ποσοστό είναι πολύ μικρό, κατά βάση από επαρχία. Γιατί?

Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά σε ψάχνουμε, γράφει, οι πολιτές Πατινιών. Νεόφοιτη σε ψυχή, λέει ο Θανάσης από το Γάλλιο. Πολιτές Πατινιών, να μην με ψάχνετε. Εγώ είπα, κάντε το δαχτυλίο μόνο ποδήλατα και πατίνια. Απαγορεύστε τα αυτοκίνητα και κυρίως, που είναι για μένα πλέον είναι πιο επικίνδυνη από ότι τα αυτοκίνητα, τους μηχανόβιους. Οι εποχές όπου αυτός με το αυτοκίνητο ήταν ο περίεργος και ο κακός οδηγός και τα κλασικά έχουν παρέλθει με πολύ μεγάλη απόσταση. Πλέον οι πιο επικίνδυνοι, δύσκολοι στην οδήγηση, κακοί στην οδήγηση, που δημιουργείται προβλήματα, που μας πάτε τα νεύρα των υπολείπων, που νομίζετε ότι ο δρόμος σας ανήκει και δεν μπορούμε να αλλάξουμε μια λωρίδα επειδή θέλετε εσείς να κάνετε τις φίνες σας. Είστε οι οδηγοί μηχανών.

ξέρεις ότι έχεις πετύχει κάποια πράγματα ως ραδιοφωνική εκπομπή, όταν αποκαλείς τους ακροατές σου μεντανούς, ανοίγεις πόλεμο με τους οδηγούς των μηχανών, με τους οδηγούς των αυτοκινήτων, όταν δεν χρειάζεται δηλαδή να τους χαϊδεύεις αυτιά και να τους λες είστε όλοι υπέροχοι, είστε μοναδικές και ξεχωριστές δροσοσταλίδες και χιονονυφάδες, αλλά όταν τους μισούς τους λες επικίνδυνους, τους άλλους μισούς τους λες τι, ανίκανους, μαϊντανούς, ξέρεις ότι έχεις επιτυχεί, ότι κάτι έχεις καταφέρει ως ραδιοφωνική εκπομπή, όταν πλέον έχεις απελευθερωθεί από αυτό το, πώς να το πω τώρα, το μπλέξιμο του να πρέπει να απευθύνεσαι μόνο με καλά και ωραία λόγια, λες και διεκδικείς την ψήφο στις ακροάτριες και στους ακροατές. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα, μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί, ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΔΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
3: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
5: Ρε καλέ άκρη ρε!
3: Με το μπουφάν στους ώμους.
6: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα, έχεις μπλέξει άσχημα.
3: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
7: Ήθελα κουλτουριά ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
9: Το υδρωμένο t-shirt.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
0: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
10: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

το ερώτημα γιατί σε αυτές τις θέσεις είναι κυρίως άνθρωποι από την επαρχία και όχι από την πρωτεύουσα, ο Κώστας από Τρελά Νερά, δηλαδή από Χαλκίδα, λέει διότι οι Αθηναίοι είναι μπούλιδες και καλοπερασάκηδες.

αύριο αγιασμός. Πρώτο κουδούνι και αγιασμός, 11 Σεπτεμβρίου. Για λίγη ώρα τα παιδιά στο σχολείο, οι μαθητές. Έτσι έχει καθιερωθεί να ξεκινάει η σχολική χρονιά με την παρουσία του παπά που αγιάζει. Επειδή μου λέτε πολλές φορές στην Ελλάδα που πάει η θρησκεία μας σε χώρα όπως η Ελλάδα τώρα, που είναι ταυτισμένη και δεν υπάρχει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, βγαίνετε κάποιοι και θεωρείτε ότι η θρησκεία έχει μείνει πίσω. Δηλαδή πώς ακριβώς, τι θέλετε, μια Σαουδική Αραβία αλλά αντί για το μισοφέγγαρο το σταυρό? Τι Σαουδική Αραβία, ένα Αφγανιστάν και αντί το μισοφέγγαρο, ένα Ιράν αντί το μισοφέγγαρο ο σταυρός? Εδώ το Υπουργείο Παιδείας λέγεται Παιδείας Θρησκευμάτων. Οχτώ το πρωί με 9 και 4 στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία να μαθαίνουν νωρίς-νωρίς. Μετά στα γυμνάσια και στα λύκια. Μέχρι τις 11 έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκδηλώσεις. Και καπάκι Σαββατοκύριακο, σπίτι. Φαίνεται πάντως να τα έχουν πάει, θα το δούμε και στην πράξη, αλλά δείχνει να τα έχουν πάει καλύτερα στις προσλήψεις, γιατί πολλά χρόνια ακούμε ότι χτυπάει το πρώτο κουδούνι και ακόμη δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι απαραίτητες θέσεις. Έχει ολοκληρωθεί μια πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, περίπου 30.000, όχι δεν και λίγη, και αναμένεται και η δεύτερη φάση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Εξαιρετικά, το 26 με 27 θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών και θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου.

θα έχουν δηλαδή τα παιδιά μας σύγκρουση ανάμεσα στο θέμα της ηθικής με εμάς τους γονείς τους, γιατί άλλα θα διαβάζουν και θα μαθαίνουν για την ηθική και άλλα θα βλέπουν ότι, αλλιώς θα βλέπουν ότι συμπεριφερόμαστε ο μπαμπάς και η μαμά. Και θα λένε τα παιδιά τώρα ποιος έχει δίκιο, ο μπαμπάς και η μαμά ή το βιβλίο. Να πάνε όλα καλά, ο δικός μου είναι ακόμα μικρός, τώρα είναι για την πέμπτη δημοτικού. Κλασικά, πόσο γρήγορα περνάνε και όλα αυτά και ούτω καθεξής. Εμάς μάλιστα είναι Παρασκευή ο Αγιασμός μέχρι τις 9 και 4. Δεν κάνουν μάθημα. Σαββατοκυριακό και την επόμενη εβδομάδα γιορτάζει η προστάτηδα της περιοχής, άρα δεν έχουν και μία από τις επόμενες ημέρες μάθημα. Λίγο αυτό, λίγο εκείνο, 28η Χριστούγεννα. Θυμάμαι δημοτικό, επισκεπτόμουν την Κύπρο τα καλοκαίρια και τα ξαδέρφια μου, ενώ εγώ είχα κατέβει άρχοντας από αρχές Ιουνίου, κάναν κάνα μήνα ακόμα, μέχρι τις αρχές Ιουλίου, τα μέσα Ιουλίου. Μου κάνε τότε, ήμουν και παιδί, μου κάνε τόση εντύπωση. Βέβαια θεωρούσα ότι εγώ είμαι ο αρχηγός. Το παιδί είναι λογικό να θεωρεί, τι ωραία εγώ που κάθομαι περισσότερο.

κάπου εδώ κλείνουμε για το σημερινό μας ανεμολόγιο. Οι συνάδελφοι που εργάστηκαν για να ακούσετε την εκπομπή, στην ρύθμιση του ήχου Αθανασόπουλος Θανάσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαμπίθης Κωνσταντίνος. Όχι Γιώργο, δεν μάθαμε γιατί έπεσε ακόμα το αεροπλάνο, είναι αρκετά νωρίς. Καλησπέρα στον κύριο Μαντενίδη. Κύριε Λαμπίθη, αφήνετε τους γκροτέσκ, ναϊβδούλους, υπηκόους δεσποτάδων και καρτελοκοτζαμπο, κοτζαμπασιδοκατσαπλιάδων να αναφέρονται αναλυτικά στα ποδοσφαιρικά και ίσονα θεσμικά, κοινωνικοπολιτικο-οικονομικά σχόλια, ενώ τα σοβαρά, όπως σας έγραψα σε χθεσινό γραπτό μου μήνυμα για το πλιάτσικο ευρωπαϊκών κονδυλίων, 2 εκατομμύρια ευρώ και του πρώτου γυμνασίου Λαγκαδά 8 εκατομμύρια, το θεωρήσατε σεντόνι. Δεν το θεωρήσα εγώ σεντόνι, δεν ήταν μήνυμα, σας το είπα και χθες κύριε Μαντενίδη. Δυσέλιδο, όπως το λέμε, σαλόνι στη δημοσιογραφική αργό, εφημερίδας ήτανε. Ο Γιάννης λέει ότι τα παιδιά στην επαρχία έρχονται περισσότερο σε επαφή με τα μαχητικά αεροσκάφη, τα βλέπουν να πετούν συνέχεια πάνω από τα κεφάλια τους σε όλη την ελληνική επαρχία και δημιουργείται πιο εύκολα η αγάπη για το αεροπλάνο, την αεροπορική ιδέα, τα πλοία, το ναυτικό. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι κάποιος άλλος. Πολλοί παράγοντες είναι. Είναι και αυτός που λες Γιάννη ένας παράγοντας. Νιώθω ότι κάποιος άλλος είναι πιο. Μετράει περισσότερο. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης, συνεχίζεται η επικοινωνία μαζί σας μέχρι τις 2 το πρωί. Και εμείς θα λέμε αύριο, σας περιμένω στις 6 το απόγευμα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Α! Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
12: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
13: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λέμε όσο ακούμε τώρα το μαζονάκι εδώ, είναι από το τρέιλερ της εκπομπής με το, της παράστασης με το Φίβο Δελιβοριά.
1: Στην Ταράτσα.
0: Ναι, ο Δελιβοριάς είναι στην κιθάρα. Λες εσύ, Αποστόλη, ότι στον Άρη. Και εγώ θα πω ότι είναι βραχνός κάποια στιγμή.
1: Είναι βραχνός, αλλά έτσι και αλλιώς η φωνή του έχει να χρέσει.
0: Τι σημασία έχουν αυτά.
1: Έτσι και αλλιώς είναι να χρέσει η φωνή του, πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.
0: Ναι, όταν μιλάμε για το μαζονάκι, δεν έχει σημασία καθόλου όλο αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν θα έλεγε πω ήταν παράφωνος εδώ.
1: Όχι, μα δεν ήταν κιόλας.
0: Δεν ήταν, αλλά να, κάποιες στιγμές. Και ειδικά τώρα στα, στο τέλος, τα τελευταία χρόνια που τραγουδούσε. Τον έχω δει σε διάφορα βίντεο, δεν ήταν πάντα σωστός. Αλλά δεν έχει, δεν
1: νομίζω
0: πας,
1: το γέλαγε και ο ίδιος, το γέλαγε πιο χαλαρός, πιο, εντάξει.
0: Δεν πας να δεις, δεν πήγες να δεις το μαζονάκι για όλα αυτά.
1: Σου λέει τώρα μεταξύ μας.
0: Ναι, υπήρχε
1: δηλαδή,
0: ένα τέτοιο.
1: Εμένα θα, να τα πω εγώ, φίλου, τα λέτε εσείς.
0: Υπήρχε ένας κώδικας τέτοιος. Ήταν μια είδηση πολύ σοκαριστική αυτή χτες.
1: Ναι, και πολύ ξαφνική.
0: Και πολύ ξαφνική και συζητούσαμε κάτι φίλους σε διάφορα τσάτ που έχουμε όλοι. Και χτες και στην Αργυρούπολη και στον Πειραιά, δίπλα από εμάς στην Ηλιούπολη, πολλά αυτοκίνητα είχαν δυνατά μαζονάκι και περνούσαν στους δρόμους και ακουγόταν δηλαδή και από, από τα αυτοκίνητα. Ακούγεται γενικώς, τα ραδιόφωνα παίζουν όλα,
1: ναι,
0: τα κανάλια παίζουν όλα και εμείς θα παίξουμε. Εγώ δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά, δηλαδή δεν είχα πάει ποτέ να δω παράσταση, δεν ήταν της αισθητικής μου, αυτό που λέμε, όμως... Τον άκουγα. Τον παρακολουθούσα. Δεν γινόταν.
1: Τον έχω δει δύο φορές. Μία φορά κοντά στα 20 μου, τέλος πάντων, είχαμε πάει μια παρέα. Και άλλη μια φορά όταν ήμασταν στον Αλφα.
0: Ναι.
1: Που είχα πάει επίσης για γκομενικούς λόγους, βέβαια. Σε μια πάλι και είχα πάει, δεν είχα. Με καλέσαν και λέω, κάτσε να πάω.
0: Ναι, αφού σε καλέσαν.
1: Ναι, αφού με καλέσαν, αυτούς, λέω, πάω, ναι, μπας και πετύχω τίποτα.
0: Ναι. Πήγαινε παντού.
1: Ναι, και τέλος πάντων δεν άκουγα. Συνειδητοποίησα όμως όσο ήμουν εκεί και όσο πέρασε το κακό σενάριο, γιατί πριν ήταν η Πάολα και ο Παντελήδη. Και βγήκε ο Μαζονάκης μετά. Ότι ήξερα όλα τα τραγούδια. Ενώ δεν τα ακούω, τα ήξερα όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο Μαζονάκης, αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή είναι τόσο βαθιά στο DNA μέσα και ουσιαστικά.
0: Σε εσάς τους νεότερους, ναι, ισχύει αυτό.
1: Είναι, ναι, γιατί όσοι έχουμε μεγαλώσει δεκαετία 80-90 που άνθησε, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, ο Μαζονάκης, παίζαν όλα τόσο πολύ.
0: Έβλεπα στα social media, στο Twitter, ότι όλοι βάζουν τη σκηνή από την κουντουρά του, από τους δύο ξένους, που τραγουδάνε το Ανήκω σε μένα και το χορεύουν και γράφαν όλα τέτοιες ηλικίες δικές σου και λίγο πιο κάτω, ότι εμείς με αυτή την εικόνα και σκηνή και αυτό το βίντεο μεγαλώσαμε.
1: Ήταν Μαζονάκης τραγουδάνε... στους δύο ξένους.
0: Όχι, ακουγόταν και καλά στην εκπομπή της Κουντουράτου και καλά στην εκπομπή της Κουντουράτου. Τραγουδάνε αυτό το τραγούδι και σηκώνεται... Και σηκώνεται. Εδώ σε μένα, ξέρουμε, δεν μην ανησυχείς. Και σηκώνεται η κουντουρά του εκεί, ναι, και χορεύουν όλοι και το τραγουδάνε. Του δίνουν μια άλλη διάσταση.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό, αλλά ναι.
0: Αν μπει στο Twitter, αυτό
1: θα
0: υπάρχει,
1: πολύ, ναι,
0: το έχουν βάλει πάρα πολύ. Εγώ δεν. Τα τραγούδια, κάποια από αυτά τα πιο γνωστά, πώς να το πω, τα άκουγα και εγώ παρεπιπτόντως. Μερικά από αυτά είναι πολύ ωραία και σε στίχους. Έχουν και μια ουσία δηλαδή. Βέβαια η φωνή ήταν πολύ ζεστή. Αλλά αυτό που με συγκλώνιζε εμένα περισσότερο είναι ότι είχε αυτό το κάρμα του στάρ που όσο πιο γνωστός γίνεσαι τόσο πιο πολύ καταστρέφεσαι.
1: Είχε, ήταν rock star ο Μαζονάκης. Παρά που ήταν λαϊκός, ήταν αυτό
0: το
1: καταστροφικό.
0: Δηλαδή
1: του
0: το παιδί από την Νίκαια που ξεκίνησε και έφτασε πάρα πολύ ψηλά. Έκανε τον ήρωα του πραγματικότητα. Μετά έμπλεξε η νύχτα. Ήταν η νύχτα. Ο ίδιος ήταν η νύχτα. Δηλαδή έκανε ό,τι κάνει κανείς τη νύχτα. Ό,τι κακό μπορεί να κάνει κανείς τη νύχτα, το έκανε ο ίδιος και το έλεγε με
1: διάφορους τρόπους. Βέβαια έκανε και ό,τι καλό που δεν ήταν γνωστό.
0: Έκανε άπειρα κακά. Τα κακά ήταν... Στη νύχτα το έκανε ο ίδιος και το έλεγε με διάφορους τρόπους.

0: Έχουμε πολλούς λόγους όλοι να συγκινηθούμε για τον Μαζονάκη, με τον Μαζονάκη, με όλη αυτή την ιστορία. Και βεβαίως έχει προκύψει και ένα τεράστιο θέμα. Τι ακριβώς ήταν αυτός ο χώρος που πήγε εκεί στο Κολωνάκι, τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνονται αυτά, αν έχουν άδειες όλα αυτά τα κέντρα, υποτυπώδεις κλινικές.
1: Τι μηχανήματα βάζουν μέσα ενώ έχουν άλλη άδεια, είναι λίγο θέμα.
0: Και το ευρύτερο θέμα, τι θα κάνει κάποιος, τι κάνει ο άνθρωπος για την αισθητική, την εμφάνιση, δεν ξέρω εγώ
1: τι. Ήταν κάτι τέτοιο αυτό που δεν έχω καταλάβει.
0: Αυτό έχει...
1: Κάτι καθάριζε και το αίμα, ήταν
0: ναι,
1: για,
0: με
1: τη
0: έννοια ότι είναι αυτό.
1: Ήταν και αυτό. Και το ξύνο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα τι.
0: Κάτι...
1: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς αν είναι αισθητικό μόνο ή και υγεία. Γι' αυτό άνοσο και για τέτοια έλεγε. Ξέρω εγώ τώρα.
0: Υγεία,
1: δεν ξέρω τι είχε ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι. Αλλά πας υποτίθεσαι έξι.
1: Το θέμα είναι ότι στο κάθε σκιτζί, κάθε τέτοια που βάζει μέσα ότι. Έλα, ναι, ξέρω, έλα να το κάνουμε κι αυτό. Ή που βαράνε μπότοξ στα πεζοδρόμια.
0: Ναι, περίπου.
1: Ενώ σε κέντρα αισθητική και σε τέτοια πάει το μπότοξ γόνα.
0: Οπότε. Ναι, αυτά γίνονται.
1: Όλα επικίνδυνα.
0: Όλα
1: επικίνδυνα και στα περισσότερα σε κατάλληλους. Δηλαδή, έκπληξη ο Πατούλης. Αν είναι δυνατόν να ψάξουν. Τι, αν είναι δυνατόν να ψάξει και όλους τους υπόλοιπους.
0: Τις άδειες τις δίνει ο ιατρικός σύλλογος.
1: Ναι, γιατί ο Πατούλης.
0: Σε όλα αυτά δηλαδή. Ναι. Πρέπει με την ευκαιρία, γιατί πάντα έτσι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Με ένα τραγικό γεγονός ψάχνουμε τις νομοθεσίες και τις διατάξεις και το πλαίσιο. Θεωρητικώς υπάρχει ένα πλαίσιο, αλλά επειδή.
1: Υπάρχει, αλλά το τι γίνεται μέσα πορεία. Σε κέντρα αισθητικής, ναι. Σε δερματολογικά, τι, που έχει ξεφύγει το πράγμα, οι μικροεγχειρήσεις κτλ. Αυτό είναι από αυτά που έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τα ιατρικά καλά, αλλά
0: θέμα.
1: Από ό,τι διαβάζω κτλ. Έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο ή με ένα επιτελείο εκεί που δεν ξέρω τι και πώς να ήταν. Ξέρω εγώ, όχι ένα γιατρός με τη γυναίκα του.
0: Έβλεπα, διάβασα πριν λίγο πάλι γιατί βγαίνουν στοιχεία διάφορα, το συγκεκριμένο γραφείο, κέντρο, τι ήταν εκεί, δεν είχε ούτε απεινιδωτή. Δηλαδή βασικά πράγματα που θα πρέπει να τα έχει κάποιος. Σε χώρους δουλειάς έχουμε απεινιδωτές. Εκεί δεν είχαν ούτε αυτό που υπάρχει στους κινδύνους αυτής της διαδικασίας να συμβεί ανακοπή. Προβλέπεται δηλαδή. Τέλος πάντων, εμείς θα μείνουμε σε αυτή την απώλεια, στο πόσο γλυκός άνθρωπος ήταν, στο πόσο πολύ ζεστή και ωραία φωνή είχε, ακόμη και όταν όλοι αυτοί της νύχτας τραγουδάνε κάπως... Χάλια, κατά τη δική μου γνώμη. Δηλαδή, τονίζουν με αλόκοτο τρόπο τις καταλήξεις. Και εκεί το χάνω. Είναι ο λόγος που αισθητικά δεν μου κολλάει όλο αυτό. Αλλά στο συγκεκριμένο δεν έχει σημασία.
1: Όχι, γιατί δεν είναι και αυτό είναι τώρα... και από τους τελευταίους γνήσιους λαϊκούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Σε σχέση με το αυτό που υπάρχει σήμερα, αυτός κρατούσε μια σημαία, ρε παιδί μου, του παλιού λαϊκού, του καλού.
0: Ναι. Ναι, και πιο αυθεντικού κάπως.
1: Αυθεντικού όλο αυτού πράγματος.
0: Και στη ζωή του και στη σκηνή και εκτός αυτό ήταν όλο αυτό το.
1: Τον είχαμε καλέσει στην εκπομπή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στην Ελληνοφρένεια, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να έρθει.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Τον είχαμε καλέσει στην Ελληνοφρένεια, ναι. Είχαμε μιλήσει με τον Μάτζερ, δεν είχαμε καταφέρει να έρθει.
0: Ναι. Βλέπω κάτι βίντεο που είχε πάει στις φυλακές το 2023 πρόσφατα.
1: Συναυλίες σχεδόν και συναυλίες.
0: Και γινόταν χαμός βεβαίως. Και γίνεται χαμός και τώρα. Και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι, όλοι με τραγούδια και τα υπόλοιπα. Αυτό που έλεγα πριν για το πώς τραγουδάνε όλοι αυτοί. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το έχει τραγουδήσει Αλεξίου, αλλά στο Voice που ήταν πέρυσι, το τραγούδισε και ο ίδιος. Το τραγούδι είναι ωραίο. Το λέει με το δικό του τρόπο. Βάζει μια ψυχή μέσα που παραβλέπεις. Τα στοναρίσματα, τις καταλήξεις που λέω και όλα τα υπόλοιπα. Ας το ακούσουμε.
2: Όταν ρυθμίζεται λοιπόν η διαθήκη, ψηλά δεν είσαι, και το μερίδιο το δει που καθενός.

0: Εδώ λοιπόν στο Voice είπε τη διαθήκη της Χαρούλας Αλεξίου το τραγούδι, το τραγούδι είχα Αλεξίου, και είναι αυτό, και νομίζω αυτός είναι και ο μεγάλος καλλιτέχνης, ανεξαρτήτως του πώς τραγουδάει. Ακούσαμε εδώ τις καταλήξεις, αυτά τα βιαστικά, τα κλείνουν λίγο γρήγορα τις λέξεις, τις μασάνε. Όταν το δεις, να σε τραβήξει εκεί.
1: Ναι, και να το κάνει δικό
0: μαγνήτης,
1: του.
0: Μαγνήτης,
1: δηλαδή το κάνει δικό του με έναν τρόπο άλλο από αυτό που έχουμε συνηθίσει.

0: κίνηση και σε κερδίζει, ας πούμε, σαν ακρόμα.
1: Και σε, αυτό ισχύει σε τους καλλιτέχνες όλων των ειδών και τους τραγουδιστές κυρίως, όταν το πούνε με κάποιο τρόπο που να σε αναγκάσει να σε διαπεράσει το τραγούδι και να το βλέμμα σου να πάει εκεί, να καρφωθεί κατευθείαν εκεί και να φύγει, να αφήσει όλες τις τα μικρολαθάκια ή τις παρατυπίες, ναι, που εντοπίζεις, να ξεχαστούν αυτά και να σε βάλει στο δικό του mood, στο δικό του κλίμα.
0: Αυτός είχε φωνή σφραγίδα,
1: ναι,
0: με βαρύτητα που δίνει, ας πούμε, ένα κύρος σε ό,τι πει και να το κάνει ταυτότητα όπως και να έχει. Που είναι σπανίζει, τέλος πάντων, πλέον. Δηλαδή, ακούς και είναι όλα ίδια.
1: Ναι.
0: Πια. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις και να μην πεις είναι Μαζονάκης αυτός.
1: Καλά.
0: Ακούς ένα τραγούδι που δεν το ξέρεις, που σου λέω.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν υπάρχει
1: περίπτωση να μην πεις.
0: Φούλε να.
1: Πολύ έντονο στίγμα. Και προφανώς θα έδινε και άλλα πολλά. Ήταν πολύ νέος, 54 ετών. Πάνω στην ωριμότητα την καλλιτεχνική, δηλαδή. Αυτές οι ηλικίες έχουν να δώσουν 50-60, δίνεις πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε διάφορα σκόρπια έτσι τραγούδια και εμείς στο κλίμα των ημερών, αλλά να πάμε σε έναν άλλο καλλιτέχνη, πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή...
0: Πόσο μεγάλο,
1: ναι. Από εδώ έως... Πού βάσαμε και τι, ως τον ουρανό, λέγαμε μικρή,
0: ναι.
1: Από εδώ ως τον ουρανό.
2: Εγώ κατηγορούμε εδώ και 12 χρόνια, 13, για μια διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, πριν αναλάβω πρωθυπουργός, που βγήκα και είπα στον ελληνικό λαό, θα συγκρουστώ με την Τρόικα. Και αν τα καταφέρω, θα έχεις αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Και όλοι γνωρίζουν ότι δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα. Υπήρξε μια συμφωνία, κατά την άποψή μου, επώδυνη, αλλά συμφωνία που έδινε προοπτική. Όταν έκανα αυτή τη συμφωνία, πήγα σε κάλπες. Πήγα στην κρίση του ελληνικού λαού.
3: Μπράβο!
2: Και όλοι γνωρίζουν ότι δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα.
1: Τι? Δεν τα κατάφερε ο Αλέξης.
0: Συμβιβάστηκε.
1: Μας είπε χτες.
0: Ο Αλέξης συμβίβαστος συμβιβάστηκε.
1: Μα είναι δυνατόν. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
1: Θυμάσαι εσύ να συμβιβάστηκε.
0: Δεν πιστεύω να γίνει κιόλας.
1: Κι εγώ.
0: Αφού έλεγε δεν θα γίνει.
1: Τι έλεγε
0: ότι θα γίνει.
1: Μα αυτό ακριβώς βγαίνει και λέει χτες. Δεν τα κατάφερα και συμβιβάστηκα και καλά μετάνοια ή μπροστά σας κειμένο ζητώ συγγνώμη με κάποια έννοια κτλ. Τότε που σου λέγαμε θα συμβιβαστείς και μην κοροϊδεύεις τον κόσμο και μην κοροϊδεύεις τον κόσμο επειδή άλλοι οι προηγούμενοι Σαμαροβενιζέλοι είχαν πέσει πάνω στον κόσμο και τον είχαν ελιανίσει. Μας λέγανε όλοι αποκλείεται να συμβιβαστεί ο Αλέξης Τσίπρας και ψηφίστε εμάς για να μην συμβιβαστούμε.
0: Δεν είχε σκοπό.
1: Τι δεν είχε.
0: Άλλο τι έγινε τελικά.
1: Βρε, είχε μια χαρά, είχε και κοροϊδεύει την κοινωνία.
0: Εσύ τα λες, θα πούσε επαφή, γνωστός επαφής.
1: Ναι. Είπε λοιπόν χθες ο Τσίπρας.
0: Υπάρχει ο αντικομουνισμός, υπάρχει και ο αντιτσιπρισμός που
1: εκπροσωπείσαι
0: με σημαία.
1: Με δυο σημαίες. Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως, βάλε και φούστα. Με ποιον, όπως φοράει και ο Μαζονάκης, ήταν ο πρώτος, δεν έχει φορέσει φούστα.
0: Ο Ρουβάς.
1: Ο Ρουβάς ήταν.
0: Μετά
1: έχει φορέσει και ο Μαζονάκης.
0: Ο Μαζονάκης μετά το πήγε σε άλλο level.
1: Ο Τσίπρας τότε έλεγε, είπε χθες ο Τσίπρας, ότι συμβιβάστηκα και τι να κάναμε κτλ. Τότε όμως, ειδικά στη Βουλή, κουνούσε το δάχτυλο.
4: Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε συναπτούς μήνες, επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει, κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία.
1: Ωραία λοιπόν, είπε χθες, εδώ τα έλεγε στον Παφίλη και κουνούσε το δάχτυλο και μάλιστα ο Τσίπρας, ο συμβιβασμένος και αυτός που δεν τα κατάφερε, με όλες τις προειδοποιήσεις όλων τότε ότι δεν θα τα καταφέρεις, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις έτσι όπως πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κουνούσε το δάχτυλο και είπε χθες αυτό το πράγμα. Τώρα, σε αυτούς...
0: Μετά στο ίδιο δάχτυλο έκατσε βέβαια.
1: Ναι. Ωραία λοιπόν, αφού είπε συμβιβάστηκα. Τότε που του έλεγε το κουκό και άλλες δυνάμεις, ότι πας να φέρεις μνημόνιο και μιλούσε έτσι στη Βουλή. Έχει να πει κάτι γι' αυτό.
0: Έχει να πει ότι έχει μια συλλεκτική αριστερή ομιλία που έκανε προχθές. Μα αυτό έχει να πει.
1: Ναι,
0: έχω και μια αριστερή ομιλία, ορίστε.
1: Ναι. Έχει να πει κάτι, ξαναλέω. Επειδή και στον κόσμο αυτόν που τον πίστεψε, αλλά κυρίως αυτούς που λέγανε τότε και εμείς ως εκπομπή, αλλά και φορείς, κόμματα, οντότητες, λέγανε κοροϊδεύεις την κοινωνία. θα φέρεις τρίτο μνημόνιο. Αυτό που κάνεις είναι σχρό, είναι απάτη. Οι άλλοι ήταν έντιμοι, είπαν θα φέρω μνημόνιο από την αρχή. Και το φέρανε. Ο Γιώργος το πρώτο.
0: Έντιμοι ως προς αυτό.
1: Ανέντιμοι
0: σε όλο το υπόλοιπο.
1: Εννοείται. Ναι. Σου λέει θα σε σφάξω. Ναι. Στο λέγανε. Έρχεται ένας και σου λέει δεν θα σε σφάξω. Και σε σφάζει. Πώς το λέμε αυτόν.
0: Το φωνιά το λες έντιμο.
1: Αυτό ναι, αυτό θέλω να. Εντάξει. Ναι, αλλά όμως οι άλλοι ήταν προειδοποίηση, το ενέκρινε ο κόσμος. Και βγαίνει εδώ και λέει πάει εκλογές μετά. Τι εκλογές μετά, έχεις εγκλωβίσει τον κόσμο. Και μετά αναγκαστικά τι θα κάνει ο κόσμος. Λέει έλα φέρτο, κάντο για να τελειώνουμε και με σένα γιατί μας κορόιδεψες κι εσύ. Και γι' αυτό 10 μονάδες μετά ο Μητσοτάκης 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια έβγαλε στο Μητσοτάκη με 10 μονάδες. Αυτά έλεγε χθες ότι δεν τα κατάφερα και συμβιβάστηκα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν συγχωρούμε πάντως αυτά. Δεν υπάρχουν τέτοια γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρεις από πριν ότι δεν θα τα καταφέρεις. Δεν πας και το δοκιμάζεις. Πάμε να δούμε η Μαντάμ Μέρκελ τι θα μας πει.
0: Αλλά οι προσωπικές φιλοδοξίες και όλα αυτά τα
1: ξέρουν. Δεν υπάρχουν φιλοδοξίες.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Αρπακτικά της εξουσίας είναι. Χειρότερα από τα αρπακτικά τα γνωστά που ξέρουμε.
0: Άμα δεν ήταν αρπακτικά, λίγο έξυπνα να σκεφτόταν. Ας άφηνε την καυτή πατάτα στο Σαμαρά, ερχόταν αυτό.
1: Ναι.
0: Να βγει μετά. Αυτό
1: πολλά θα μπορούσε να κάνει, αλλά δεν.
0: Αλλά υπήρχε η κολοπηλά, να βγούμε τώρα.
1: Και τώρα λοιπόν αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία που πήγε. Σκατά, όπως όλοι ξέρουμε, σύμφωνα και με τις ορολογίες του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τι ζητάει, τη δεύτερη.
3: Κύριε Αναγνώστο, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα. Ευκαιρία για τη χώρα.
5: Ω Παναγία μου!
3: Διότι δεν πιστεύω ότι αυτή η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι μια χώρα που οι ανισότητες διωγγώνονται, διευρύνονται. Μια χώρα η οποία βυθίζεται στη διαφθορά. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 97% των πολιτών στη χώρα μας λένε ότι είναι μια διεφθαρμένη χώρα η Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να το ανέχτω. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ.
5: Ω Παναγία μου!
3: Και αναγνώστο, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα.
5: Για τη φουκαριά, να τη μάνα μου.
1: Και ο Ξανθόπουλος. Δεν θέλει τη δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο. Σιγά τώρα. Για όλους εμάς τι θέλει.
0: Για ποιος τον όρισε. Να ζητάει ευκαιρία για μας.
1: Ο καθένας. Και εγώ μπορώ να ζητήσω ό,τι θέλω. Τι είναι, κακό. Και αυτό κακό, είπαμε. Αν θα του τη δώσουμε είναι το θέμα. Το ζητούμε.
0: Να το δοκιμάσουμε το παιδί, καθαρό φαίνεται.
1: Αφού δεν τα κατάφερε την πρώτη, μπορεί να
0: τώρα. Συμβιβάστηκε, αλλά παλιά. Ήτανε, ναι. Είχε δεμένα χέρια. Τόπε. Το βάλαμε τόπε, τέλος πάντων. Κάπου είχα δεμένα χέρια. Δεν
1: Όχι, δεν είπε δεμένα χέρια.
0: Δεν ήμουν ένας πρωθυπουργός με λυμένα χέρια, κάπως έτσι τόπε.
1: Θα τα ακούσεις τώρα πώς τόπε.
3: Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ. Και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά. Η πρώτη μου ευκαιρία δεν ήταν μια ευκαιρία που μπορούσα να κυβερνήσω με τα χέρια λιμένα, τα χέρια δεμένα ήταν. Συγκυβέρνησα με την Τρόικα. Ποια ήταν η ευκαιρία λοιπόν?
1: Να, 1-0.
0: Εντάξει.
1: Το είπε.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο να συγκυβερνήσει με την Τρόικα ή με τον Βενιζέλο. Αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει.
1: Μα και ο Βενιζέλος με την Τρόικα συγκυβέρνησε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Και τον Καμένο, να πει και τον Καμένο.
1: Πόσο, δεν είπε, ναι, εντάξει. Mm. Πόσο θα κοροϊδευόμαστε. Όσο είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκυβερνάς με το πλαίσιο που η Ευρωπαϊκή Ένωση σου ορίζει.
0: Και τώρα δεν πάει να
1: λέγεται Τσίπρας. Δεν πάει να λέγεται και τώρα. Σαμάρας, δεν είπε και ο Μητσοτάκης προχθές. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε περισσότερο από το τάδε όριο, γιατί θα έρθει η Τρόικα και θα μας ελέγξει. Οι τράπεζες δεν ανήκουν εδώ. Οπότε τι κοροϊδεύουν όλοι αυτοί ότι θα έρθουν να αλλάξουν το μείγμα της πολιτικής και τα πέντε ψίχουλα να τα δώσουν 2,5 εδώ και 2,5 εκεί ή 3 εδώ και 2 εκεί. Αυτό γίνεται.
0: Μην κοιτάς που είναι άπλας ο Μητσοτάκης και ξεχρεώνει πριν την ώρα του.
1: Τι άπλας πάλι. τι ξεχρεώνει. Τα 500 δις που χρωστάμε. Οκ, okay, ναι, εντάξει.
0: Δεν μας κάνει ανεξάρτητους. Θέλω να πω, μην έχουμε τέτοια αυταπάτη, ότι ξεχρεώσαμε τον πούλο δεν σας έδινε σημασία.
1: Ο Τσίπρας λοιπόν είπε εδώ ότι τι να κάνει, συγκυβερνούσε με την Τρόικα. Μια ερώτηση είναι ότι δεν ήξερες από πριν ότι υπάρχει Τρόικα, δηλαδή πάλι στο ίδιο mood. Αλλά θα ακούσουμε τι έλεγε τότε.
0: Τώρα είναι Τρόικα, ήταν θεσμούς θυμάμαι με Τσίπρα, τώρα είναι Τρόικα.
1: Ξαναγύρισε. Και θα θυμηθούμε τι έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας πριν συγκυβερνήσει με την Τρόικα, ότι τι ακριβώς θα πάθαινε η Τρόικα.
6: Η Τρόικα την επόμενη μέρα θα πάει από εκεί που ήρθε. Δεν αναγνωρίζουμε κανέναν εξωθεσμικό οργανισμό που δεν έχει καμία νομιμοποίηση, όχι από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε καν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
7: Αυτός ο προϋπολογισμός δεν θα αναθεωρηθεί από την Τρόικα. Θα αναθεωρηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα διώξει την Τρόικα ανοίγοντας νέους δρόμους ελπίδας για τη χώρα και το λαό.
8: Μου λένε τι θα κάνεις με την Τρόικα. Ποια Τρόικα. Ποια Τρόικα. Δεν υπάρχει Τρόικα. Θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να κάτσει στο τραπέζι με κάποιους, δεν θέλω να τους υποτιμήσω τους ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει εκπροσώπους και υπαλλήλους οργανισμών που δεν έχουν θεσμική νομιμοποίηση.
1: Ποια τρόικα, έλεγε τότε. Και τώρα λύσει η κυβέρνηση με την τρόικα. Με την ποια τρόικα.
0: Πήγε από εκεί που ήρθε όμως.
1: Πώς?
0: Πήγε η τρόικα από εκεί που ήρθε. Από το Μαξίμου ήρθε, στο Μαξίμου ξαναπήγε.
1: Εκείνο το πρώτο εξάμηνο του 2015. Που το βλέπαμε εμείς και σαν δουλειά εδώ. Βλέπαμε ότι θα έρθει η μνημόνια, δεν γίνεται. Τώρα βλέπω μια φωτογραφία σχεδόν με πιτζάμες του Μαζονάκη που είχε πάει σε ένα από αυτά τα
0: event. Καλά, ναι.
1: Και είχε βάλει μια πιτζάμα βυσσινή.
0: Φορούσε κόκκινη πιτζάμες κι αυτός.
1: Πήγαινε και με κάτι τέτοιο.
0: Και τσολιάς ήταν σ' άλλο, μην μιλήσω, μην μου ανοίξω στόμα.
1: Και τσολιάς και με φούστα νομίζω τσολιάς.
0: Με φούστα τσολιάς. Μπράβο, και μαύρη.
1: Ναι.
0: Προχώ.
1: Επειδή οι οθόνες μέσα στο στούντιο παίζουν όλες Μαζονάκη, λογικό να μην μπορούμε να ξεφύγουμε. Αλλά εμείς έχουμε τον άλλο στάρ εδώ, τον Τζίπρα. Θυμάμαι τότε εκείνο το πρώτο εξάμεινο.
0: Άλλος Τσολιάς από εκεί.
1: Ναι, πολύ, ναι. Γέρμανο Τσολιάς.
0: Ναι.
1: Θα συμπληρώσω εγώ. Εκείνο το εξάμεινο που κοροϊδεύαν την κοινωνία, γιατί κοροϊδεύαν, δεν ήταν αυτά πάντες, κάναν σωστή κοροϊδία και ξέραν θα κάνουν εκλογές και θα εγκλωβίσουν και τον κόσμο. Η ενοχή δηλαδή είναι τεράστια. Υπήρχαν κάποια στελέχη που ήταν λίγο πιο έντιμα να τα πεις. Και θυμάμαι τότε... είχε ένα μπάρο Μπογιόπουλος στον ημεροδρόμο εκείνο το εξάμεινο και κατεβαίναμε όλοι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Το Ναυάγιο, θα λέγαμε.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν, ναι. Εκεί συχνάζανε τότε και πολιτικοί και της πρώτης κυβέρνησης αριστεράς. Ερχόντουσαν υπουργοί, βουλευτές το βράδυ. Και είχαμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε. Ο Βαρουφάκης ερχόταν, η σύζυγο Βαρουφάκη. Τι γίνεται, δηλαδή, αφού θα φέρετε μνημόνια.
0: Οι άλλοι ξαναθιάψαν εξάντου του Έλληνε, δεν θυμάμαι πώ
1: ήταν. Ναι, η Ραχίλ Μακρύ.
0: Ραχίλ Μακρύ.
1: Μα έλεγε κάτι για συναρτησία σε ένα βράδυ.
0: Έλα.
1: Εντάξει.
0: Έτυχε, θα είχε.
1: Μάλλον.
0: Ποιοι, ένα από το παραπάνω.
1: Και θυμάμαι, ήταν η Γεροβασίλη μια μέρα τότε. Ήταν υπουργό, δεν την πολύ ξέραμε, γιατί τότε του μαθαίναμε όλου. Και λέμε, γιατί, τι είναι όλο αυτό, υπάρχει περίπτωση να μη φέρει μνημόνιο. Λέει, θα φέρουμε κι εμεί μνημόνιο όπω οι άλλοι. Και γιατί δεν το λέτε, τι να πούμε, δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, θα το πούμε στη συνέχεια, θα το φέρουμε και εμείς μνημόνιο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ειλικρινής ντόμπρα χήμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
0: Σε μια προσωπική κουβέντα.
1: Σε προσωπική κουβέντα. Ναι. Έχουν περάσει 10 χρόνια, δεν μπορούμε να λέμε και τέτοια. Οπότε κοροϊδεύαν. Κοροϊδεύαν την κοινωνία, θέλω να πω. Ξέρανε τι θα γίνει και όποιος στοιχειοδός ξέρει πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Και τι σήμαινε τότε να πεταχτεί εκτός η Ελλάδα από την Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τι γνώμη έχεις για την Ευρώπη. Δεν γίνεται σε ένα βράδυ φεύγεις. Γιατί λέγανε και άλλα εκείνη την εποχή ότι δεν μπορούμε να φύγουμε ξαφνικά. Προφανώς δεν μπορείς να φύγεις ξαφνικά. Θέλει ετοιμασία του λαού, θέλει πολλά, θέλει να το θέλει ο λαός. Εδώ τον είχαν βάλει το λαό με το τηλεκοντρόλ να τελειώσουν 17 ώρες να δούμε τον έρπη τι θα γίνει και τι θα φέρει. Δεν γίνονται αυτά έτσι όπως θα κάναν αυτοί.
0: Ναι.
1: Οι αρπακολατζίδες.
0: Σε πολλούς τομείς τώρα.
1: Σε πολλούς τομείς. Ναι, εγώ και εμένα μου έρχονται
0: διάφορα. Από εκεί μέχρι τις τηλεοπτικές άδειες.
1: Όλα.
0: Τα κλάμα, τις μπαζιάνα, τα στρώματα, όλα. Ένα πράγμα.
1: Αφόρητη είναι όλη αυτή. Και αν τα έγραφε κάποιος, δηλαδή θέλει να κάνει ένα σύριαλ με κουλαμάρες, θα βάζω όλα αυτά που κάνανε αυτοί. Γιατί αυτό ήταν. Κουλαμάρες. Ασυναρτησίες. Δεν ήταν. Κάνω μια πολιτική. Εδώ, Μητσοτάκης είναι κοινικός. Εφαρμόζει μια πολιτική που ευνοεί τους λίγους και παίρνει στους πολλούς κάτι ψυχουλάκια κάθε χρόνο. Κοινικός. Καθαρός, το λέει. Περίπου το λέει. Θα σας
0: διαλύσουμε,
1: ναι. Θα σας τσακίσουμε, θα σας όλα αυτά. Οι άλλοι λέγανε ασυναρτησίες. Πράγματι, και τώρα συνεχίζουν να λένε.
0: Παλεύουν να αρθρώσουν λόγο, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα. Απέναντι στα καθάρματα. Τι να κάνουμε.
1: Επειδή λέει. Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Αμέσως
0: και εσύ.
1: Θα σου πω.
0: Ωραία, ψήφισε Μητσοτάκη που
1: είναι τόπλος. Όχι, περίμενε. Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Μου βγήκε Μητσοτάκη από την άλλη.
1: Δεν σου βγήκα
0: Μητσοτάκη. Αριστερό, γύρω και έφτασε από αριστερά στο Μητσοτάκη.
1: Συμφωνώ με τον ορισμό και τον χαρακτηρισμό καθάρματα. Όμως είναι άλλο τι ψηφίζουμε και άλλο τώρα πώς κρίνουμε τις συμπεριφορές πολιτικές, αισθητική και τα υπόλοιπα. Όταν λέει ο Τσίπρας τώρα θέλω δεύτερη ευκαιρία. Να ξέρει ότι με την δεύτερη ευκαιρία τη δική του δίνει τρίτη ευκαιρία στο Μητσοτάκη. Ξέρεις γιατί, δεν βγάζουμε κυβέρνηση εγώ και εσύ. Ούτε όσοι ψηφίζουν Τσίπρα ένα 10% ο πυρήνας, ούτε ο πυρήνας του ΚΚΕ. Κυβέρνηση βγάζει ένα 10-15% που πηγαίνει έρχεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φεύγει από τα κόμματα και μπορεί να πάει με ευκολία. Αυτό το 10-15% όταν ακούει Τσίπρα πηγαίνει όλο στο Μητσοτάκη. Δεν θέλει να ακούει Τσίπρα γιατί αυτό θα κρίνει. Δεν θα κρίνω εγώ που ψηφίζω ΚΚΕ σταθερό.
0: Τι ψηφίζεις?
1: ΚΚΕ.
0: Έλα πάνω.
1: Δεν στο είχα πει.
0: Και τώρα τόσα χρόνια ρε παιδί μου και το πάω γύρω γύρω.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Και μια το σκέφτομαι, μια λέω μπορεί, λες, μωρέ, λες.
1: Λοιπόν, αυτό το 10-15 και καλά μεσαίος χώρος όπως λέγεται.
0: Νοικοκυρέ. Είναι κουμούνι. Κουνόμαλο.
1: Αυτό ναι. Αυτό το 10-15% δεν θέλει να ακούει Τσίπρα. Και επειδή το rebranding που έχει κάνει είναι με τζούφιο. Γιατί λέγοντας αυτά που λέει τώρα, δεν πείθει ότι έχει όντως μετανιώσει και ότι έχει κάνει όντως κριτική. Εγώ το λέω για αυτούς, για καλό δικό τους. Μπας και τσιμπήσουν κάτι παραπάνω. Γιατί έτσι δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Έτσι θα τον ξαναβγάλει το Μητσοτάκη. Το ότι βγαίνει ο Μητσοτάκης και παίρνει 10, δεν φταίω εγώ. Αυτός τον έβγαλε. Που λέω εγώ ότι ο Μητσοτάκης λέει θα σε σφάξει. Το λένε. Το λένε.
0: Είναι το λένε. Όχι, κάθε υπουργό.
1: Μα βγαίνει ο άλλος, λέει να μην κάνετε κριτική.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Να σταματήσετε να κάνετε. Τα λένε. Έχουν ξεφύγει πια. Η αλαζονία είναι τέτοια που βγαίνουν και τα λένε. Επειδή έρχονται οι άλλοι με τέτοιο τρόπο που ευνοεί.
0: Συγγνώμη, η αλαζονία δεν είναι αποκρουστική για τον κόσμο. Εγώ σου λέω. Ωραία, τα λένε.
1: Αποκρουστικό.
0: Ο κόσμος δεν θέλει να κάνει μετά πάνω σε αυτό που λέει αυτό.
1: Τρεις μέρες
0: τώρα. Μπροστά του, να μην... Όχι να τον μαυρίσει με τα δυο χέρια. Με τα πόδια και τα σόγια και τα σκυλιά να ψηφίσει.
1: Για μένα είναι πολύ βασικό αυτό η συμπεριφορά στην πολιτική. Δηλαδή η οικονομία, η τσέπη, το πολιτικό.
0: Λέγαμε για τα μπουζούκια πριν. Αυτή η αισθητική του πάτου τη κοινωνία. Γιατί αυτό είναι ο πάτος της κοινωνίας. Αυτοί οι εκβιαστές, τα χουντοσπέρματα και όλα αυτά, τι είναι?
1: Συν τις υποκλοπές.
0: Ποιος συμφωνεί με αυτή την αισθητική, ποιος θέλει να είναι σαν κι αυτόν.
1: Ένας
0: και ψηφίζει
1: 30%
0: αυτόν.
1: 30%, 25% λέει συμφωνώ. Στις δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις. Αλλά λες όντως, απορρίπτω αυτό και γυρίζεις και βλέπεις Αλέξη δίπλα και λες τώρα θα ψηφίσω Αλέξη.
0: Τι
1: προφανώς
0: να σου πω τώρα,
1: κάποιος κόσμος θα το κάνει.
0: Μπροστά στο μπάτο λες παμάντε, είναι ένα level παραπάνω.
1: Με αυτή τη λογική
0: αισθητικά.
1: Πάμε έτσι όπως πάμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μπροστά στο μπάτο πάμε ένα level.
1: Όχι άλλο λέω, ας τις συνθήκες μια χαρά πάνε. Φροντίζουν άλλοι να οριμάσουν και θα οριμάσουν ενώ δεν θα είμαστε τόσο έτοιμοι όλοι εμείς. Γιατί όπως βλέπεις ο παγκόσμιος
0: καταστροφός. Το θέμα είναι ποιος βοηθάει πιο πολύ να οριμάσει στις συνθήκες ή ποιος λειτουργεί σαν παυσίπονο στις συνθήκες.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ας το αποφασίσει ο κόσμος αυτό. Ποιος είναι παυσίπονο.
1: Το παυσίπονο είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Τι θες στις διαφημίσεις.
0: Επειδή είσαι κουμούνι όπως αποκαλύφθηκε, γι' αυτό τα λες αυτά όμως.
1: Περίμενε. Διαφημίσεις, πριν πάμε διαφημίσεις.
0: Το στρίμωξα.
1: Θα πάμε, όχι, δεν με στρίμωξα.
0: Του το έβγαλα ότι είναι κουμούνι.
1: Και δεν το είχα πει και ποτέ. Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο. Βάλε, προσπέρασε τα τρία επόμενα τέιπ που είναι Τσίπρας και τα προσπερνάμε. Και θα πάμε σε έναν μαζονάκι να μας πάνε να πάμε έτσι μουσικά εκεί που πρέπει.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Max FM 93.4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Max FM 93.4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κοίτα να δεις. Αυτή η χώρα, εδώ είναι Μαζονάκης με πιάνο και Μαζονάκης στο κλασικό τραγούδι, το γνωστό, πολύ γνωστό. Αυτή η χώρα έχει κάποια must.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά είναι κάποια στιγμή στη ζωή σου, πολύ χάλια που θα είσαι, γιατί όλοι οι άνθρωποι στις ζωές τους είναι πολύ χάλια κάποια στιγμή για συναισθηματικούς και άλλους λόγους. Σε αυτή τη στιγμή να συντονιστείς με το Μαζονάκη. Με, δηλαδή ένα τραγούδι του Μαζονάκη να είναι το μόνο που θα σου κάνει παρέα. Αυτό είναι ένα από τα must της χώρας. Έχει καμιά εικοσαριά must, κάποια στιγμή πρέπει να τα μαζέψουμε να τα κάνουμε εκπομπή. Τα must της Ελλάδας, γιατί είναι πολύ παλαβά.
1: Τι
0: και γίνεται πολύ...
1: σε αυτή την περίπτωση. Τι, τι ακούμε, οδηγός επιβίωσης.
0: Οδηγός προς Έλληνες. Όχι προς ξένους.
1: Ξυλόπιτα, κεράτομα, κατάθλιψη.
0: Όχι μόνο αυτό, αφραγγεία, ανεργία, δόσεις, σου παίρνει το σπίτι, οτιδήποτε.
1: Δεν είναι ο Μαζονάκης αυτά.
0: Όχι, σου είπα, μπορεί να βρεις και το, αλλά η φωνή του, η φωνή του Μαζονάκη, εδώ τώρα στις κλασικές εκτελέσεις.
1: Μόνο το εδώ θα γυρίσεις εδώ, αν πάνε σου πάρουν το σπίτι, δηλαδή αυτό μόνο θα μπορούσε.
0: Η φωνή του Μαζονάκη είναι αυτή η γλυκιάζεστη φωνή που θες να ακούσεις δίπλα σε μελωδία, σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό έκανε, ένα από τις αιτίες του Γκέλ που έκανε του μεγάλου, νομίζω είναι και αυτός. Έχει σημασία η φωνή.
1: Η φωνή είναι βασικότητα.
0: Γιατί υπάρχουν πολύ καλές λαϊκές φωνές.
1: Έχει
0: πει
1: και μεγάλα ζεμπέικα που ο Έλληνας μόλις ακούσει ζεμπέικο συντονίζεται πλήρως.
0: Προφανώς.
1: Είναι, οπότε, αυτό και ναι, είναι.
0: Τώρα κρατάω αυτό εδώ έτσι για να το δεις. Είναι μια αφίσα που, που λέει Θεσσαλονίκη Άγιος Παΐσιος. Και λέει με τα διήμερη εκδρομή.
1: Αν το πας γύρω-γύρω για να διαφημίσουμε την παράσταση που έχω την Τετάρτη, το δέχομαι.
0: Πότε είσαι εσύ?
1: 16.
0: Α, λοιπόν, όχι. Αυτή η εκδρομή είναι διήμερη εκδρομή που γίνεται 12 και 13 Σεπτέμβρη, το Σαββατοκυριακό. Και λέει, τώρα εδώ έχει φωτογραφία το Λευκό Πύργο. Πάνω-πάνω έχει τον Παΐσιο, γιατί λέει περιλαμβάνεται διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό. Πάμε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Είναι και αυτό. Και κάτω αριστερά είναι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Θρησκευτικός τουρισμός και κουλτούρα.
0: Και θα πάμε και στο Ρέμο.
1: Μετά.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Να το. Να. Παΐσιος, Ρέμος, Λευκός
1: Πύργος. Με 120 ευρώ. Τσάμπα είναι.
0: Τσάμπα είναι.
1: Παιδιά.
0: Και Αντώνης Ρέμος 30 χρόνια.
1: Δεν θέλω να το πάω μακριά. 140 να το πάμε, έρχεστε και σε μένα. Πόσο έχει, 15-20 ευρώ, έχει το εισιτήριο Τετάρτη.
0: Δηλαδή, θα ανέβουμε Σάββατο, Κυριακή, με να κάτσουμε μέχρι Τετάρτη, θα πάμε στον τάφο του Παΐσιου.
1: Τι 120, τι 135-140.
0: Τάφος Παΐσιου, Λευκός Πύργος. Τάφος Παΐσιου. Ρέμος, Μπαρμπαγιάννης.
1: Ναι, τι δεν, πού δεν
0: θα γυρίσουμε για δέσμο.
1: Αν δεν έχουμε βάλει Μεγαλέξανδρο στη μέση. Ναι, Μεγαλέξανδρο.
0: Πήγαινε και εσύ στο Μεγαλέξανδρο και μετά τα συζητάμε.
1: Ένα... Βενιζέλου, βάλε και άγαλμα, ό,τι θες.
0: Να βάλουμε και τους δρόμους και τις πλατείες.
1: Όχι, ο άγαλμα είπα, όχι.
0: Α, εντάξει. Ένα αυτό και ένα δεύτερο αύριο.
1: Δηλαδή ο Αντώνης πότε τραγουδάει?
0: Το Σάββατο νομίζω, 12 δεν είναι.
1: Α, τι ανταγωνισμό, δεν τρέπεται μωρέ. Δεν τρέπεται. Πήγαινε να επισκιάς λίγες μέρες πριν να κάνει ρηματιώτη Θεσσαλονίκη.
0: Θα μαζέψει καμιά 200.000
1: κόσμο. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Και εμείς είμαστε στο θέατρο κήπου απέναντι.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη. Όσοι τέλος πάντων έρχεστε εκεί, Τετάρτη,
0: βρε μοιράκι, συγκρίνεσαι με το Ρέμο. Έχεις πει έλα να με τελειώσεις.
1: Το έχω κάνει χωρίς να το πω. Από την εφηβεία.
0: Μάλιστα.
1: Ειδίκευση τα τελειώματα. Okay. Αλλά το θέμα είναι, είπαμε στο Μαζονάκι έχει να κουμπίσει και στο Ρέμο. Έχουμε να κουμπίσει κάποιος ένα χωρισμό.
0: Να κουμπίσει στο Ρέμο. Είπα εγώ κάτι.
1: Ωραία, άρα τι μου λες να μην συγκριθούμε με το Ρέμο.
0: Κάτι.
1: Δεν συγκρίθηκα με το Μαζονάκι που θα κουμπίσουμε στο χωρισμό μας.
0: Άλλα αντάλλων, όλα μας. Λογική Σιριζέου. Ψηφίζουμε Τσίπρα γιατί δεν θα φέρουμε.
1: Εγώ με το Ρέμο που με βλέπεις έχουμε παίξει τα ίδια μαγαζιά. Δίπλα-δίπλα. Έπαιζα στο Vox εγώ. Και εγώ όταν με σωτυχία ο Ρέμος από δίπλα, μπουζούκι.
0: Και ξέρεις αυτά τα δύο μαγαζιά.
1: Εγώ Μητσοτάκι γου. Και δίπλα ακουγόταν. Έλα, μην είμαι στα όνειρά μου.
0: Αυτά τα δύο μαγαζιά, επειδή ανοίγουν στον ίδιο επιχειρηματία, επικοινωνούν και με μία πόρτα.
1: Γι' αυτό σου λέω, ακούγοντα με σωτυχία. Ερχόταν ο σερβιτόρος με τα λουλούδια, περνούσε τα κορίτσια με τα λουλούδια. Και ο σερβιτόρος με τις σαμπάνιες και παίρναγε, μάλλον σε εμάς φορτώνανε, δεν ξέρω, εμείς είχαμε τα λουλούδια στο Vox και τα πήγαινε δίπλα στο Ρέμο και εμείς τίποτα, ξέρω σφύρι, ούτε γαρίφαλο.
0: Ναι, το ξέρω, επικοινωνούν. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, αύριο στο σκοπευτήριο, οι κοινοί θνητοί έχουν μια ωραία παράσταση μουσική από ό,τι έχω μάθει. Θα είναι και τραγούδια, αλλά θα έχει και άλλα πράγματα, πολύ ωραίο. Γίνεται όλο αυτό Σάββατο, Παρασκευή, 11 Σεπτέμβρη. Του 2026, διαβάζω το δελτίο τύπου κοινή θνητή, στείνουμε πάνω στην κορυφογραμμή της δεκαετίας μας, όπως λένε, μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο για όλο το λαό, για όλους τους εργάτες, τους φοιτητές, τους νέους, τα παιδιά, τους γονείς που θέλουν να δώσουν το παρόν στα τραγούδια που τιμούν το παρελθόν μας, που θέλουν μαζί μας να ενώσουν τις φωνές τους με τις 200 φωνές εκείνων που έφυγαν τραγουδώντας την Πρωτομαγιά του 44. Στο σκοπευτήριο λοιπόν γίνεται αυτό, 9 η ώρα αύριο, είσοδος ελεύθερη. Κοινή θνητή με εκπλήξεις, με μια με ένα ωραίο περιεχόμενο, παράσταση. Οπότε από νωρίς, λέει, το απόγευμα θα γίνεται και ξενάγηση στον χώρο του μουσείου και θα υπάρχει ανοιχτή έκθεση με θέμα το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θα μπορούσαν άλλο να πάνε εκείνη την θητεία για να γιορτάσουν τα 10 τους χρόνια. Ναι. Διάλεξαν αυτό το εμβληματικό σημείο της Αθήνας. Όσοι λοιπόν θέλουν, αύριο εκεί.
1: Όταν τώρα, το διαλέγει ο Τσίπρας είναι πρόβλημα, ε.
0: Ο Τσίπρας τα λερώνει αυτά.
1: Όταν το διαλέγει.
0: Κοινή θνητή τα αναδεικνύουν και ταιριάζουν. Ο Τσίπρας το λέρωσε τότε, όταν πήγε εκεί. Γιατί την επόμενη μέρα, σχηματικά, πήγε στη Μέρκελ και έδωσε ένα λαό ολόκληρο. Και έδεσε ένα λαό ολόκληρο.
1: Δεν το κολλάμε σε λεπτομέρειες.
0: Ποιες είναι οι λεπτομέρειες?
1: Ο λαός.
0: Το τρίτο μνημόνιο.
1: Όχι, α, ο λαός.
0: Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Ναι. Ο λαός λοιπόν έχει και λαό του Βόλου. Οι Βολιώτες είναι λαός.
1: Αχ, ναι, και ψηφίζουν. Και ψηφίζουν.
0: Άκου λοιπόν τι ψηφίζουν.
1: Ξέρω.
2: Τι να πω, αυτός μας κοροδέψει, ρε, έχει αυτός. Είναι ψήφο όλα αυτά που δίνει στους αγρότες. Εγώ ή με τον Ντάντελ είχα καταστροφεί στο σπίτι. Πέρασε το νερό μέσα, η Σημανίτο. Και πλημμύρισε ο ποταμός και μπήκε μέσα στο υπόγειο. Ζημιά 50.000. Και λέω ο Μπέος με τον Τριαντόπουλο ότι θα μας δώσει από ζημίους 6.000. Και ακόμα μας θα δει. Και είμαι και εγώ τότε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα άλλαξα και είμαι Πασόκ, με ερμό να πεθάνω.
0: Μπράβο.
1: Τώρα σώθηκε αυτό. Καλά που έγινε Πασόκ.
0: Προφανώς ήταν Πασόκ και παλιά αυτός. Ναι. Είμαι σίγουρος, γιατί ήρθε ο Ντάντεν.
1: Είναι αυτό το 15%,
0: Daniel,
1: το 15% που λέμε.
0: Αυτό,
1: τώρα βόλευε η Νέα Δημοκρατία, πάμε Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ λοιπόν ο κύριος, από όταν ήρθε ο Ντάντεν, του κατέστρεψε όλο το βιός, όπως είπε ο ίδιος, και τώρα από Νέα Δημοκρατία έγινε Πασόκ. Και γυρίζει την πλάτη της Νέα Δημοκρατίας, τους έντιμους της κυβερνήσεώς μας και τους συνεπείς. Ναι. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει αυτός ο κύριος. Γι' αυτό θα ακούσουμε έναν άλλο κύριο.
1: Σωστό είναι ο Τριαντόπουλος ή κάθε Τριαντόπουλος και Μπέος που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτό είναι το σωστό.
0: Δεν κοροϊδεύουν.
1: Τι κάνουν.
0: Κάτι του έχουν πει, θα έρθουν. Δεν είναι ο λόγος τους, είναι συμβόλαιο. Δεν νομίζω να κοροϊδεύουν.
1: Τι συμβόλαιο είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Με το λαό. Ένας είναι αυτός ο κύριος εδώ, Βολιώτης. Θα ακούσουμε άλλον ένα Βολιώτη.
3: Πολύ καλά. Δεν υπήρχε καλύτερα από αυτά. Τι άλλο μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Καλύτερο δηλαδή.
4: Πολλοί λένε ότι δεν αλλάζει κάτι με την ακρίβεια όμως και την καθημερινότητα για τα νοικοκυριά είναι δύσκολο.
3: Αυτό τώρα είναι λεπτά γράμματα. Τα εξήγησε όσο μπορούσε και που έκανε την press conference κλπ. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, ήταν άριστος.
0: Για το Μητσοτάκι όλα αυτά. Εδώ ο συγκεκριμένος Βολιώτης λέει όλα αυτά τα πολύ ωραία για το Μητσοτάκη, γιατί στην press conference, όπως είπε, είναι έτσι Βολιώτες. Έχουν μπέ, έχουν ένα επίπεδο. Δεν είναι τώρα πάνω να πούνε τι είπε στη ΔΕΘ, έτσι χήμα. Στην press conference.
1: Ναι, όχι. Ναι.
0: Το είπε και συλλαβιστά, έτσι ωραία, του έδωσε βαρύτητα, όπως πρέπει να λέγονται αυτά. Δύο Βολιώτες, ο ένας παραμένει νεοδημοκράτης, ο άλλος από νεοδημοκράτης έγινε Πασόκ. Τον έχει γοητεύσει προφανώς το ζαχαρούχο γάλα.
1: Γιατί. Μεγαλώνουν μικρά παιδιά.
0: Αυτό ήταν παιδιά. Το ευαπορέ γάλα.
1: Α, όχι το ζαχαρούχο.
0: Το ζαχαρούχο γάλα.
1: Γλυκά παιδιά.
0: Γλυκά παιδιά. Η κυρία Κέλλη Σταμούλη είναι στέλεχος του Πασόκ, υποψήφια στην Α Αθήνας, και έτσι παρομοιάζει τον Ανδρουλάκη.
5: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
6: Είναι στριφνός.
5: Στριφνός καθόλου, όχι.
6: Έχει χιουμόρ.
5: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
6: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
6: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το
5: χωρίζει. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Το ζαχαρούχο. Δηλαδή βλέπεις ένα Ανδρουλάκη και λες σαν το ζαχαρούχο γάλα ένα πράγμα. Λες αυτό.
1: Γάλα τον λες.
0: Γάλα δεν τον λες. Λες κανέναν άνθρωπο γάλα.
1: Ναι.
0: Αν θες να πεις γλυκός, λες γλυκός. Αν θες να πεις σαν ένα σου.
1: Όχι,
0: σαν
1: ένα προφυτερό. Είναι ξενέρωτος. Είναι γάλα αυτός τώρα. Είναι
0: ναι, δηλαδή η παρομοίωση της κυρίας Κέλλη Σταμούλη, αφού το είπε τον καλό το λόγο και θέλει να γίνει και γνωστή μέσω αυτού, να γίνει, μπας και βγει βουλευτής και αυτή, είπε ζαχαρούχο γάλα τον πρόεδρο.
1: Μπράβο.
0: Καλό είναι.
1: Τον έκανε, μάγκα.
0: Τον ανέβασε.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν τον έχει πει ζαχαρούχο γάλα, είναι η αλήθεια.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να πει σαν τη γη. Θα μπορεί να λέμε διάφορα τέτοια. Λέμε εκχύλισμα βανίλια, είναι ο τάδε πολιτικός.
1: Ναι.
0: Αν μιλάμε τέτοιου όρου.
1: Εκχύλισμα ανθρώπου. Κάτι.
0: Δεν έχουμε τέτοιους.
1: Τι, α, όχι. Ναι. Ναι.
0: Και θα κλείσουμε την ενότητα των ηχητικών με τον Γέροντα Δοσίθεο.
1: Δοσίθεο, ποιο είναι αυτό? Να κάνουμε δρομή. Γέροντα Δοσίθεο.
0: Αυτό ζει.
1: Ωραία.
0: Είναι ένα προφανής ως καλόγερος ντυμένος, δεν ξέρω αν είναι. Αλλά υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι στο διαδίκτυο.
1: Σιγά, γιατί κι άλλο δεν είναι κυρίγματα.
0: Ναι,
1: γιατί να μην
0: δεν είναι η ίδια κατηγορία τούτο. Κάνουν κηρύγματα και είναι κηρύγματα αγάπη. Υπάρχει πάντα μια κάμερα και με διασπείρουν, διαδίδουν το λόγο του Θεού.
7: Αν κάποιος βλασφημεί το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, μαλώνουμε μαζί του ή προσευχόμαστε γι' αυτόν και τον αφήνουμε στην κρίση του Θεού?
8: Κοίταξε, στην αρχή τον νουθετούμε όμορφα, ταπεινά. Ανθρώπου μου, μου βλασφημείς την πίστη μου και δεν στο επιτρέπω. Αν συνεχίσει, γι' αυτό σου δώσε τα μπράτσα ο Θεός. Δεν στα δώσε για τη γυναίκα σου να τη βαράς. Ρίστου μία εκεί να το θυμάται σε όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή, ναι.
0: Δεν είχαμε ανάγκη όλοι το λόγο της αγάπης να ακουστεί.
1: Τι είχαμε τώρα, αν κάπου να κρατηθούμε
0: θέλουμε.
1: Όταν
0: λέει
1: επιτέλους
0: τα μπράτσα δεν στα δώσε ο Θεός, όχι μόνο για τη γυναίκα σου, αλλά και για τον άλλον. Τι γίνεται? Δηλαδή, λέει, καταλαβαίνω αυτό που.
1: Σεξιστές και τους καλοκαιρινούς.
0: Δεν είπε μόνο, μην τον αδικήσω. Όμως δεν είπε τη λέξη μόνο. Α. Δεν στάδωσε, γιατί ίσως να είναι και αντί.
1: Κριτική.
0: Και κατά, ναι. Και κατά αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φεύγουμε από αυτό. Πάμε στο άλλο. Ότι τα μπράτσα τα έχεις για να πλακώσεις το ξύλο κάποιου που θα αφισβητήσει την πίστη σου.
1: Τι τα έχεις για το TikTok να τα δείχνεις?
0: Ναι,
1: στο Instagram.
0: Οπότε τι πας, στα γυμναστήρια κάνει αυτό. Θα κλείσουμε πάλι με Μαζουνάκι, αλλά μέσω Κότσιρα, γιατί ο Γιάννης Κότσιρας χθες στη συναυλία του
1: είπε μια ιστορία, ναι.
0: Είπε μια ιστορία και τραγούδισε και ένα τραγούδι του Μαζουνάκι. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια χαρά.
9: Ο Γιώργος ο Μαζονάκης, καταρχήν δεν ήμασταν φίλοι, έτσι. Απλά τον αγαπούσα πολύ, φαντάζομαι πολύ από εσάς. Και ήταν ένας πάρα πολύ τρυφερός και δέστητος άνθρωπος και εντάξει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, δουλεύαμε μαζί, εκείνος δούλευε στο δικό του μαγαζί, απλά ήταν κολλητά με την Ακτή Πειραιώς που δουλεύαμε εγώ με τον Γιώργο τον Ταλάρα και τον Λαβρέντη. Και το Γιάννη το Ζουγανέ, ήταν μια τρελή παρέα. Λοιπόν, και εκείνος δούλευε δίπλα. Και συνέβη το εξής, κάποια στιγμή τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον δω, δεν είχε βγει ακόμα. Και πήγα να του μιλήσω, του λέω τι έγινε Γιώργο, τι κάνεις και τα λοιπά, του λέω πας πάρα πολύ καλά και όταν κλείνουμε του λέω εγώ εμείς έρχεται κόσμος σε σένα εδώ. Και μου λέει Γιάννη μου έτσι, για κάθε παράδεισο υπάρχει μια κόλαση. Λοιπόν, θέλω να πούμε λίγο από ένα τραγούδι του, το οποίο έχει γράψει ο Νίκος ο Τερζής, ο φίλος μου και συνεργάτης μου, έτσι για να τον θυμηθούμε.

0: FM 93.4.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Α, το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
9: Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
10: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
11: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
12: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος, το Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 10.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούμε με τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

Και τώρα ένα ημίωρο διάλειμμα με επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο και το στούντιο 54 εδώ στον Max 93.4.

Και πριν να αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε!

ρυθμικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο και άλλα από το Studio 54 εδώ στον Max 93.4.

Τριώνουμε! Τριώνουμε! Τριώνουμε! Τριώνουμε! Τριώνουμε!

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Κανελοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
5: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
5: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης, Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: The experience continues.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος, στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
4: The station with the best music.
5: I love the music.
6: Best music.

0: Μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο.